Είναι πάντα παρόν στη ζωή μας. Δεν τον βλέπουμε. Κυβερνάει τον κόσμο. Δεν το υποψιαζόμαστε. Κρατάει την ισορροπία στην ιστορία των ανθρώπων και των λαών. Δεν το ξέρουμε. Αγνοούμε και την ύπαρξή του ακόμα. Κι όμως επεμβαίνει στις δύσκολες ώρες και συγκρατεί την ανθρωπότητα από τον αφανισμό. Αλλάζει την πορεία των γεγονότων όταν αυτά στη σύγκρουσή τους προμηνύουν την καταστροφή. Αμβλύνει τις οξύτητες. Χαλαρώνει την ένταση στις σχέσεις μας. Διασκεδάζει την οποιαδήποτε απειλή. Χαρίζει στον κόσμο το φως. Αναγεννά τη ζωή. Διατηρεί το σύμπαν.

Αυτός, ο άλλος παράγων, αθέατος και παντοδύναμος, βρίσκεται πάντοτε πίσω από κάθε καθαρή σκέψη, πίσω από κάθε ωραία έμπνευση, από κάθε απόφαση μεταστροφής στο αγαθό, πίσω από τα απρόοπτα της ιστορίας, πίσω από πάσαν συμφιλίωση. Δένει των ανθρώπων τις καρδιές στην αγάπη και στην ειρήνη, σπέρνει στη στράτα της ζωής τη χαρά και είναι δικά του τα άνθη της καλοσύνης. Δικό του έργο είναι το πράο κλίμα που δημιουργεί η μακροθυμία και η εγκράτεια.

Ταλαιπωρημένη η ακοή μας από την κακοφωνία της συγχύσεως όπου ζούμε, έχασε την ευαισθησία της. Γι' αυτό και η άβρα λεπτή που είναι η πνοή του μας είναι σαν σε άλλη συχνότητα κύματος και ο νους μας δεν την πιάνει. Βαρβαρωμένη από τα σκληρά ντεσιμπέλ που μας ξεκουφαίνουν και αδειάζουν την ψυχή μας, μενούμε ανέσθητοι στους ψιθυρισμούς του. Δεν έχει σημασία. Ο άλλος παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, ο βασιλεύς ο ουράνιος, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, μένει μαζί μας εις τον αιώνα, ζωή, φως και πηγή αγαθότητος. Αλίμονο αν δεν έμενε μαζί μας, γυμνή από τη χάρη του η γη μας θα ήταν, αν ήταν ακόμη, μια έρημη χώρα και η ζωή, στερημένη από το ουράνιο νόημα, θα έψαχνε στους έρημους δρόμους να βρει την αιώνια διάσταση. Μα δεν θα την έβρισκε, γιατί είναι αυτό που φέρνει τα βήματα των ανθρώπων στο σταυρό και στο κενό μνημείο του Θεού Λόγου, που οδηγεί εις πάσαν την αλήθειαν.

τότε που η γη ήταν αόρατος και κατασκεύαστος, επεφέρε το επάνω του ύδατος και χάριζε στην Άβυσσο τα σκυρτήματα της ζωής. Και μετά, σ' όλη την διάρκεια της προχριστού ανθρωπότητος, ζωογονούσε στις προοπτικές της ιστορίας, τις ελπίδες της προσδοκίας. Προσανατόλιζε τα οράματα των ανθρώπων στην ώρα της παλιγγενεσίας του ανθρωπίνου γένους. Μετά την ανάληψη του λυτρωτού, κατήλθε ως βιαία πνοή και παραμένει στον κόσμο φως και ζωή, ηγεμονεύων καθαίροντα πτέσματα. Μας αγιάζει με τα μυστήρια, ιερέα στελεί όλων συγκροτήτων θεσμών της Εκκλησίας.

Αν και σήμερα θέλουμε η ζωή μας να βγει από το χάος, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Να υπολογίσουμε στην χάρη του Αγίου Πνεύματος και να του εμπιστευθούμε τους φόβους και τους κινδύνους μας. Να ανοίξουμε θηρίδες στην ψυχή μας για τις εμπνεύσεις του και ειλικρινά να διηθούμε: «Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν».

το πνεύμα και η νύμφη. Το θέμα αυτό απαντά στο ερώτημα ποια σχέση υπάρχει μεταξύ του Θείου Παρακλήτου και της Εκκλησίας, ο σώματος Χριστού και νύμφης Χριστού, αλλά και της προσωπικής ζωής του κάθε πιστού, χωρίς βεβαίως να το εξαντλεί. Το θέμα δεν είναι υπουσιώδες, ούτε ενδιαφέρει μόνο τους θεολόγους. Είναι ζωτικό για κάθε ανθρώπινη ψυχή. Είναι υπαρξιακό. Ο άνθρωπος συγκλονίζεται βαθιά από τον πόθο για πληρότητα και ευτυχία, και γι' αυτό τρέχει εδώ και εκεί για να την αποκτήσει, μη υποπτευόμενος ότι αν αισθάνεται ελλιπής και άδειος, είναι γιατί του λείπει ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα.

Στην αυγή της ζωής του ανθρώπου του είχε δοθεί το Άγιο Πνεύμα ως δώρο από τον Δημιουργό του, ο Στέφανος δόξης και τιμής και πολύτιμος συνεργός, προκειμένου να αναπτύξει το κατ' εικόνα και φθάνοντας στο καθομοίωση να αποβεί κατά χάρη Θεός. Αλλά εμεσολάβησε η πτώση, η οποία φαινομενικά εματέωσε την μεγαλόστοχη αυτή πορεία του. Όμως η σάρκωση του Θεού Λόγου επαναφέρει τον άνθρωπο στο θείο ιδεώδες της καταβολής του και μάλιστα υπερεκπερισσού. Ο άνθρωπος γίνεται και πάλι θείας κοινωνός φύσεως, λαμβάνοντας ξανά το θείον εμφύσιμα, όπως και στην πρώτη δημιουργία του, και έτσι γίνεται ψυχή ζώσα. Το επανορθωτικό αυτό έργο του Θεού έλαβε χώρα στην Πεντηκοστή. Έτσι τα δύο αυτά γεγονότα, σάρκωσης και Πεντηκοστή, απεργάζονται τη θέωση του πεπτωκότος ανθρώπου εν Χριστώ δια του Αγίου Πνεύματος.

Το Πανάγιον Πνεύμα εκχέεται πλουσίως πλέον στον άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία και δια της Εκκλησίας. Εκεί ο άνθρωπος αισθάνεται πλήρης, επανακτά το αρχέτυπο κάλος της εικόνος και γεύεται με την αίσθηση της ψυχής την αλήθεια, τη χάρη και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Την αλήθεια σαν μια εμπειρία αρήτου γνώσεως που δεν λησμονείται ποτέ και που σταθεροποιεί το νου στις θείες πραγματικότητες. Τη χάρη σαν μια δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο με σκοπό να τον αναγάγει από απλό πλάσμα σε τέκνου Θεού και όπως ελέγχθη σε Θεό κατά μέθεξη και χάρη. Την δε κοινωνία ως ελεύθερη αλληλοπεριχώρηση Θεού και ανθρώπου και των ανθρώπων μεταξύ τους χωρίς να καταργείται η ιδιαίτερη

υπήρχε ως Θεός αιωνίος και αηδίος στους κόλπους του Πατρός, εν συνεχεία προκατηγγέλθη πολυμερός και πολυτρόπος κατά την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης. Και αφού συνελήφθη ως άνθρωπος και οικειοφορήθη μέσα στα άχραντα σπλάχνα της Αϊπαρθένου Μαρίας, εγεννήθη εν τόπο και εν χρόνο ως ιστορικό πρόσωπο κατά παρόμοιο τρόπο και η Εκκλησία του. Ονομάζεται και αυτή στην Αγία Γραφή μυστήριο, το αποκεκριμένον από τον αιώνων και από τον γενεών. Έχει την προϊστορία της μέσα στον παράδεισο της Εδέμ, προεικονίζεται στο λαό του Ισραήλ και τέλος εισέρχεται μέσα στην ιστορία την ημέρα της Πεντηκοστής ως το μεγάλο ιστορικό γεγονός. Μέχρι την Πεντηκοστή μπορούμε να πούμε ότι εκειοφορείτο. Την ημέρα εκείνη εγεννήθη. Έως τότε υπήρχε δυνάμει, από την ημέρα αυτή υπάρχει ενεργία. Είναι ο Χριστός παρατηνούμενος εις τους αιώνας. Είναι η νέα πραγματικότης που εισέρχεται εις τον κόσμο, ένα σώμα τελειότερον του κόσμου, τεθεμελιωμένης επί μιας διπλής θείας οικονομίας, επί του έργου του Χριστού και του έργου του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο σκοπός, το νόημα και η ολοκλήρωση της δημιουργίας και της ιστορίας. Χάριν της Εκκλησίας εκτίσθη τα πάντα, τα ορατά και τα αόρατα. Είναι αδιά της Εκκλησίας ο Θεός ενδείξεται εν της αιώση της επερχομένης των υπερβάλλοντα πλούτων της χάριτος αυτού. Και όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός εσαρκώθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, έτσι τώρα και η Εκκλησία του λαμβάνει σάρκα και οστά εκ Πνεύματος Αγίου και των 12 Αποστόλων, του πρώτου αυτού πυρήνος της νέας ανθρωπότητος.

Στη συγκλονιστική διήγηση των πράξεων των Αποστόλων βλέπουμε ότι ο Κύριος, εκπληρώνοντας την υπόσχεσή Του, πέμπει τον παράκλητον το κόσμο. Ο Θείος Παράκλητος έρχεται με πνοή βιαία και πύρινες γλώσσες για να φανερώσει κατά τους Αγίους Πατέρας τη φύση Του και τις ζωοποιές ενέργειές Του και πληρεί όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι. Με τον τρόπο αυτό δείχνει ότι έκτοτε αυτός θα είναι η ψυχή, ο νους, η συνείδηση και όλη η ζωή της Εκκλησίας. Αυτός με τη Θεία και άκτιστη χάρη Του θα την εμπλουτίζει, θα την κυβερνά ως βασιλεύς ουράνιος και θα τη μεταμορφώνει από δόξης εις δόξαν. Αυτός θα είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών μέσα στην Εκκλησία Του, όπως είναι και ως Θεός μέσα σε όλη την κτήση. Με τη δύναμη αυτής της ψυχής της η Εκκλησία, ο σώμα Χριστού θα σκέπτεται, θα ομιλεί και γενικά θα ζει.

Ο Χριστός και το Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία είναι αδιαχώριστα, διότι ο Χριστός φανερώνεται με το Άγιο Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα κοινωνείται με τον Χριστό. Το Άγιο Πνεύμα ετελεσιούργησε την μακαρία σάρκα του Χριστού μέσα στην υδή της Θεοτόκου, καθαρή από κάθε αμαρτία. Ο Χριστός με τη σάρκωση και τη σταύρωσή του έλυσε το μεσότυχο της έχθρασης Θεού και ανθρώπων και δόθη έτσι η δυνατότης στο Πνεύμα να εκχυθεί προς πάσαν σάρκα ως μύρο και να γίνει ο άνθρωπος μέτοχος των χαρισμάτων του. Το Άγιο

Πνεύμα δια της επιφυτίσεώς του αγιάζει το είδωρ κατά το βάπτισμα, κάνοντάς το λουτρών παλιγκενεσίας και ενδύοντας τον πιστό με χιτώνα φωτεινών, αυτόν τον ίδιο τον Χριστό, κατά το όσι γάρ εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσαστε.

Δια της ευδοκίας του πατρός, ο λόγος σάρξε γένετο. Η μακαρία και δοξασμένη σάρκα του λόγου γίνεται τροφή για τους πιστούς και συντηρεί τη νέα τους ύπαρξη. Τα προσφερόμενα από τους πιστούς δώρα, ο άρτος και ο ίνος, αναδεικνύονται από τη χάρη του Πνεύματος σε σώμα και αίμα Χριστού. Ο Χριστός, ο προσφέρον και προσφερόμενος, γίνεται ο πάντοτε εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, μελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Έτσι πραγματοποιούνται τα λόγια του Κυρίου ότι «ο παράκλητος εμέ δοξάσει, ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν». Κάθε τι που προσφέρει ο Θεάνθρωπος Χριστός προς το ανθρώπινο γένος γίνεται κτήμα των ανθρώπων δια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Κατά τον Μέγα Βασίλειο δεν υπάρχει δωρεά δοθήσα στον κόσμο μας στην οποία να μην είναι παρόν το Πνεύμα. Χριστού επιδημία και το Πνεύμα προτρέχει, ένσαρκος παρουσία και το Πνεύμα αχώριστον, ενεργήματα δυνάμεων, χαρίσματα δυνάμεων, χαρίσματα ιαμάτων δια του Πνεύματος του Αγίου. Δαίμονες απειλάβνοντο εν το Πνεύματι του Θεού, διάβολος κατηργήτο συμπαρόντος του Πνεύματος, αμαρτιών απολύτρωσης εν τη χάρη του Πνεύματος, οικείωσης προς τον Θεό δια του Πνεύματος, η εκ νεκρών εξανάστασης τη ενεργία του Πνεύματος.

Ολόκληρη η εκκλησιαστική ζωή και ενέργεια είναι εκ πνεύματος Αγίου και εν πνεύματι Αγίου, από τα πιο μεγάλα ως τα πιο μικρά. Ο μακαριστός και ομολογητής πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς γράφει: «Όταν ο ιερεύς ευλογεί το θυμιατόν, παρακαλών τον Θεό να καταπέμψει ημίν την χάριν του Αγίου Πνεύματος, όπως και όταν τελείται το μεγάλο θαύμα του Θεού, η χειροτονία επισκόπου, τότε γίνεται επίκληση του Αγίου Πνεύματος και επανάληψη της Πεντηκοστής, δηλαδή η έκχυση του πληρώματος της χάριτος του Παρακλήτου. Τα δύο αυτά μυστήρια και γεγονότα, το πλέον μικρό και το πλέον μεγάλο, μαρτυρούν και δείχνουν ότι όλη η ζωή της Εκκλησίας ιερουργείται εν Αγίω Πνεύματι. Δια των λόγων αυτών ακριβώς αποδίδεται τόση σημασία εν τη Ορθοδόξο Εκκλησία εις την επίκληση του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε, καθεκάς την ιεράν πράξην και τελετήν».

Η Εκκλησία μας προσφυώς ψάλλει. Αγίου Πνεύματι, πηγή των θείων θησαυρισμάτων, βυθός χαρισμάτων, πλούτος δόξης, κρυμάτων βάθος μέγα. Το Πανάγιο Πνεύμα πραγματοποιεί εντός μας την δια του Χριστού σωτηρία μας, την Χριστοποίηση και τη θέωσή μας. Δια του Αγίου Πνεύματος ο Χριστός ζει και μένει εν ημίν, και εμείς ζούμε και μένουμε εν αυτό. Σκοπός της Θείας Χάριτος είναι να εξατομικεύσει το έργο του Χριστού σε κάθε έναν άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος καλείται να λάβει προσωπικά το Άγιο Πνεύμα και να θεωθεί πραγματοποιώντας, όπως προείπαμε, το καθομοίωσιν. Κατά τους Αγίους Πατέρας, μόνον ο άνθρωπος που έλαβε το Άγιο Πνεύμα είναι ο τέλειος και ο πλήρης άνθρωπος. Αλλιώς είναι χωρίς προσωπικότητα, αλωτριωμένος και κενός. Ο Μέγας Αθανάσιος παρατηρεί: «Πας άνθρωπος ή κενός έστιν ή πλήρης. Η μεγάρ ουκ έχει Άγιον Πνεύμα κενός εστί, ή δε και χώρηκε, εχώρεσε μέσα του, τον υπόντα Θεόν ενικήσω εν αυτής, ούτως ουκ έστι κενός, αλλά πλήρης». Μετέχοντας ο κάθε άνθρωπος στη θεοποιώ ενέργεια του Πνεύματος, δεν τη λαμβάνει μερικός, ούτε την στηρεί από κάποιον άλλον, αλλά τη δέχεται ολόκληρη και αυτός και οι άλλοι. Το Πνεύμα το Άγιον αποφαίνεται της Καισαρίας ο Φωστήρ είναι αγιασμού γένεσης όλων εκάστο παρών και όλων απανταχούων, απαθώς μεριζόμενων και ολοσχερός μετεχόμενων κατά την εικόνα της ηλιακής ακτίνος.

Ο βασικός τρόπος και βασιλικός δρόμος ενεργίας και δράσεως της χάριτος του Πνεύματος στα πρόσωπα και στην Εκκλησία, ο σώμα, είναι τα Θεία Μυστήρια. Τα μυστήρια είναι τα θεανθρώπινα γεγονότα όπου με τα υλικά στοιχεία, νερό, λάδι, άρτος, ίνος κλπ. Κατά τη Θεία Χάρη μεταποιείται ο εκπεσόν άνθρωπος σε νέον κτίσμα. Με τα μυστήρια της Θείας Χάριτος ο πιστός περνά, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος, από το είναι στο εφ είναι. Πλην όμως τα επτά μυστήρια δεν πρέπει να θεωρούνται τα μόνα μέσα μεταδόσεως της Θείας Χάριτος. Το Άγιο Πνεύμα όποτε, όπως και όπου θέλει πνεί, κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Δεν μπορούμε να το εντάξουμε σε αριθμούς και σχήματα. Τα πάντα στην Εκκλησία μας είναι μυστήρια, διότι τα πάντα είναι γεμάτα από την αγιότητα και τη χάρη του Χριστού. Κατ' ουσίαν τα μυστήρια της Εκκλησίας μας δεν έχουν αριθμό, διότι ο Θεός δεν δίδει τη χάρη του εκ μέτρου. Εις το παμπεριεκτικό μυστήριο της Εκκλησίας του Θεανθρώπου Χριστού και ένα Κύριε ελέησον είναι Άγιον μυστήριον, όπως και ένα δάκρυον της μετανοίας και ένα στεναγμός της προσευχής, λέγει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς. Η μυστική Θεία Χάρης, όταν ενοικίσει στην ψυχή του πιστού, μεταδίδει τον αγιασμό της και σε αυτό ακόμη το ανθρώπινο σώμα, μεταβάλλοντάς το σε κατοικητήριο του Πνεύματος. Έτσι εξηγείται γιατί τα αγιασμένα σώματα των Αγίων μας και ως νεκρά ακόμη λείψανα εκπέμπουν χάρη και ευωδιάζουν.

Με τα άρρητα και αναρρύθμιτα χαρίσματά του ο Παράκλητος κατακλείζει και καταστολίζει την Εκκλησία και την κάνει μια χαρισματική κοινωνία. Τα μέλη της γίνονται χαρισματούχα πρόσωπα κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Το πνεύμα, σαν ένας χυμαρόδης ποταμός, αρδεύει τον αγρότης και παράγει ανά τους αιώνας τους γλυκύτατους καρπούς που είναι οι Άγιοι. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το όραμα του προφήτου Εζεκίηλ. Είδε μια πόλη της οποίας τα τείχη, τα οικίματα, οι οδοί και οι πλατείες άστραφταν από καθαριότητα. Στο κέντρο της πόλεως είδε έναν μεγαλοπρεπή ναό που από τα θεμέλια της ανατολικής του πλευράς ανέβλιζαν ύδατα. Τα ύδατα καταρχήν έρεαν ήσυχα και σχημάτιζαν ένα μικρό ποταμάκι. Ο προφήτης μπαίνει μέσα στο ποτάμι, συνοδευόμενος από έναν άνθρωπο που κρατεί ένα μέτρο και μετράει χιλίους πύχεις. Κατά το μήκος των χιλίων αυτών πύχεων, τα νερά του ποταμού φτάνουν μέχρι τους αστραγάλους του προφήτου. Πέρα όμως από το σημείο αυτό, ο ποταμός γίνεται βαθύτερος. Μετά από άλλους χιλίους πύχεις, τα νερά φτάνουν ως τα γόνατά του. Στην τρίτη και τέταρτη χιλιάδα, ο ποταμός ογκούται τόσο, ώστε είναι αδύνατο να προχωρήσει. Ο προφήτης κατορθώνει να βγει από το ποτάμι. Δεξιά και αριστερά πρασινίζει μια θαυμαστή βλάστηση. Δέντρα αναρρύθμιτα που τα φύλλα τους δεν θα μαραίνονται, αλλά θα χρησιμεύουν ως φάρμακα θεραπευτικά και οι καρποί τους θα ανανεώνονται συνεχώς. Ο ποταμός καταλήγει στη νεκρά θάλασσα και τη ζωογονή. Από όπου δε περνάει γεμίζει τα πάντα με ζωή. Πολλοί άριθμοι αλείς γεμίζουν τα δίχτυα τους με πλήθος μεγάλα και εύγευστα ψάρια.

Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, σχολιάζοντας τα λόγια του Κυρίου, «Οπιστεύουν εις εμέ, ποταμί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατο ζώντος», ερωτά, «Γιατί άραγε ο Κύριος παρομοίασε με νερό τη χάρη του Πνεύματος?» Και απαντά, «Γιατί το νερό είναι το κύριο συστατικό της ζωής, γιατί από τον ουρανό κατεβαίνει το νερό της βροχής. Γιατί μία και απλή είναι η μορφή του, αλλά η ενέργειά του πολυπίκυλη. Βρέχει σε όλη την πλάση, αλλά αυτή η βροχή δίνει λευκότητα στα κρίνα, κόκκινο στα τριαντάφυλλα, πορφύρα στους μενεξέδες και τους ιακύνθους. Άλλον καρπό τρέφει στον φίνικα και άλλου στην κλιματαριά. Γίνεται τα πάντα εν πάση, και όμως είναι αυτή η ίδια η απλή βροχή. Έτσι και το Πνεύμα το Άγιον», συνεχίζει ο Θείος Πατήρ, «είναι ένα και αδιαίρετο, αλλά μοιράζει τα χαρίσματά του όπως θέλει. Στον ένα κινεί τη γλώσσα να αναλύει σοφία, στον άλλο φωτίζει την ψυχή και προφητεύει, σε άλλον δίνει το καταδαιμόνων χάρισμα και σε άλλον τη δυνατότητα να ερμηνεύει τις γραφές. Διδάσκει τον ένα να νηστεύει και να ασκείται, τον άλλον να σοφρονεί και να εγκρατεύεται, άλλον απομακρύνει από τα πράγματα του κόσμου και άλλον προετοιμάζει για το μαρτύριο. Μα αυτό είναι το ίδιο πάντοτε».

Όλα αυτά τα θαυμαστά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος προορίζονται για μας τους ανθρώπους κατά την πίστη και τον κόπο εκάστου, όπως ωραία το παρουσιάζει ο Κύριος στην παραβολή των ταλάντων, εκάστο κατά την ιδία δύναμη, και όπως οι πατέρες τονίζουν, δώσ' αίμα και λάβε πνεύμα. Μαζί και εμείς με τον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο, ας παρακαλούμε, φίλοι μας, συνεχώς τον Παράκλητο να έλθει στη ζωή μας. Ελθέ το φως το αληθινόν, ελθέ η αιώνιο ζωή, ελθέ η αιώνιος χαρά, ελθέ η πνοή μου και η ζωή. Και το πνεύμα και η νύ φιλέγουσιν έρχουν. Λέγει ο μαρτυρώντα αυτά, ναι, έρχομαι ταχύ.

Για τον άνθρωπο που ζει και παλεύει μέσα στον κόσμο, δεν υπάρχει τίποτε πιο οδυνηρό από τη συνειδητοποίηση της αδυναμίας του. Οι δίψες μας, οι πόθοι μας και οι προοπτικές, οι οραματισμοί και οι επιδιώξεις μας υπερβαίνουν πολύ τις αντοχές μας. Ζητούμε διαρκώς το ασύλληπτα μεγάλο και βρίσκουμε τον εαυτό μας εγκλωβισμένο στο αφόρητα μικρό. Ποθούμε να απλώσουμε τα χέρια μας και να αγγίξουμε τα άστρα του ουρανού και μένουμε κολλημένοι στο χώμα να ζυμώνουμε τη λάσπη της γης. Θέλουμε το αγαθό, το τέλειο, το αληθινό να επικρατήσει παντού και διαπιστώνουμε πως το κακό, απέσιο και σκοτεινό κυριαρχεί και σε αυτά τα προσωπικά και ανεξερεύνει τα βάθη μας. Ζητούμε επίμονα η αλήθεια να κυβερνήσει τη γη και ανήμποροι να αντιδράσουμε, παρακολουθούμε τη ζωή μας να σβήνει στη ματαιότητα και στο ψεύδος. Πασχίζουμε να ξεπεράσουμε το φράγμα του θανάτου, μα τον συναντούμε σαν μόνιμη απειλή σε κάθε βήμα της ζωής. Είμαστε πλασμένοι από τα χέρια του Θεού και προορισμένοι για τα μέτρα του Θεού. Πέφτουμε όμως τόσο συχνά στα χέρια των δαιμόνων. Και ενώ μας αγυνεύει το άπειρο, απειλεί διαρκώς τη ζωή μας το μηδέν.

άλλο θέλουμε και άλλο επιχειρούμε. Άλλο καταλαβαίνουμε σωστό και άλλο με τις πράξεις μας ζητούμε. Και ό,τι σαγηνεύει την ψυχή μας είναι διαφορετικό από αυτό που τελικά την εχμαλωτίζει. Υπάρχει μία δύναμη που ταλαιπωρεί και βασανίζει τον άνθρωπο. Υπάρχει ένας νόμος που έχει καθολική ισχύ και δεν εξαιρεί κανέναν. Αντιστρατεύεται στο νόμο του Θεού και στο νόμο του ανθρώπινου νου, σ' όσα η συνείδησή μας καταλαβαίνει ως ορθά και μας κρατεί εχμάλωτους στην αμαρτία και στη φθορά. Ο άνθρωπος μοιάζει κατάδικος χωρίς ελπίδα, τραγικός στην ύπαρξη και στη ζωή του, μέχρι τότε που έπνευσε νηθεώρητος χάρις στον κόσμο και εργάστηκε την οθνίαν και ευπρεπεστά την αλλίωση, την παράδοξη και θαυμαστή μεταβολή. Την Αγία ημέρα της Πεντηκοστής μία άλλη δύναμη εμφανίζεται στον κόσμο. Ένας άλλος νόμος τίθεται σε ισχύ. Ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού, ο οποίος ελευθερώνει από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος που είναι ζωή και μεταδίδει ζωή σε εκείνους που ζουν ενωμένοι με τον Ιησού Χριστό. Για αυτούς παραλύει η δύναμη της αμαρτίας και καταργείται ο θάνατος. Λαμπρή, φωτόμορφη, στολισμένη την απαστράπτουσα θεία δόξα της, φανερώνεται στον κόσμο η Εκκλησία του Χριστού, στηριζόμενη στη δύναμη του ζωοποιού θανάτου και της ενδόξου Αναστάσεως εκείνου που είναι η αόρατη και θεία της κεφαλή, και εμπνεόμενη από την πανστενή χάρη του Παναγίου Πνεύματος που είναι η ζωοποιός ψυχή της. Στον ιερό και άγιο χώρο της μια πνευματική κοσμογονία συντελείται, τα αρχαία παρέρχονται, όλα γίνονται κενά, νέα, θαυμαστά. Ο δούλος της αμαρτίας και υπηρέτης του κακού άνθρωπος μεταμορφώνεται, εισέρχεται στην αυλή της Εκκλησίας λύκος και γίνεται πρόβατο. Δέχεται τη χάρη της ο φιλόδοξος και γίνεται ταπεινός. Ο φιλάργυρος και γίνεται ελεήμων, ο φιλίδωνος και αναδεικνύεται φύλαγνος και καθαρός.

Υπάρχει μια δύναμη αόρατη, μυστική, αλλά συγχρόνως βέβαιη και αισθητή, η οποία καταργεί όλες τις δυνάμεις και τις ροπές που οδηγούν χαμηλά και ανεβάζει στα ύψη, σώζει τον αμαρτωλό και αναδεικνύει Άγιο τον κατάδικο. Κάνει τα αδύνατα δυνατά και επιπλέον εύκολα. Είναι η άνωθεν βοήθεια που δημιουργεί την κορονίδα της ευκολίας, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, διότι προσφέρεται άφθονη στον αγωνιζόμενο πιστό και πάντα ποιεί ράδια.

Πνεύμα το Άγιο φίλη μας, διαρκώς παρόν στη ζωή της Εκκλησίας, συγκροτεί τον ιερό θεσμό της, οδηγεί στη γνώση του Θεού, εμπνέει τους προφήτες, σοφίζει τους νομοθέτες, καθιστά τελείους τους ιερείς, καταρτίζει τους δικαίους, ενεργεί τις θαυμαστές θεραπείες, ζωοποιεί τους νεκρούς. Όπως λέγει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος, εάν τελώνει λάβει πιστεύοντα, ευαγγελιστήν αποδείκνυσιν, όπως τον Απόστολο Ματθαίο. Εάν εν αλλοιοί γέννητε, θεολόγων αποτελεί, όπως τον Απόστολο Πέτρο. Εάν διώκτη νεύρη μετανοούντα, Απόστολων εθνών απεργάζεται, κήρυκα πίστεως, σκεύος εκλογής, όπως τον Απόστολο Παύλο. Δι' αυτού οι ασθενείς ισχυροί, οι φτωχοί πλουτίζουσιν, οι ιδιώτε το λόγο σοφότεροι εις των σοφών. Όπως ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, που δεν γνώριζε τη σοφία του κόσμου, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος είπε λόγους με τους οποίους καμιά ανθρώπινη σοφία δεν μπορεί να συγκριθεί. Μέσα στη Νέα Σιών, στην Εκκλησία του Χριστού, τα φοβερά τελεσιουργείται. Κόσμοι παλαιοί συντρίβονται και νέοι κόσμοι γεννιούνται με τη δύναμη της χάριτος. Γι' αυτό και η θερμή και εκβαθέων ευχή της πρώτης Εκκλησίας, ελθέτω η χάρις, παρελθέτω ο κόσμος. Όλοι οι νόμοι καταργούνται. Όλες οι σκοτεινές δυνάμεις του κόσμου συντρίβονται από την ακατάλητη δύναμη που ενεργεί και δρά και θαυματουργεί μέσα στην Εκκλησία. Νην εξ Σιών γαρ εξελίληθε νόμος, η γλωσσοπυρσόμορφος πνεύματος χάρις.

Γλυκοαρχαίων Κάλλος. Βγήκα στο ξάγναντο της ομορφιάς και κοίταξα τους ανθρώπους. Διάφανη μέσα τους η καλοσύνη, η ευαισθησία, ο πλούτος ο χαρισματικός. Η πηγαία και ουσιαστική γνώση, η ταπεινή αρετή. Διάφανο εκεί το πνεύμα του Άγιον, ο Θεός. Βγήκα στο ξάγναντο της ομορφιάς και πρόσεξα τ' ανθρώπου την καρδιά. Δρόπαν θύευο διαστό, όσο κι αν σου βλερό φυτρώνει κάτω θέτου το αγκάθι. Μια δυναμία, κάποια κακία ή δύο τέλεια. Μες στο μουντό το μαύρο τους, να και το κόκκινο, το τριανταφυλλί, το ροζ και το γαλάζιο. Καθένα έχει να πει πως μέσα κάπου εκεί υπάρχει, κι αν ψάξεις θα τη βρεις, και η γωνιά που κρύβει ουρανό.

Ανέβηκα στο ξάγναντο να ειδώ τον άνθρωπο και αντίκρισα το χαμόγελο να παλεύει με πικρό το δάκρυ και να νικά. Γιατί ο Χαρά ανακάλυψε τη δύναμη που έχει το πρόσωπό του, εκείνου που ταυτίστηκε μαζί μας αν και Θεός, για να μπορώ, για να μπορείς, αν θέλω και αν θες, να αφήνουμε το φως να σβήνει τις ασκήμια στα σκοτάδια. Ελεύθερη να μένει των ματιών μας η λάμψη, να ανασταίνεται η ψυχή. Να ξεπερνούμε την ομορφιά την πρωτινή, το αρχαίο.

προσευχή στο Άγιο Πνεύμα. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.

πνεύμα της αληθείας που εκπορεύεσαι εκ του Πατρός και συμπροσκυνήσαι με τον Πατέρα και τον Υιό. Εσύ που αγιάζεις και φωτίζεις και θεοποιείς αυτούς που είναι άξιοι να σε δεχθούν και να λάβουν τη χάρη σου. Εσύ που είσαι πανταχού παρών και πληρείς τα πάντα. Επίβλεψε ουράνιε βασιλεύ, φιλάνθρωπε και μεγαλόδωρε, θησαυρέ των αγαθών και χορηγέ της ζωής. Σε εμάς τους ταπεινούς που επικαλούμεθα το Πανάγιο όνομά σου αυτή τη στιγμή. Και όπως οδήγησες στη μετάνοια το Δαβίδ, όπως ενέπνευσες τους προφήτες και τους θεοπνεύστους άνδρες και ελάλησες μέσω αυτών, όπως βοηθείς πάντοτε αυτούς που θέλουν να προοδεύσουν στην αρετή, έτσι βοήθησε και μας τους αμαρτωλούς που προστρέχουμε στην αγαθότητα και στη χάρη σου. Εξάγαγε μας από το βυθό της ματαιότητος και την άβυσσο της αγνίας. Αγίασέ μας με τη ζωοποιώ δύναμή σου. Κατάφλεξε τα άμετρα αμαρτήματά μας. Όπλησέ μας με τα όπλα του φωτός. Φρούρισέ μας με την ασπίδα της πίστεως, με το θώρακα της δικαιοσύνης. Στήριξε τη διάνοιά μας, λάμπρινέ μας με τις αρετές. Δόρισέ μας πνεύμα σοφίας, συνέσεως, δυνάμεως, γνώσεως, ευσεβίας, φόβου Θεού. Δώσε μας πραότητα, οικοδόμησε την οικία της ψυχής μας με τη στερεότητα της πίστεως. Κράτησε τις σκέψεις μας στη γαλήνη που φέρνει η καλοσύνη. Δώσε μας μακροθυμία και ανοχή και ειρήνη. Εξαφάνισε τη λύπη από τις αμαρτίες μας με την τέλεια χαρά και κάμε να σε αγαπήσουμε τέλεια μέσω της καθαράς αγάπης προς τον πλησίον.

παράκλητε αγαθέ, φώτισε το νου μας που σκοτίστηκε από το ζόφο των παθών και οδήγησε τον στον ευθύ δρόμο του Αγίου Σου θελήματος. Θέρμανε το πνεύμα μας με τη ζωογόνο Σου χάρη. Κάνε ώστε ο θυμός μας να στρέφεται μόνο κατά της αμαρτίας και η επιθυμία μας μόνο προς Εσένα. Αξίωσέ μας να Σε προσκυνούμε, να Σε λατρεύουμε, να Σε δοξολογούμε, να Σε υμνούμε και να Σε ευχαριστούμε πάντοτε Εσένα που αιώνια Σε δοξάζουν οι ουράνιες δυνάμεις.

Συ είσαι παράκριτε αγαθέ, ο τελεσιοργός των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας. Δια σου αναγεννηθήκαμε και γίναμε οικοί του Θεού. Δια σου οδηγούμεθα στην αθάνατη τράπεζα της ζωοποιού Θείας Ευχαριστίας και γινόμαστε θεοί κατά χάριν. Εσύ οδηγείς τη μετάνοια, εσύ βοήθησέ μας, γίνε σύμμαχός μας με την ασύλληπτη δύναμή σου παντοδύναμε. Μη μας αφήσεις εχμαλώτους τα πάθη μας, αλλά δώσε μας να διανύσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας και μέχρι την τελευταία μας απνοή με προσοχή και φόβο Θεού και να επιτύχουμε τα ουράνια αγαθά και να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε εσένα τον παράκλητο Θεό και να σε προσκυνούμε αιώνια μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Αμήν.

τας καρδίας συν της γόνας συγκλίνοντες, παρακαλούμε, Πνεύμα Άγιο, ελθέ, δεν περπατιέται η ζωή δίχως εσένα.

Τόσο την Κυριακή της Πεντηκοστής, όσο και σήμερα, Δευτέρα της Πεντηκοστής, όλοι οι ύμνοι της Εκκλησίας μας, αγαπητοί μας φίλοι, μιλούν για το Άγιο Πνεύμα και ειδικότερα για την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος πάνω στους Αγίους Αποστόλους και μαθητές του Χριστού. Στο σημερινό συναξάρι διαβάζουμε «Τι αυτή η μέρα, Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιον και Ζωοποιών και Παντοδύναμον εορτάζομεν Πνεύμα, τον ένα της Τριάδος Θεών, το Ομότιμον και Ομοούσιον και Ομόδοξον, το Πατρί και το Υιό». Μέσα από αυτές τις λίγες, πλην όμως θεολογικότατες φράσεις, βλέπουμε να

καταγγέλλεται όχι μόνον η τριαδικότητα του ενός και αληθινού Θεού, αλλά και η θεότητα του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου δηλαδή της Αγίας Τριάδος. Και ως Θεός το Άγιο Πνεύμα είναι ομότιμον και ομοούσιον και ομόδοξον το Πατρί και το Υιό. Αυτήν την αλήθεια την περιγράφει ακόμα καλύτερα ο υμνογράφος στο υπέροχο δοξαστικό του Εσπερινού της Πεντηκοστής. Ας το ακούσουμε.

Ναι, αγαπητοί μας φίλοι, είναι πίστη και διδασκαλία και θεμελιώδες δόγμα της Εκκλησίας μας ότι ο Θεός είναι ένας κατά την ουσία και τριαδικός κατά τα πρόσωπα. Και όπως ο Πατήρ είναι Θεός αληθινός, έτσι Θεός αληθινός είναι και ο Υιός, δηλαδή ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε τρεις θεούς, ένας είναι ο Θεός, γιατί αν πιστεύαμε σε τρεις θεούς θα ήμασταν ειδωλολάτρες. Το πώς συμβαίνει τα τρία πρόσωπα να είναι ένας Θεός, αυτό αποτελεί μυστήριο, το οποίο φίλοι μας θα το δουν και θα το κατανοήσουν μόνον εκείνοι που θα αξιωθούν της ουρανίου βασιλείας. Άλλωστε ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή του γράφει: «Βλέπομεν γαράρτη, διεσόπτρου εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπο, άρτη γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσθην». Εμείς εδώ τούτο μόνο λέμε, ότι το δόγμα της Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος διδάσκεται καθαρά από την Αγία Γραφή και από την Ιερά Παράδοση. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δυστυχώς όμως υπήρξαν χριστιανοί που αρνήθηκαν και αρνούνται να προσκυνήσουν την τρισυπόστατον θεότητα. Και δεν την προσκυνούν γιατί ακριβώς αρνούνται την θεότητα του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Στις ημέρες μας, αρνητές της θεότητας του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος και επομένως της Αγίας Τριάδος είναι για παράδειγμα οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, οι αιρετικοί χιλιαστές, οι οποίοι ενώ λένε ότι δέχονται τη θεότητα του Πατρός, όμως αρνούνται να δεχτούν και την θεότητα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό φίλοι μας, ας δούμε τι λένε για το Άγιο Πνεύμα όχι η αιρετική, αλλά η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το ότι είναι πρόσωπο, όπως ο Πατέρας και ο Υιός, το βλέπουμε ακόμα πιο καλά στα λόγια που είπε ο Χριστός στους μαθητές του. «Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν, ουγαρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλλώς αν ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Εκείνος εμέ δοξάσει ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν». Αυτά τα λόγια που παραθέτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ας τα ξαναδιαβάσουμε και θα δούμε και θα διαπιστώσουμε εύκολα ότι οι φράσεις «λείψεται», «όσα ανακούσει», «λαλήσει», «αναγγελεί», «αφέ αυτού» και περισσότερο η αντωνυμία «εκείνος» αποδεικνύουν ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι μια αφηρημένη δύναμη, αλλά συγκεκριμένο πρόσωπο. Γιατί μόνον το πρόσωπο και όχι η δύναμη ακούει, μιλάει, διδάσκει, αναγγέλει, ελέγχει, υπενθυμίζει. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πλήθος τέτοιων χωρίων της Αγίας Γραφής που φανερώνουν ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι πρόσωπο και μάλιστα το τρίτο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος. Και δεν είναι απλώς ένα πρόσωπο, αλλά όπως είπαμε είναι Θεός αληθινός, όπως και ο Πατέρας και ο Υιός.

όταν ο Ανανίας και η Σαπφύρα είπαν ψέματα στον Απόστολο Πέτρο σχετικά με τα χρήματα που πήραν από την πώληση του κτήματός τους, ο Απόστολος Πέτρος τους είπε: «Ανανία, γιατί επλήρωσεν ο Σατανάς την καρδία σου, ψεύσαστέσε το Πνεύμα το Άγιον και νοσφίσαστε από τις τιμής του χωρίου, τι ότι έθουν την καρδία σου το πράγμα τούτο, ουκέ ψεύσου ανθρώπης, αλλά το Θεό». Να λοιπόν ξεκάθαρα εδώ, ο Απόστολος Πέτρος ομολογεί την θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Κι όμως, οι αιρετικοί χιλιαστές αρνούνται και απορρίπτουν τη μαρτυρία της Γραφής και πιστεύουν στις δικές τους ανθρώπινες διδασκαλίες. Επιθυμείτε να μάθετε και να διαπιστώσετε κι εσείς ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός αληθινός? Τότε ανοίξτε τις πράξεις των Αποστόλων και διαβάστε τους στίχους 23 έως 27 του 28ου κεφαλαίου. Εκεί ο Απόστολος Παύλος, με αφορμή την απιστία των Ιουδαίων, τους λέει: «Καλώς το Πνεύμα το Άγιον ελάλησε δια Ισαΐου του προφήτου προς τους πατέρας ημών λέγον». Αν όμως πάμε και ανοίξουμε τον Ισαΐα και διαβάσουμε τα λόγια αυτά που ανέφερε ο Απόστολος Παύλος, θα ακούσουμε τον προφήτη να μας λέει ότι την εντολή να κηρύξει μετάνοια στο λαό την πήρε εκ μέρους του Κυρίου Σαβαώθ, δηλαδή εκ μέρους του αληθινού Θεού. Άρα ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός αληθινός, γιατί εκείνος που έδωσε αυτήν την εντολή δεν ήταν ούτε ο Πατέρας ούτε ο Υιός, αλλά το Άγιο Πνεύμα. Πριν τελειώσουμε όμως, σας αναφέρουμε ακόμα ένα χωρίο που φανερώνει την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, την οποία πεισμόνως αρνούνται κάποιοι. Στην προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος τονίζει: «Διό καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιον, σήμερον, εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, ως εν το παραπικρασμό, κατά την ημέραν του πειρασμού εν τη ερήμο, ου επειρασέν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με και είδον τα έργα μου 40 έτη». Τα λόγια όμως αυτά τα αναφέρει και ο ψαλμωδός στον 94ο ψαλμό του. Με τη διαφορά όμως ότι ενώ ο ψαλμωδός λέει ότι οι Εβραίοι επήρασαν τον Ιεχωβά, δηλαδή τον αληθινό Θεό, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οι Εβραίοι επήρασαν το Άγιο Πνεύμα. Άρα βλέπουμε και εδώ την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, γιατί στην προκειμένη περίπτωση ο Ιεχωβά, ο αληθινός Θεός που πήραξαν οι Εβραίοι στην έρημο, ήταν το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό φίλοι μας, εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ας ψάλουμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας τον ωραίο ύμνο: «Το Πνεύμα το Άγιον, φως και ζωή, και ζώσα πηγή νοερά, Πνεύμα σοφίας, Πνεύμα συνέσεως, αγαθών, ευθές νοερών, ηγεμονεύων, καθερών τα πτέσματα, Θεός και θεοποιούν, πύρ εκ πυρός προϊόν, λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα, Διού προφήτε άπαντες και Θεού Απόστολοι, μεταμαρτύρων εστέφθησαν, ξένον άκουσμα, ξένον θέαμα, πυρ διαιρούμενων εις νομάς χαρισμάτων».

Πνεύμα Άγιο. Φως, φως, εθέριο φως, άσπηλο της χάρης φως. Άγιο Πνεύμα, λάμψη θεϊκή, γεμάτο ακούσματα χερουβικά. Θείο άχραντο φως με πύρινες φτερούγες. Φως μιας λαλίστατης σιωπής, χαρμόσυνης ανασεμιάς, αγάπης, πίστης δωρεά. Πνεύμα Άγιο, δωρητής και χορηγός, ο πανταχού παρών στην άβυσσο της ανυπαρξίας μας, στο κάλεσμα της αδύναμης φωνής μας. Πνεύμα Άγιο, φως ατέρμονος στην απελπισία μας, χρυσάκτινη ελπίδα στη φτώχεια μας. Φως, γλυκύτατο φως, με πύρινες φτερούγες, ο θησαυρός των αγαθών. Άειλο, πνευματοφόρο, το πνεύμα της αληθείας, γεμάτο ακούσματα χερουβικά, γεμάτο δώρα θεϊκά.

Το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Διαβάζουμε, αγαπητοί ακροατές, τον 50ο ψαλμό, 13ο στίχο. Στον ψαλμό αυτό που είναι τόσο γνωστός αλλά και τόσο αγαπητός, ο οποίος δεν είναι μόνον έκφραση της βαθιάς μετανοίας του Δαβίδ για το διπλό του αμάρτημα, είναι συγχρόνως και εκδήλωση του θερμού πόθου της ψυχής του να ανακαινιστεί σε νέο άνθρωπο, με καρδιά καθαρή, με ευθύτητα διαθέσεων και οικείωση με το Θεό, από τον οποίο τον είχε απομακρύνει η ενοχή του. Από την πικρή όμως προσωπική του πείρα, γνώριζε ο Δαβίδ πόσο διεφθαρμένη και ασθενική είναι η ανθρώπινη φύση από το προπατορικό αμάρτημα. Αλλά και από την στενή επικοινωνία του με τον βασιλέα Σαούλ, ήξερε ότι όταν απέστη το πνεύμα Κυρίου από αυτόν, έγινε βορά του δαιμονίου. Γι' αυτό οικετεύει το Θεό στο στίχο «Το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού». Να μην απομακρύνει το πνεύμα του το Άγιο από αυτόν, για να μπορέσει να επιτύχει την ποθητή ανακαίνιση της υπάρξεώς του. Το θερμό αυτό αίτημα του Δαβίδ, που κι εμείς τόσες φορές το απαγγέλουμε, μας κάνει συνειδητή μια πραγματικότητα που πολλοί άνθρωποι και χριστιανοί ακόμα την αγνοούμε. Το ότι δηλαδή, όσο και αν επιθυμούμε την ψυχική μας κάθαρση και ηθική τελείωση, δεν μπορούμε να την επιτύχουμε με τις προσωπικές μας δυνάμεις. Γιατί και αντίσταση μεγάλη θα συναντήσουμε από τα πάθη, τις κλίσεις και τις κακές συνήθειες που μας κληροδότησε το αμαρτωλό παρελθόν, αλλά και οι δυνάμεις μας είναι ανίσχυρες και υποχωρούν εύκολα στην πρώτη προσβολή του πολύμορφου πειρασμού. Όσοι μόνοι τους επιχειρήσανε το έργο της ηθικής τους τελείωσης, αποτύχανε. Αλλά και τα συστήματα εκείνα που υποστήριξαν την χωρίς θεοηθική ολοκλήρωση, τίποτε δεν κατόρθωσαν. Το έργο αυτό το πιο δύσκολο, όπως είχε αναγνωριστεί και από την κλασική αρχαιότητα με το απόφθεγμα «Τον οικάν αυτόν εαυτόν, πασών των οικών πρότειται και αρίστη». Το έργο λοιπόν αυτό το πιο δύσκολο, ο άνθρωπος μπορεί να πραγματώσει μόνο με την έμπνευση και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Στην εποχή του Δαβίδ το Πνεύμα του Άγιον δινόταν μόνο σε ορισμένους εκλεκτούς, όπως οι προφήτες. Κατά την προφητική ρίση του προφήτου Ιωήλ «Και έστε μετά ταύτα και εκχαιώπω του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν» και κυρίως σύμφωνα με την σαφή υπόσχεση του Κυρίου Ιησού και μετά την Πεντηκοστή, το Πνεύμα χορηγείται πλούσιο και σε κάθε άνθρωπο που το επιζητεί επίμονα και ταπεινά από τον Άγιο Θεό.

Η Εκκλησία του Χριστού μέσα σε μια πολύ μικρή αλλά περιεκτική φράση το αποκαλεί θησαυρό των αγαθών. Πράγματι, ποια γλώσσα και πένα ανθρώπινη είναι ικανή να περιγράψει τις φανερές και μυστικές επενέργειες του Αγίου Πνεύματος στη διάνοια και την καρδιά του ανθρώπου που καταξιώνεται να το δεχτεί? Είναι αυτό που μέσα από το πυκνό σκοτάδι της ζωής και την πλάνη βγάζει τον άνθρωπο στο φως και τον οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια, την νοητή και πρακτική. Ποιος άνθρωπος με τη δύναμη της διάνοιάς του μπορεί να εισδύσει στο μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως? «Ουδείς δύνατε υπήν Κύριον Ιησούν, ημί εν πνεύματι Αγίω», διαβάζουμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου στο 12ο κεφάλαιο και 3ο στίχο. Οι τόσες πλάνες και αιρέσεις γύρω από το επίμαχο των αιώνων θέμα της θεανθρώπινης ουσίας του Χριστού σαν αιτία είχαν την απουσία του Αγίου Πνεύματος από τους αιρεσιάρχες. Είναι αυτό που καθαίρει δια των μυστηρίων της Εκκλησίας στην ψυχή μας από το ρήπο του προπατορικού αμαρτήματος και αναδημιουργεί μέσα από την κολυμβήθρα του Αγίου Βαπτίσματος την ύπαρξή μας. Σε όποια καρδιά σκηνώνει, την μεταβάλλει σε ναό του, στον οποίον ιερουργείται η λογική λατρεία του Θεού μέσα σε ένα κλίμα αγάπης και έρωτος Θείου. Από εκεί αρχίζει η θέωση του ανθρώπου και προχωρεί στο να μεταμορφώνει δια της νεκρώσεως των παθών ολόκληρη την ύπαρξή του σε ναό ζώντος Θεού. Μέσα στην ανθρώπινη καρδιά τότε πνέει το πνεύμα της ελευθερίας, της αγάπης και της χαράς. Με την χάρη του γονιμοποιούνται όλες οι άλλες αρετές, οι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Δεν δοκιμάζει ευτυχέστερη κατάσταση ο άνθρωπος από εκείνη που δημιουργεί στην ψυχή του το Πανάγιο Πνεύμα. Αλλά και ό,τι μεγάλο, άγιο και θαυμαστό έχει να επιδείξει η Εκκλησία του Χριστού, όπως οι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι Άγιοι, οι Θεοφόροι Πατέρες, οι Οικουμενικές Σύνοδοι, είναι δημιουργήματα του Αγίου Πνεύματος που έδωσαν σαφή τη μαρτυρία της επιφανίας του με τα υπερφυσικά χαρίσματα που λάμβαναν από αυτό και εμφανίζονταν μέσα στον αμαρτωλό κόσμο της εποχής τους, λάμποντες και αστράπτοντες, ηλιωμένοι και ικανοί να συντελούν στην αναγέννησή του. Αλλά και αυτή η Θεία υπόσταση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και η διατήρησή της άνευ σπήλου και ρητίδος παρά την μανία των τόσων πολεμίων της, στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που την συντηρεί αιώνια οφείλεται. Η ληστική εποχή μας, αγαπητοί ακροατές, κάνει το παν να απομακρύνει το Πνεύμα του Θεού και γι' αυτό έχει μεταβληθεί σε δαιμονική. Γι' αυτό, όσοι πιστοί, ας παρακαλούμε επίμονα τον Θεόν. Το Πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις αφημών.

φίλοι μας, τις ημέρες αυτές, χιλιάδες Ελληνόπουλα, τα παιδιά μας, δίνουν το δικό τους αγώνα με τις εξετάσεις στη μέση και ανώτερη εκπαίδευση. Ας τα συνοδεύουν οι προσευχές μας για φωτισμό και ψυχραιμία. Ας σταθούμε με σεβασμό δίπλα στην προσπάθειά τους και ας δείξουμε την κατανόησή μας και τη συμπάθειά μας πιο πρακτικά, χαμηλώνοντας την ένταση του ραδιοφώνου και της τηλεοράσεως για να μπορούν να διαβάζουν απερίσπαστα και ήρεμα. Η αγάπη μας είναι ανάγκη για τα νιάτα που αγωνίζονται.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς οι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενς οι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλεσά με τι ανομίε μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμεναν ή γυρά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσά με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεω, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπω και εγώ κοινωνώ γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνη τη ψυχή μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το πλήν εστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσισε με η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθαν η γάπηση στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός ο Κυρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μία νοδό η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξας της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νέο δήμου του φυλάξας τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθειν ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω αδερεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ουκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθεν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα σου. Και επαρευόμην εμπλατισμό, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Μνήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελέος σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν. Χριστόρητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστόρητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη η κτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγενήθινο σας κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία σίδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρημάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών. Μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σύντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν εφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι αφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσαν Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσαν με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδεληξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τόντα λύσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε

0: Ανάξιος δε πάλι νον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται, η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης ίνατη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο ενυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνη κτυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτωκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθεο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ημνή πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμε εν ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα,

0: δοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εν απόλυτα σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ταινίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφιόμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πόνηρου.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατείνονται. Διόν υμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασούν.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Μνήστητε Κύριε τον απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των αναμειών ημών, αλλά επίβλεψον κινήν ως έσπλαχνος και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρ η Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσω, μαν ρηστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το Χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: Μεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής.

0: των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα στη Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξαση.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων κονούντων ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώ σκημένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους πτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Και ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου? Δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.

Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βάρβαρον δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως και η επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτασι και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνο.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθης ανηθλίβοντες με. Πολύ επανίστανται επ' με. Πολύ λέγουσι την ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έω τέλου. Όλη την ημέρα σκυθροπάζον επορευόμη. Ότι εψώε με πλήστησαν επεγμάτων. Και ούτε στην ίασης εν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και στεναγμός μου από σου καπεκρίδι, η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούτε έστιμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγων το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχουν εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσαπε μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσαπε μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέωρ θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άξι μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας κύρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρησε μελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθισε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήπησε. Προσελογίστην μετά των καταβαινόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώμε ελάκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, εθεντώμε ευδέληγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τας κύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, φτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επε με δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούτα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέα αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρι ους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ιήσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν με επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου,
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν εκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Γαέλαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστιδία παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα σας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμασα σοδό σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσία.

Ευεία του Αγίου Εράσμου πιστεύσασε το Χριστό 20.000 ξηφιτελιούνται. Ο Άγιος Θεομάρτης Ιωάννης, ο ένας θωροκάστρο μαρτυρήσας εν έτη 1492 ξηφιτελιούται. Ο Άγιος Θεομάρτης Δημήτριος, ο εμφυλαδελφία μαρτυρήσας εν έτη 1657 μαχαίρα τελειούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης.

Ονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεο σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φιλάνθρωπος.

Γέννητο Κύριε το έλεος, εφημάς καθά περιλπίσαμεν επισέ. Ευλογητώσει Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάσχη της αμαρτίας ημών, Δέσποτας, χώρισον τους ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών έργο δωρματός σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γίνεται το θέλημά σου, ως εν τω ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μη σήμερον και άπησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
1: Ότι

0: Αμήν στερεώσε Κυρίως ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτοεκκλησία και την αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον
0: ημάς. Την Κυμιωτέρα το Χεροβήμ και το Εξωτερά Συγκρήτως του Σεραφείμ την αδιαφθόρωση να λόγεται χούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα
0: σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την καινήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατρά και ευλόγησον.
1: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθην καταπέμψε στο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθούς.

0: Φίλοι Κροατές, χαίρετε. 2 Ιουνίου σήμερα και σας καλωσορίζουμε στον ιστορικό μας τηλέγραφο. Ιουνίου 455 π.Χ. Οι Ρωμαίοι αντιμετωπίζουν με καρτερία την πολιορκία της Ρώμης από τους Γαλάτες που κατοικούσαν στη Βόρειο Ιταλία. Ιουνίου 1821. Οι Τούρκοι σφάζουν χριστιανούς στα Μοσχονήσια και Κηδονιές.
1: 2 Ιουνίου 1825. Πραγματοποιείται ναυμαχία μεταξύ ελληνικού και τουρκικού στόλου έξω από το λιμένα της Σούδας. Νικούν ηρωικώς ναυμαχούντες οι Έλληνες.
0: 2 Ιουνίου 1896. Ο Ιταλός Γουλιέλμο Μαρκόνι λαμβάνει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το ραδιόφωνο.
1: 2 Ιουνίου 1937. Ο σιδηρόδρομος Κηφισιάς μετατρέπεται σε ηλεκτροκινητικός.
0: 2 Ιουνίου 1946. Οι Ιταλοί διεξάγουν δημοψήφισμα όπου ψηφίζουν τη μετατροπή του πολιτεύματός τους από βασιλεία σε δημοκρατία. Ο βασιλιάς Ουμβέρτος ο Δεύτερος εξορίζεται.
1: 2 Ιουνίου 1964. Ο Γιασέρ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, γνωστή ως PLO. Σκοπός της οργάνωσης είναι η δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους για τους πρόσφυγες Παλαιστινίους σε εδάφη που κατέχει το Ισραήλ.
0: 2 Ιουνίου 1967. Έφτασε στο τέλος της και η σημερινή μας εκπομπή. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

0: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε.
1: 2 Ιουνίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Νικηφόρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού, των 38 μαρτύρων εν λουτρό τελειοθέντων, της Αγίας Μητρός και των τριών τέκνων της, του Αγίου Ιερομάρτυρος Εράσμου του Εναχρίδη, εν ειρήνη τελειοθέντος και των διαυτού 20.000 πιστευσάντων ξύφη τελειοθέντων, του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου, ένας προκάστρο μαρτυρήσαντος εν έτη 1292, του Αγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου του Εμφιλαδελφία, μαρτυρήσαντος εν έτη 1657, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Εξαγαρινών, μαρτυρήσαντος κατά το 1819, και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ιωάννου του Νέου, αθλήσαντος εν Βελιγραδίο του Ρώσου. Οι Άγιοι, σ' όποια τάξη κι αν ανήκουν, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα. Είναι η ομολογία. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει πως όπως ο βασιλιάς φοράει το στέμα στο κεφάλι του, έτσι και οι Άγιοι έχουν ως διάδειμα την ομολογία. Είναι το φωτοστέφανό τους η ομολογία της πίστεως. Η πίστης έχει σχέση με την καρδιά και η ομολογία με το στόμα. Και επειδή το στόμα εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί, η ομολογία, έτσι, είναι το ξεχύλισμα της καρδιάς. Ο Απόστολος Παύλος γράφει «Καρδία γάρ πιστεύετε εις δικαιοσύνην, στόματι δε ομολογείτε εις σωτηρίαν». Δηλαδή, με το να πιστεύει κανείς με όλη την καρδιά του, έχει ως καρπό της πίστεως την δικαίωση. Ομολογώντας όμως με το στόμα του την πίστη του, έχει ως καρπό την σωτηρία. Ο ίδιος ο Κύριος ορίζει ως απαραίτητη προϋπόθεση της σωτηρίας την ομολογία του ονόματός του. Χωρίς αυτήν δεν θα μας αναγνωρίσει δικούς του και δεν θα σωθούμε. Πάσουν ως της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ο λόγος αυτός είναι πρόταση διμερού συμφωνίας μεταξύ Χριστού και ανθρώπου. Όποιος λέει με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους στη γη, εγώ αυτόν θα τον ομολογήσω μπροστά στον Πατέρα μου στον ουρανό. Δηλαδή, αν τον αναγνωρίζουμε στη γη ως Θεό και Σωτήρα μας, όχι κατηδίαν και με λόγια, αλλά φανερά και έμπρακτα, θα μας αναγνωρίσει και εκείνος δικά του παιδιά στον ουρανό. Έτσι, η δημόσια ομολογία πίστεως στη γη γίνεται το κλειδί που ανοίγει την πόρτα του ουρανού. Την αλήθεια αυτή την ζούσαν ως βεβαιότητα οι Άγιοι και οι μάρτυρες, γι' αυτό και ομολογούσαν την πίστη τους μπροστά σε διώκτες και τυράννους, όποιο κι αν ήταν το τίμημά της, ακόμη κι αν στήχιζε τη ζωή τους. Και δεν δίλιαζαν, αλλά και επιδίωκαν την ομολογία, γιατί τους άνοιγε με βεβαιότητα την πόρτα του Παραδείσου. Αυτό το μήνυμα μας αφήνει και το συναξάρι του Αγίου Νικηφόρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, που τιμούμε σήμερα.

Ο Άγιος Νικηφόρος ο Ομολογητής γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 758 μετά Χριστόν. Οι γονείς του ήταν ευγενείς και επίσημοι άνθρωποι. Ο πατέρας του Θεόδωρος ήταν γραμματεύς και νοτάριος, δηλαδή ταχυγράφος του αυτοκράτορος. Η δε μητέρα του Ευδοκία καταγόταν από ονομαστή οικογένεια της Κωνσταντινούπολης. Και οι δυο τους όμως ήταν βαθιά συνδεδεμένοι με τη χριστιανική πίστη και αλήθεια, τόσο ώστε θα μπορούσαν προθήμως να υποστούν τα πάντα παρά να αρνηθούν το ορθόδοξο φρόνημά τους. Μέσα σε αυτό το ευσεβές οικογενειακό περιβάλλον, ο μικρός Νικηφόρος μεγάλωνε κάτω από την άγρυπνη μέρημνα και την επιμελή φροντίδα των γονέων του. Και έχοντας τις καλύτερες προϋποθέσεις γι' αυτό, άρχισε από μικρός την σπουδή των γραμμάτων με στόχο την ολοκληρωμένη μόρφωση. Μαθήτευσε κοντά σε φημισμένους διδασκάλους, διδασκόμενος τα ιερά γράμματα, εκείνα που μορφώνουν το νου και καλλιεργούν την καρδιά. Γι' αυτό και εφάμιλος προς την παιδεία του ήταν και η ευσέβειά του. Είχε αγάπη στον Θεό και υπακοή στο θέλημά του και ήταν βαθιά ριζωμένος και στερεωμένος στην ορθόδοξο πίστη και τα δόγματά της. Όμως η ζωή της ευσεβείας είναι ζωή πολλαπλής δοκιμής, πολλών θλίψεων και δοκιμασιών. Ήταν παιδί στην ηλικία ο Νικηφόρος, όταν η οικογένειά του αντιμετώπισε μια μεγάλη θλίψη. Ήταν η εξορία του πατέρα του. Όπως ήδη είπαμε, ο πατέρας του διακρινόταν για την ειλικρινή και απόλυτη αφοσίωσή του στα διδάγματα της Ορθοδοξίας. Όμως για τον λόγο ακριβώς αυτό, διώχθηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Κοπρόνιμο και πήρε τον δρόμο της εξορίας για την μακρινή Ικαρία πρώτα και ύστερα για την Νίκαια. Ποιο ήταν το παράπτωμά του? Ήταν η αιμονή και η πιστότης του στην προσκύνηση των Αγίων εικόνων, την οποία είχε απαγορεύσει ο βασιλεύς. Ο εξόριστος Θεόδωρος, πιστός στα ορθόδοξα δόγματα, έμεινε ανυποχώρητος και έπειτα από χρόνια πέθανε στην εξορία μακριά από την οικογένειά του. Το γεγονός αυτό, όπως ήταν φυσικό, μίλησε με έναν ιδιαίτερο τρόπο στην καρδιά του Νικηφόρου. Ήταν γιος ομολογητού και νιώθοντας την ιδιότητα αυτή ως υψίστη τιμή, προσευχόταν να τον αξιώσει ο Θεός να μείνει και αυτός πιστός στη διδασκαλία της Εκκλησίας μας με οποιοδήποτε τίμημα. Έτσι μεγάλωνε ο νέος, ενώ συγχρόνως ολοκλήρωνε τη μόρφωσή του. Για αρκετό διάστημα διετέλησε αρχιγραμματεύς των Ανακτόρων, θέση στην οποία διεκρίθηκε την εργατικότητά του αλλά και την σεμνότητα του ήθους του. Και τόση ήταν η εκτίμηση όλων στο πρόσωπό του, ώστε θα μπορούσε να καταλάβει και υψηλότερα αξιώματα εάν εθέλεγε το από την κοσμική ματαιότητα. Όμως στην καρδιά του Νικηφόρου συγκινούσαν άλλοι πόθοι. Επιθυμούσε να υπηρετήσει την Εκκλησία με όλο του τον ζήλο, την ικμάδα, την γνώση. Στην αρχή αποσύρθηκε σε ένα αγρόκτημα κοντά στο Βόσπορο και εκεί, ασκούμενος στην αρετή, επιδόθηκε συγχρόνως και στην μελέτη ωφελήμων βιβλίων. Ήταν μια περίοδος πνευματικής περισυλλογής καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της διακονίας στο έργο της Εκκλησίας. Αλλά ήδη ο Θεός του προσέφερε ένα νέο στίβο για να αγωνιστεί. Ο συνώνυμος του βασιλεύς Νικηφόρος τον κάλεσε να αναλάβει τη διεύθυνση ενός μεγάλου πτωχοκομείου στην Κωνσταντινούπολη. Και στο έργο αυτό διέλαμψε με την αρετή του. Έτσι ώστε όταν εκοιμήθη ο Πατριάρχης Θαράσιος, ψήφο παντός του λαού και των ιερέων, προς δε και των βασιλέων, όπως λέει ο σύγχρονός του ιστορικός Θεοφάνης, έλαβε διαδοχικό στους βαθμούς της ιεροσύνης και στις 12 Απριλίου του 806, Κυριακή του Πάσχα, ανήλθε στον Πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Οι πιστοί πανηγύρισαν το γεγονός. Πίστευαν πως ο νέος Πατριάρχης θα δικαιώσει τις προσδοκίες τους. Πράγματι, ο Νικηφόρος αγωνίστηκε με όλες του τις δυνάμεις
να επιβάλει τάξη στα εκκλησιαστικά πράγματα, να ενισχύσει το έργο του κηρύγματος, να αναδείξει αξίους κληρικούς και να μεριμνήσει και για τις ανάγκες των φτωχών. Όμως το μεγάλο πρόβλημα της Εκκλησίας ήταν η οικονομαχία, η οποία διατηρούσε συντεταγμένη στις δυνάμεις της και μόνο η παρουσία ευσεβών βασιλέων ανέκοπτε την δράση της. Έτσι και ο Πατριάρχης Νικηφόρος ανενόχλητος επιτελούσε το έργο του. Ομοίως ομαλή και απερίσπαστη ήταν η Πατριαρχία του και επί των βασιλέων Σταυρακίου και Μιχαήλ του Ραγκαβή. Μετά όμως τον θάνατο του τελευταίου, στον θρόνο της βασιλεύουσας ανήλθε ο οικονομάχος Λέων ο Πέμπτος ο Αρμένιος. Ο νέος αυτοκράτορας, ενώ προηγουμένως εγγράφως είχε υποσχεθεί ότι θα σεβαστεί τα δίκαια και τα δόγματα της Εκκλησίας, ξαφνικά φάνηκε δεινός και απροκάλυπτος εκβιαστής της και έχοντας με το μέρος του τον στρατό διέταξε σφοδρό διωγμό κατά των Αγίων εικόνων και επέβαλε παντού τη θέλησή του. Σάλλος και πάλι φοβερός για την Εκκλησία, μα και διωγμοί των ευσεβών κληρικών άρχισαν. Ο Λέων κατέστησε σαφές και στον Πατριάρχη πως του συνέφερε να συμφωνήσει με την τακτική του, μια και ο στρατός δυσφορούσε, όπως έλεγε, για την προσκύνηση των Αγίων εικόνων και θεωρούσε την τιμή τους ως την αιτία της σύτας του από μέρους των εχθρών. Ο Πατριάρχης εξεπλάγει και ανησύχησε. Προσπάθησε να μεταπείσει τον βασιλέα, επισημένοντάς του πως μόνο σε περιπλοκές μπορούσε να οδηγηθεί η αυτοκρατορία εξαιτίας αυτής της τακτικής, και αρνήθηκε να συμπορευθεί με τον ανώτατο άρχοντα. Επετίμησε με ανδρεία και ηρωισμό την βασιλική ασέβεια, αψηφώντας όχι μόνο την θέση του, αλλά και την ζωή του ακόμη. Αυτή ακριβώς η σταθερή του στάσης προκάλεσε και την εξορία του. Εγκατέλειψε έτσι τον θρόνο του και μπήκε πρώτα σε μία μονή της Χρυσουπόλεως και έπειτα σε κάποιο μέρος ονομαζόμενο Ακρίτας. Στην θέση αυτή ο Πατριάρχης Νικηφόρος ίδρυσε μονή επωνόματι του Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου στη μνήμη του ευσεβούς πατρός του. Εκεί τον συνήντησε και ένας άλλος μεγάλος αγωνιστής της πίστεως και υπέρμαχος της προσκυνήσεως των εικόνων, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Μετά τον θάνατο του Λέοντος του Πέμπτου στις 25 Δεκεμβρίου του 820, στον θρόνο ανήλθε ο Μιχαήλ ο Δεύτερος. Ο νέος αυτοκράτορας επέτρεψε σε όλους τους εξοριστέντας να επιστρέψουν, με τον όρο όμως να θεωρήσουν ως λήξαν το ζήτημα των εικόνων και να μην γίνει κανείς πλέον λόγος μήτε ευμενής μήτε δυσμενής. Ο Πατριάρχης Νικηφόρος βρήκε τον όρο του αυτοκράτορος εντελώς ανεφάρμοστο και προτίμησε να παραμείνει στην εξορία παρά να προβεί σε ένα είδος ενόχου συμβιβασμού σε θέματα πίστεως. Έτσι έζησε άλλα 8 χρόνια στην εξορία, μακριά από τον θρόνο του, αλλά σταθερός μέχρι τέλους τις πεποιθήσεις του. Πέθανε στις 2 Ιουνίου του 828, αφήνοντάς μας προς μίμηση το παράδειγμα της Αγίας του ζωής. Παράδειγμα σταθεράς πίστεως και της μέχρι θανάτου ομολογίας. Λόγος για τον οποίο και η Εκκλησία μας τον τιμά ως ομολογητή.

Η ομολογία της πίστεως και του ονόματος του Χριστού δεν αφορά μια συγκεκριμένη τάξη ανθρώπων, ούτε ήταν στοιχείο της εποχής μόνο των διωγμών. Αφορά όλους τους χριστιανούς σε όλες τις εποχές. Σήμερα η ομολογία δεν στοιχίζει τη ζωή μας, όμως εξακολουθεί να είναι πάντα πράξη ηρωισμού. Αλλά πώς μπορούμε εμείς να ομολογούμε τον Χριστό? Στην καθημερινή ζωή η ομολογία παίρνει πρακτικό χαρακτήρα. Δεν αντιμετωπίζουμε σήμερα φωτιά και θηρία ή εξορία, αλλά μπορούμε με την πίστη και την προσευχή να πολεμήσουμε τη φωτιά των παθών, να νικήσουμε το θηρίο της σάρκας και να το υποτάξουμε στο πνεύμα. Αλλά και δεν πρέπει να ξεχνούμε πως η ομολογία συνδέεται άμεσα με άλλα δύο στοιχεία, με την παρησία και τον κόσμο. Το να λατρεύουμε το Θεό μέσα στη λατρευτική σύναξη της Εκκλησίας είναι εύκολο και ακίνδυνο. Γίνεται δυσκολότερο όταν χρειαστεί να ομολογούμε τον Χριστό έξω στο περιβάλλον του κόσμου, στην εργασία μας, στο σχολείο μας, στο σπίτι μας. Μπροστά σε ανθρώπους που τηρούν εχθρική κάποτε στάση απέναντι στην πίστη. Πόσο στάχα ηρωισμός χρειάζεται να κάνουμε το σημείο του Σταυρού

και τις τυχόν ειρωνίες ή τους χλεβασμούς. Διαφορετικά, πώς θα μας ομολογήσει ο Κύριος μας μπροστά στον Πατέρα Του στον ουρανό, αν δεν προηγηθεί η δική μας μπροστά στους ανθρώπους ομολογία στη γη?

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιων πρώτων 1-7, 13-17. Ακούτε το ιερό κείμενο. Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, κλητός Απόστολος, αφορισμένος εις Ευαγγέλιον Θεού, ο προεπιγγύλατο δια των προφητών αυτού εν γραφές Αγίες περί του Ιού αυτού του γενωμένου εξπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, του οριστέντος Ιού Θεού εν δυνάμει κατά πνεύμα αγιοσύνης εξαναστάσεως νεκρών Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, διού ελάβομεν χάριν και αποστολήν εις υπακοήν πίστεως εν πάση της έθνησιν υπέρ του ονόματος αυτού, εν εις έστε και ημείς κλητοί Ιησού Χριστού, πάση της ούσιν εν Ρώμη αγαπητής Θεού κλητής Αγίης. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός

Σώσιμον και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ουθέλω δε ημάς αγνοήν αδελφοί, ότι πολλάκις προεθέμην ελθύν προς ημάς και εκολύθην άχρη του δεύρο, είναι την άκαρπον σχό και εν ημίν καθώς και εν της λυπής έθνησιν. Έλυσίτε και βαρβάρης, σοφίστε και ανοήτης, οφειλέτης σημή. Ούτω το κατεμέ πρόθυμον και ημίν της εν Ρώμη ευαγγελίσαστε. Ούγαρ επισχύνουμε το Ευαγγέλιον του Χριστού. Δύναμις γάρθιου έστην, η σωτηρίαν παντί το πιστεύοντι. Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνοι. Δικαιοσύνη γάρ Θεού, εν αυτό αποκαλύπτεται εκ πίστεως εις πίστην, καθώς γέγραπτε, ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε. Με πιο απλά λόγια, ο Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, καλεσμένος Απόστολος, ξεχωρισμένος δια την υπηρεσία του Ευαγγελίου του Θεού, το οποίον είχε από πριν υποσχεθεί ο Θεός δια των προφητών του εις τας Αγίας Γραφάς περί του Υιού του, ο οποίος από ανθρωπίνης πλευράς γεννήθηκε από το γένος του Δαβίδ, διακηρύχθηκε δε Υιός του Θεού με δύναμη κατά το Πνεύμα Αγιοσύνης δια της Αναστάσεως του εκ νεκρών, δηλαδή περί του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, δια του οποίου ελάβαμε χάριν και αποστολήν να κηρύξουμεν υπακοήν εις την πίστην εις όλα τα έθνη χάριν του ονόματός του, μεταξύ των οποίων είστε κι εσείς καλεσμένοι του Ιησού Χριστού. Γράφω εις όλους που βρίσκονται εις την Ρώμη, τους αγαπητούς του Θεού, τους καλεσμένους να είναι Άγιοι, χάρις να είναι σε εσάς και ειρήνη από τον Θεόν τον Πατέρα μας και τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Δε θέλω να αγνοείτε αδελφοί ότι πολλές φορές είχα πρόθεση να έρθω σε εσάς, αλλά μέχρι σήμερα εμποδίστηκα για να έχω κάποιον καρπόν και μεταξύ σας, καθώς και μεταξύ των λοιπών εθνικών, εις τους Έλληνας και τους μη Έλληνας, εις τους σοφούς και τους αμορφώτους είμαι χρεώστης. Γι' αυτό όσον εξαρτάται από μένα, είμαι πρόθυμος να κηρύξω το Ευαγγέλιο και σε εσάς που βρίσκεστε εις την Ρώμη. Διότι δεν ντρέπουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι δύναμη του Θεού προς σωτηρίαν δια κάθε άνθρωπο που πιστεύει, δια των Ιουδαίων πρώτα και επίσης δια τον Έλληνα. Διότι εις αυτό φανερώνεται δικαίωση εκ μέρους του Θεού από πίστην εις πίστην, όπως είναι γραμμένο. Εκείνος που διώκεται δια της πίστεως θα ζήσει.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 4, 23-25, 5-1-13. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο περιήγεν ο Ιησούς όλην την Γαλιλαίαν, διδάσκονεν τις συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιον της Βασιλείας και θεραπεύον πάσα νόσον και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Και απήλθεν η ακοή αυτού εις όλην την Συρίαν και προσύνεγκαν αυτό πάντα στους κακώς έχοντας ποικίλες νόσεις και βασάνεις συνεχομένους και δαιμονιζομένους και σεληνιαζομένους και παραλυτικούς και θεράπευσεν αυτούς. Και οικολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί από της Γαλιλαίας και Δεκαπόλιος και Ιεροσολύμων και Ιουδαίας και πέραν του Ιορδάνου. Ειδών δε τους όχλους ανέβη στο όρος και καθίσαντος αυτό προσήλθον αυτό οι μαθηταί αυτού. Και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσωση την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι οι καθαροί την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένε και εν δικαιοσύνης ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι έστε όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένε και εν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πωλείς εν της ουρανής. Ούτω γαραδίωξαν τους προφήτας τους προημών. Ημείς έστε το άλας της γης. Εάν δε το άλας μπρανθεί εν τίνη αλιστήσετε, εις ουδέν ισχύει έτη ημί βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Με πιο απλά λόγια, ο Ιησούς γύριζε ολόκληρη τη Γαλιλαία και δίδασκε εις τα συναγωγάς των και εκήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεράπευε κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία εις των λαών. Και η φήμη του διαδόθηκε εις όλην την Συρίαν και του έφεραν όλους όσοι έπασχον από διάφορες αρρώστιες και όλους όσοι βασανίζοντο από ασθενείας. Όσους ήσαν δαιμονιζόμενοι και σεληνιαζόμενοι και παραλυτικοί και τους εθεράπευσε. Και πολλά πλήθη λαού τον ακολούθησαν από την Γαλιλαία, από την Δεκάπολη, τα Ιεροσόλυμα, την Ιουδαία και από την χώραν πέραν από τον Ιορδάνη. Όταν είδε τα πλήθη του λαού ανέβηκε εις το όρος και όταν εκάθισε ήλθαν κοντά του οι μαθητέ του. Τότε άνοιξε το στόμα του και τους εδίδασκε. Μακάρι είναι οι ταπεινόφρονες, διότι η βασιλεία των ουρανών είναι δική τους. Μακάρι είναι εκείνοι που πενθούν, διότι αυτοί θα παρηγορηθούν. Μακάρι είναι οι πράοι, διότι αυτοί θα κληρονομήσουν την γη. Μακάρι είναι εκείνοι που πεινούν και διψούν την δικαιοσύνη, διότι αυτοί θα χορτάσουν. Μακάρι είναι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θα λεηθούν. Μακάρι είναι εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά, διότι αυτοί θα ειδούν τον Θεόν. Μακάρι είναι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θα ονομαστούν οι ιοί του Θεού. Μακάρι είναι εκείνοι που καταδιώκονται χάριν της δικαιοσύνης, διότι η βασιλεία των ουρανών είναι δική τους. Μακάρι θα είστε όταν θα σας υβρίσουν και θα σας καταδιώξουν και θα πούν εναντίον σας κάθε κακό πράγμα, λέγοντες ψέματα εξαιτίας μου. Να χαίρετε τότε και να αγαλιάστε, διότι η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη στους ουρανούς. Έτσι κατεδίωξαν τους προφήτας που έζησαν πριν από σας. Σεις είστε το αλάτι της γης. Εάν το αλάτι χάσει την αλμύρα του, πώς θα γίνει πάλι αλμυρό? Δεν έχει πλέον καμία αξία παρά να πεταχθεί έξω και να καταπατείται από τους ανθρώπους.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: Αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας φίλοι μας, καλημέρα αδερφή Αθηνά.
0: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα στις 9 το βράδυ.
1: Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλους για τη χθεσινή μεγάλη εορτή και καλό μήνα, 2 Ιουνίου σήμερα. Το συναξάρι μας να δούμε πρώτα απ' όλα, αγαπητοί μας φίλοι, ο Άγιος Νικηφόρος ο Ομολογητής, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, τιμάται σήμερα. Οι Άγιοι 38 Μάρτυρες, η Αγία Μητέρα και τα Άγια Τρία Παιδιά της, ο Όσιος Εραμός Ιερομάρτυρας από την Αντιόχεια της Συρίας, οι Άγιοι 20.000 μάρτυρες που πίστεψαν δια του Αγίου Εράσμου και μαρτύρησαν δια ξύφους, ο Όσιος Μαρίνος ο Βάνης, ο Άγιος Ιωάννης ο Ενασπροκάστρο νεομάρτυρας και ο Άγιος Δημήτριος από τη Φιλαδέλφια της Μικράς Ασίας νεομάρτυρας. Να έχουμε όλων τις πρεσβείες, αγαπητοί μας φίλοι, να τις επικαλούμαστε και να τις έχουμε και σήμερα στο σημερινό μας αγώνα.
0: Γιατί μπορεί το τριήμερο να πέρασε, όμως ο αγώνας ο καθημερινός συνεχίζεται και εμείς να έχουμε μπει ξανά στην καθημερινή μας πορεία. Όμως πρέπει να έχουμε κουράγιο και δύναμη.
1: Και ίσως πήραμε αρκετό κουράγιο και δύναμη από το τριήμερο που μας πέρασε, καθώς όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σίγουρα κάπως το αξιοποιήσαμε. Για ξεκούραση, για χαλάρωση, για κάποιες ευκαιρίες, χαράς, ενδυνάμωσης.
0: Και ήταν και ένα τρίμερο γεμάτο από ευκαιρίες. Έτσι δεν είναι, αδερφή Μάρθα, ευκαιρίες για να βοηθήσουμε την ψυχή μας.
1: Ακριβώς, είναι τόσο μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής. Θυμούμε το ίδιο το πρόσωπο του Θεού μας, της Αγίας Τριάδος, που αφιερώνει η Εκκλησία μας και δεύτερη ημέρα για την ίδια γιορτή ουσιαστικά, για να τιμήσουμε όμως εξεχόντως περισσότερο το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι είχαμε και, όπως παρακολουθούσατε ίσως και στις μεταδόσεις από το ραδιόφωνο μας και από την τηλεόραση 4Ε, διαρκώς τον προεόρτιο Εσπερινό, τον μεθεόρτιο Εσπερινό, παράλληλες ανάλογες ακολουθίες με τα ίδια περίπου τροπάρια, αλλά στις οποίες υμνούμε πάντοτε την Αγία μας Τριάδα και ιδιαίτερως το Άγιο Πνεύμα.
0: Και τα ίδια τροπάρια τα οποία πολύ πολύ συχνά επαναλαμβάνονται και από τους δύο χορούς των Ιεροψαλτών για να τα εμπεδώσουμε ακόμη περισσότερο. Δηλαδή επαναλαμβάνονται τα τροπάρια γιατί, όχι γιατί οι Άγιοι Υμνοδοί της Εκκλησίας μας δεν είχαν άλλα τροπάρια για να συγγράψουν, αλλά ακριβώς για να μπορέσουμε να εμπεδώσουμε την ομορφιά των τροπαρίων και το βάθος τους, το θεολογικό τους βάθος.
1: Ακριβώς, αδερφή Αθηνά, είναι πολύ σημαντικό που τα τροπάρια αυτά δεν υμνούν απλώς το Άγιο Πνεύμα, δεν δοξάζουν απλώς το Θεό μας και τον νικετεύουν ασφαλώς, αλλά αναλύουν κατά κάποιο τρόπο με πολύ εύστοχες λέξεις, πολύ ακριβείς λέξεις, όλη τη θεολογία της Εκκλησίας μας για την Αγία Τριάδα. Αγία Τριάδα, και είναι πολύ ωραίο αυτό και πολύ σημαντικό, γιατί ίσως ογκώδη θεολογικά βιβλία δεν θα πάρουμε εύκολα στα χέρια μας.
0: Σωστά.
1: Αλλά με απλά τροπάρια που τόσο μελωδικά ακούγονται, με τους ωραίους αυτούς ρυθμούς που έχει η υμνολογία της Εκκλησίας μας, ακούμε κάποιες τέτοιες ωραίες λέξεις και κατανοούμε κατά κάποιο τρόπο το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Αλλά και όλη αυτή την εβδομάδα που ακολουθεί, αγαπητοί μας φίλοι, στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας, όσες έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε είτε από τα μέσα μας εδώ είτε να παρευρεθούμε σε κάποιο ναό, θα ακούμε και πάλι στον Όρθρο και στον Εσπερινό ανάλογα τροπάρια. Έως και την ερχόμενη Κυριακή που μας έρχεται, και είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων. Το αποτέλεσμα, όπως σχολιάζουν οι πατέρες, το αποτέλεσμα της προηγούμενης Κυριακής, της Κυριακής της Πεντηκοστής. Εμείς όπως θα, όσοι παρακολουθείτε συχνά το πρόγραμμά μας θα καταλάβατε, βρεθήκαμε στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου για τις εόρτιες, τις πανηγυρικές ακολουθίες. Μονή όπου καθηγούμενος είναι ο πνευματικός της αδελφότητός μας, ο πατήρ Νικάνορ, και είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε από εκεί τις ακολουθίες που πάρα πολύ όμορφα έψαλαν ξεχωριστοί χοροί, κορυφαίοι χοροί που κόσμησαν τα αναλόγια της Μονής.
0: Όμορφες ευκαιρίες που μας γεμίζουν από, από πνευματική έκσταση. Και μακάρι όλοι όσοι έτσι βρισκόμαστε τώρα σε αυτή τη συχνότητα κάποια στιγμή να μπορέσουμε να βιώσουμε αυτή την πανδεσία.
1: Ο Θεός να μας φωτίζει όλους, αγαπητοί μας φίλοι, και καλή σας ημέρα, καλή δύναμη ευχόμαστε στη συνέχεια του αγώνα σας, όπου και αν είστε την ώρα αυτή και από όπου και αν μας ακούτε.
0: Καλή φώτιση και στα παιδιά μας που συνεχίζουν τον αγώνα των εξετάσεων, στους γονείς και τους καθηγητές, αλλά κυρίως στα παιδιά. Στην προσπάθειά τους αυτή, σε όποια ηλικία και αν βρίσκονται, γιατί και το γυμνάσιο και το λύκειο, εκτός από τους από τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές, όλοι έχουν τις εξετάσεις αυτό το διάστημα.
1: Και όσοι είμαστε δίπλα τους, αγαπητοί μας φίλοι, και εμείς δίνουμε τις εξετάσεις μας, εξετάσεις στην υπομονή, στη σιωπή, στο ενδιαφέρον, στην αγάπη μας. Να μπορέσουμε να συμπαρασταθούμε στα παιδιά μας έτσι με τον τρόπο που χρειάζονται, για να μπορέσουν και αυτά να έχουν την καλύτερη απόδοση.
0: Να πούμε και καλό μήνα, μια που χθες ήταν 1η Ιουνίου.
1: Και να συνεχίσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, τη ροή αυτής της ζωντανής μας εκπομπής με ένα τραγούδι τώρα και αμέσως μετά με τους τίτλους επικαιρότητας από τον δημοσιογράφο Θανάση Κλιματσίδα.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και καλό και ευλογημένο μήνα να έχουμε. Με την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζονται αυτή την ώρα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Σήμερα ξεκινούν τις εξετάσεις και οι μαθητές των γυμνασίων, Β' Γυμνασίου και Τρίτη Γυμνασίου, δίνουν εξετάσεις σήμερα, ενώ αρκετά σχολεία έχουν επιλέξει τις μεσημβρινές ώρες, με τις θερμοκρασίες όμως να είναι ιδιαιτέρως υψηλές και σήμερα στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη τη χώρα. Απροσδόκητη και ραγδαία τροπή παίρνουν οι εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ένα έντονο διπλωματικό θρίλερ με παγκόσμιο αντίκτυπο. Όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε μέσω της πλατφόρμας Truth Social σε ανακοίνωση επίτευξης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα στο πεδίο των συγκρούσεων. Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που στην περιοχή επικρατούσε απόλυτη σύγχυση, με τις ισορροπίες να κρέμονται από μία κλωστή. Οι ίδιοι σημειώνουν πως κανείς Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει μιλήσει ποτέ με τη Χεζμπολάχ ευθέως ή μέσω μεσολαβητών, διότι η οργάνωση χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από τις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγες ώρες είπε ότι την επόμενη εβδομάδα το πολύ θα έχουμε συμφωνία με το Ιράν. Με θέμα το δημογραφικό κλιμάκιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, θα έχει από σήμερα ως την Παρασκευή στην Αλεξανδρούπολη συναντήσεις εργασίας με τοπικούς φορείς, μέσα σε αυτούς και η Ιερά Μητρόπολη. Οι εν λόγω συναντήσεις πραγματοποιούνται εν ώψη της δημιουργίας παρατηρητηρίου για το δημογραφικό και την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για το Δημογραφικό στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στόχος είναι η συλλογή στοιχείων για τις προκλήσεις που θα κληθεί να υπερκεράσει το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μέσω στοχευμένων πολιτικών το πρόβλημα της μείωσης του πληθυσμού. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σήμερα ξεκινά το επόμενο στάδιο με την πρόταση της εισαγγελέως του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λαρίσης για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Ωστόσο, στην τελευταία συνεδρίαση, την προηγούμενη Τετάρτη, η σύνηγορος συγγενών θυμάτων και τραυματιών Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε στο δικαστήριο πως αντιρρήσεις υπάρχουν και από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου, ζητώντας να προηγηθούν οι συνήγοροι της υποστήριξης πριν προτείνει εισαγγελέας. Στα χέρια των αδιάφθορων της Αλβανίας βρίσκεται πλέον το τουριστικό σχέδιο για την προστατευόμενη περιοχή στη Σβέρνιτσα, που συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ και σύζυγο της Ιβάνα Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Μετά τα σοβαρότατα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν και στα οποία τραυματίστηκε και Έλληνας ομογενής, οι αντιδράσεις φουντώνουν για το κατά πόσο είναι νόμιμο να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της περιοχής εκεί. Οι έρευνες σχετικά με την υπόθεση είναι ακόμη σε εξέλιξη. Ο Έντι Ράμα, ο Αλβανός Πρωθυπουργός, έκανε δηλώσεις μάλιστα και χαρακτήρισε ηρωνικά αστείες τους ισιορισμούς της κυβέρνησης, το διάβημα διαμαρτυρίας δηλαδή, στο οποίο προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών μετά τον τραυματισμό ομογενούς, ενώ δήλωσε άγνοια για ελληνικό πληθυσμό στην περιοχή, όπως είπε. Νέο πλαίσιο προστασίας για τα σπίτια ευάλωτων οφειλετών μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων αναμένεται να λειτουργήσει ως το τέλος φθινοπόρου. Οι ενοικιαστές του νέου σχήματος δεν θα είναι κλασικοί μισθωτές, αλλά πρώην ιδιοκτήτες, οφειλέτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους και θα μπορούν να παραμείνουν στο ίδιο ακίνητο πληρώνοντας επιδοτούμενο ενίκιο. Ιστορικές στιγμές βιώνει η Σερβία με αφορμή την έλευση της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου στο Βελιγράδι. Από την παραμονή της ερωτήσεως της αναλήψεως του Κυρίου έως και σήμερα, 14η μέρα του προσκυνήματος, εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί κατακλείζουν αδιάκοπα τον μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό του Αγίου Σάβα. Ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, χωροστάτησε χθες Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Αγίας Τριάδος της Μεγαλονήμου Κοινότητας Σταυροδρομίου. Είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε απευθείας μετάδοση εχθές το πρωί αλλά και την Κυριακή το απόγευμα από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, καθώς πανηγύριζε η Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος του Σπαρμού Ολύμπου. Το Πανάγιο Πνεύμα μένει μέσα στην Εκκλησία και θα μένει ως παράκλητος ως το τέλος της ιστορίας και πέραν αυτής, είπε μεταξύ άλλων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, εχθές, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας στον Πειραιά, που πανηγύριζε. Με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Ιερά Μητρόπολη Βερίας Ναούσης και Καμπανίας, με ιδιαίτερη συγκίνηση και πνευματική χαρά, θα υποδεχθεί την ιερά εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών από τα Ιεροσόλυμα, η οποία θα μεταφερθεί για να συνεορτάσει με τον Άγιο Λουκά στον υποανέγερση ιερό ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά. Για μια ολόκληρη εβδομάδα, από την Κυριακή 7 Ιουνίου έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου, η ιερά εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών θα τίθεται σε προσκύνηση μαζί με το χαριτόβρετο ιερό λείψανο του Αγίου Λουκά. Στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, τελέστηκε χθες Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κ. Βαρνάβα. Ενώ με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε κατά το διήμερο 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου η εορτή του Αγίου Πνεύματος στον Ενωριακό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην περιοχή του Φαλήρου. Την παραμονή της εορτής τελέστηκε ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου, ενώ την κυριώνυμο μέρα τελέστηκε η αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Παναγιωτάτου. Το Άγιο Πνεύμα είναι παρηγοριά και στήριγμα του πιστού, είπε μεταξύ άλλων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κ. Ιωρυναίος, ο οποίος χωροστάτησε στον όρθρο και προεξήρχε της αρχαιρετικής θείας λειτουργίας στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στην Πτολεμαΐδα. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος και ο Επίσκοπος Σκοπέλου κ. Νικόδημος υποδέχθηκαν στο ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου στο νέο προκόπη της Εύβοιας τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο και τον Επίσκοπο Σκιάθου κ. Ιωάννη για να γιορτάσουν το Άγιο Πνεύμα την Κυριακή της Πεντηκοστής και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Ενώ λαμπρά εορτάστηκε η εορτή της Πεντηκοστής και στην Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών, την Κυριακή ο Σεβασμιότατος κ. Δαβίδ τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου του χωριού Κυπουριό. Ξεκινούν σήμερα οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης, Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους!

Μπορείτε το μεσημέρι στις 2 το μεσημέρι να παρακολουθήσετε την εκπομπή εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας με τον Θανάση Κλιματσίδα, αλλά και στις 3 το μεσημέρι την τηλεφημερίδα στην εκκλησιαστική μας τηλεόραση, στον εκκλησιαστικό μας τηλεοπτικό σταθμό, στην 4Ε. Μπορείτε και την εκπομπή μας να παρακολουθήσετε σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ.

Ας δούμε για τη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, την πρόγνωση του καιρού. Για σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου. Γενικά έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία, στη Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ή νοτιοδυτική με ένταση 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός για αύριο Τρίτη, 3 Ιουνίου, για αύριο Τετάρτη, συγγνώμη, 3 Ιουνίου, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Επίσης, η ορατότητα το πρωί και το βράδυ στα υπηρετικά αύριο θα είναι τοπικά περιορισμένη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού και ας δούμε τις θερμοκρασίες. Ενδεικτικά εδώ στην πατρίδα μας έχουμε 22 βαθμούς αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, ενώ 25 βαθμούς έχει η Αθήνα. 23 βαθμούς έχουμε στην Πάτρα και το Ηράκλειο της Κρήτης, στη Χίο της Σάμου, επίσης έχουμε 23 βαθμούς, 26 βαθμούς έχει η Λάρισα, ενώ 21 βαθμούς έχουμε στην Κοζάνη. Μουσική 25 βαθμούς έχει η Έδεσα, το Κιλκής, η Βέρεια και η Κατερίνη και 22 βαθμούς έχουμε στις Σέρες, ενώ 24 βαθμούς έχει ο Πολύγυρος. Τέλος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έχουμε 24 βαθμούς στη Δράμα και την Κομοτηνή, 23 βαθμούς στην Καβάλα και την Ξάνθη και 21 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού. Για σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε την ευλογία στη σημερινή μας εκπομπή να φιλοξενούμε τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως, Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Πάτερ Παντελεήμον, την ευχή σας.
1: Κυρία, την ευλογία. Θεός μαζί σας.
0: Πάτερ, η Κυριακή που μας πέρασε, Κυριακή 8η από του Πάσχα, ήταν η Κυριακή της Πεντηκοστής. Η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, όπως ονομάζεται. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για αυτή την μεγάλη ημέρα, για αυτή τη δεσποτική εορτή.
1: Βεβαίως. Πρώτα λίγο να θυμηθούμε τα γεγονότα, μετά να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις για το, σχετικά με το τι συνεντελέστηκε αυτή την ημέρα, την μεγάλη επιφανή ημέρα του Κυρίου μας, έτσι την ημέρα της Πεντηκοστής. Αφού ο Κύριος λέει η Γραφή και συγκεκριμένα το περιγράφω τα γεγονότα της Πεντηκοστής, οι πράξεις των Αποστόλων στο πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο,

Και εντωμεταξύ, μάλιστα έριξαν κλήρους, προσευχήθηκαν και διάλεξαν και έναν ακόμη από αυτούς που ακολουθούσαν τον Χριστό. Έζησαν όλα τα γεγονότα του Χριστού, έτσι, το κήρυγμά του, τα θαύματα, στη διδασκαλία, έτσι, όλα όσα έκανε ο Κύριός μας, λοιπόν. Και αυτός έγινε ο 12ος Απόστολος και πήρε τη θέση του Ιούδα του Ισκαριώτη, ο Ματθίας. Και λοιπόν την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν ήρθε η μέρα της που οι Εβραίοι γιόρτεζαν την Πεντηκοστή, η Πεντηκοστή ήταν μια από τις τρεις μεγάλες γιορτές των Εβραίων, καταρχήν θα πρέπει να ξέρουμε. Γιορταζόταν 50 μέρες ακριβώς μετά από την μεγάλη τους, την πρώτη μεγάλη εορτή, την εορτή του Πάσχα. Στην εορτή αυτή εόρταζαν κυρίως δύο πράγματα. Ποια ήταν αυτά? Το πρώτο που γιόρταζαν ήταν ο θερισμός των πρώτων καρπών. Ερχόταν το καλοκαίρι και θέριζαν τους πρώτους καρπούς και το γιόρταζαν αυτό το γεγονός έτσι και ευχαριστούσαν το Θεό. Και δεν είναι τυχαίο τώρα έτσι που έρχεται το Άγιο Πνεύμα, διότι έχουμε τώρα με το Άγιο Πνεύμα που κατέρχεται στους μαθητές, λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας, ο Χρυσόστομος ιδιαίτερα, λέει ότι όπως τότε γιόρταζαν τους πρώτους καρπούς από τα φυτά, τώρα δίνει η ανθρωπότητα τους πρώτους καρπούς στο Θεό. Οι πρώτοι που αγιάζονται και σώζονται έτσι και χαριτώνται με το Άγιο Πνεύμα, οι Απόστολοι. Και επίσης γιόρταζαν και το εξής, το οποίο θα το αναφέρουμε και αργότερα έτσι, σήμερα έτσι περισσότερο αυτό το γεγονός, έτσι, την νομοδοσία στο όρος Σινά. Αφού οι Εβραίοι βγήκανε έτσι από την Αίγυπτο επί Μωυσέως, με το Μωυσή, με το θερμαστά εκείνα γεγονότα που έγιναν και πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα, μετά από 50 μέρες ήρθανε στο όρος Σινά και εκεί στο όρος Σινά ο Θεός τους έδωσε το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι λοιπόν τώρα την ημέρα αυτή που στα αρχαία χρόνια δόθηκε στο παλαιό λαό του Θεού, στο λαό του Ισραήλ, ο νόμος λοιπόν έτσι ο Μωσαϊκός, τώρα την ίδια ακριβώς αυτήν την ημέρα, 50 μέρες λοιπόν μετά την Ανάσταση του Χριστού, μετά το Πάσχα μας λοιπόν, το νέο Πάσχα, λοιπόν το κενό Πάσχα, δίνεται και η νομοδοσία. Έτσι, περισσότερο γι' αυτό θα πούμε σε λίγο έτσι, σε εμάς. Την ημέρα λοιπόν αυτή της Πεντηκοστής, ενώ ήταν το πρωί της ημέρας αυτής, 9 η ώρα το πρωί, λέει τρίτη ώρα είναι 9 η ώρα το πρωί, λοιπόν, ήταν συγκεντρωμένοι 120 άτομα, όχι μόνο οι 12 Απόστολοι, όλοι οι 120 αυτοί λοιπόν, σημειώνουν οι Άγιοι της Εκκλησίας που τα ερμηνεύουν. Ακούστηκε σαν φωνή πνοής βιαίας να κατέρχεται από τον ουρανό. Ήρθε το Άγιο Πνεύμα λοιπόν, έτσι συντάραξε το τόπο που ήταν οι μαθητές, έτσι και φάνηκε πάνω από το κεφάλι του καθενός, από τους 120 και οι Απόστολοι ήταν και όλοι λοιπόν, γλώσσα ως ήπειρος, σαν πύρινες γλώσσες πάνω από αυτούς και γέμισαν από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και μιλούσαν γλώσσες διάφορες. Και επειδή ακούστηκε πολύ έντονα ήχος, μαζεύτηκαν εκεί πάρα πολλοί κόσμοι, 3.000 άνθρωποι. Και δεν ήταν μόνο Εβραίοι έτσι από τα Ιερουσαλήμα, αλλά επειδή τότε ήταν ημέρες γιορτινές, είχαν έρθει και από άλλα μέρη, από πάρα πολλά μέρη, και μιλούσαν διάφορες γλώσσες και ο καθένας άκουγε έτσι την γλώσσα του, να μιλάνε οι Απόστολοι τη γλώσσα του. Και έκανε το πρώτο κήρυγμα τότε ο Απόστολος Πέτρος, τους κήρυξε, κατανοήθηκαν όλοι, τους κήρυξε για τον Χριστό, τι ακριβώς συνέβη και τότε λοιπόν, ότι ο Χριστός αναστήθηκε, αναλήφθηκε στους ουρανούς κτλ. Και τώρα έστειλε το Άγιο Πνεύμα όπως είχε υποσχεθεί λοιπόν. Και κατανοήθηκαν όλοι και βαπτίστηκαν και οι 3.000 εκείνη την πρώτη μέρα λοιπόν. Έτσι εισήρθαν, γι' αυτό λέτε έχουμε τα γενέθλια της Εκκλησίας, ναι, την ημέρα της Πεντηκοστής. Ή όπως έλεγε κάπου αλλού ο Άγιος Ορφύριος, έλεγε κατ' ουσίαν λέει η Εκκλησία είναι η Αγία Τριάδα. Οπότε εμείς στο Παράδεισο βρισκόμασταν μέσα στην Εκκλησία, μετά βγήκαμε, τώρα την μέρα της Πεντηκοστής επανήλθαμε στην Εκκλησία του Θεού, στη σύναξή μας με την Αγία Τριάδα, με τον Θεό. Λοιπόν, μπορούμε διαφορετικά να το πούμε αυτό. Έτσι κάπως έχουν τα γεγονότα της Πεντηκοστής. Για να εμβαθύνουμε λίγο πάνω σε αυτά, να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει έτσι. Καταρχήν την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε την έκχυση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος σε όλη την ανθρωπότητα, αρχής γενομένης από τους μαθητές του Κυρίου μας, τους 12 Αποστόλους και

0: γενικά τους 120 πρώτους έτσι, μαθητές. Ανάμεσά τους, όπως είπαμε, είναι και η Παναγία. Σημειώνει πάλι ο Άγιος Πορφύριος ότι την ημέρα της Πεντηκοστής δεν είχαν απλώς μια μικρή μορφή χάριτος ή μπορούμε να πούμε μια μεγάλη μορφή χάριτος, έτσι, μια μεγάλη έκθεση χάριτος, όπως θα είχαμε ας πούμε επί Μωυσέως, όπως υπήρχε στο Μωυσή, πόσα και πόσα δεν έζησε ο παλιός λαός του Ισραήλ, πόσα θαύματα, θαυμαστά γεγονότα κτλ. Ή φανταστείτε ας πούμε με τον Άγιο Πορφύριο τον ίδιο ή με τον Άγιο Παΐσιο ή με άλλους μεγάλους Αγίους που γύρω τους κανείς αισθανόταν έτσι πάρα πολλά γεγονότα, θαυμαστά κτλ. Δεν συνέβηκε κάτι τέτοιο απλό η μέρα της Πεντηκοστής. Αλλά πραγματικά η μέρα της Πεντηκοστής μπορεί να παραλληλιστεί με μεγάλα παγκόσμια γεγονότα όπως ο κατακλυσμός. Θυμόσαστε έτσι από την Αγία Γραφή, πώς τα περιγράφει η Αγία Γραφή, ότι δηλαδή άνοιξαν οι καταράκτες, λέει, του ουρανού στο κατακλυσμό. Κατακλείστηκε όλος ο κόσμος. Μόνο 8 ψυχές ανθρώπων, λέει, επιβίωσαν τότε. Με επικεφαλής τον Νόε, λοιπόν, η οικογένεια του Νόε, σώθηκε μόνο από εκείνον τον κατακλυσμό. Εκείνος βέβαια ο κατακλυσμός ήταν προς τιμωρία. Λοιπόν, τώρα έρχεται ο κατακλυσμός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στην ανθρωπότητα προς σωτηρία. Προς το να επιστρέψουν έτσι προς την αλήθεια, τη θεογνωσία και να ξαναεισέλθουν στο παράδεισο. Ή όπως πολύ ωραία το τονίζουν το πάρει της Εκκλησίας και το κοντάκι έτσι της Πεντηκοστής, μπορεί να παραλληλιστεί με ένα άλλο παγκόσμιο γεγονός, το γεγονός τότε με το πύργο της Βαβέλ, που οι άνθρωποι τότε κατοικούσαν τα πρώτα χρόνια σε έναν τόπο, σε ένα μέρος μόνο, αλλά επειδή λόγω της υπερηφανίας τους και της απομακρύνσεώς τους από το Θεό, συμφώνησαν μεταξύ τους το να κάνουν έργα με τα οποία να δείξουν ότι δεν έχουν ανάγκη το Θεό και μπορούν να φτάσουν και αυτοί στον ουρανό. Έβλεπα λίγο χοντροειδώς τα πράγματα. Ότι δηλαδή ο ουράνιος κόσμος του Θεού είναι πάνω ψηλά. Ας πούμε, και άμα κάνουν ένα κτίσμα έτσι, τέτοιο, όσο μεγάλο που μπορεί να φτάσει μέχρι τον ουρανό, δηλαδή να μπορούν να φτάσουν και μόνοι τους με τις δικές τους δυνάμεις το Θεό. Γι' αυτό και πολλοί λένε ότι σήμερα, η σημερινή εποχή θυμίζει λίγο την εποχή της Βαβέλ. Γιατί και πολλοί σήμερα με την επιστήμη νομίζουν ότι η επιστήμη θα ξεπεράσει αυτά που δάσκει η Εκκλησία κτλ. Είναι τα ίδια ακριβώς με τη Βαβέλ, θυμίζουν έτσι. Για τότε τι είχε γίνει, λοιπόν, ο Θεός σύγχυσε τις γλώσσες των ανθρώπων. Και τους απέδειξε ανόητους αυτούς που θεωρούσαν τον εαυτό του σοφό και υψηλότερο, λοιπόν. Και ήρθε ο διασκορπισμός. Χωρίστηκαν οι άνθρωποι και ξαπλώθηκαν στα διάφορα μέρη της γης. Τώρα γίνεται ένα παγκόσμιο γεγονός και με την έκχυση της χάρητος του Αγίου Πνεύματος που κατέβηκε με μορφή γλωσσών, έτσι πυρήνων γλωσσών, γι' αυτό και έχει τη μορφή των γλωσσών, έρχεται και ενώνει τις γλώσσες των ανθρώπων με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ενώνει τους ανθρώπους στην μία εκκλησία ο Θεός. Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο κατακλυσμό Θείας Χάριτος. Τόση πολύ χάρη έλαβαν οι Απόστολοι μέρα της Πεντηκοστής, ώστε μπορούσαν με τη χάρη αυτή, λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας Πατέρες, να αλλάξουν όλον τον κόσμο. Δηλαδή να μην μείνει ούτε ένας άπιστος σε όλο τον κόσμο. Να κάνουν τέτοια θαύματα, μα τέτοια θαύματα, που να μην μείνει πραγματικά κανένας με κανένας άπιστος. Αλλά όπως γράφουν, κάπου είχα διαβάσει, ότι κάπου ο Θεός λιγάκι συνέστειλε τη χάρη τους, καθώς πήγαιναν και εκεί ήταν στα διάφορα έθνη Απόστολοι, τη μεγάλη τεράστια χάρη αυτή, έτσι ώστε κατά κάποιο τρόπο έτσι να μην αναγκαστούν. Θυμηθείτε μια παραβολή που είχε πει ο Χριστός, την παραβολή εκεί του μεγάλου δείπνου, που έστειλε ένας πλούσιος βασιλιάς, έκανε ένα δείπνο και έστειλε, λέει, τον δούλο του να καλέσει και έστειλε τους δούλους του έτσι να καλέσουν το τέτοιο. Να καλέσουν το δούλο του, έστειλε να καλέσει τους ανθρώπους τους προσκεκλημένους. Δεν δέχτηκαν εκείνη και μετά τον έστειλε σε διάφορα μέρη, στις γωνιές της πόλης και εδώ και εκεί και τα λοιπά, και λέει ανάγκασον αυτούς οι Σελθήν. Είχε πει ανάγκασον. Έτσι και οι Απόστολοι με την τόση χάρη που είχαν μπορούσαν δηλαδή να αναγκάσουν τους πάντες, έστω και αν ήταν χρόνια και αιώνες βουτυγμένοι μέσα στο σκοτάδι της ιδωλατρίας και της αμαρτίας. Η χάρη που είχαν ήταν τόσο εξάλληλη, τόσο μεγάλη, θα μπορούσε όλος ο κόσμος, δηλαδή, πολύ γρήγορα να αλλάξουν τα πάντα. Και όπως άλλαξαν ο κόσμος, βλέπετε, ήρθε η αλλαγή, εγκατέλειψαν τα είδωλα οι άνθρωποι, αλλά βέβαια δεν ήρθε τόσο μα τόσο γρήγορα όπως θα μπορούσε να γίνει, διότι όπως σας είπα και πάλι ο Θεός, λοιπόν, θέλει λίγο να δείξουν και άνθρωποι την πίστη τους. Μην φανεί ότι το κάνει εξαναγκαστικά τελείως ο Θεός αυτό, κατεργώντας την ανθρώπινη βούληση. Λοιπόν, τόσο μεγάλη χάρη έλαβαν έτσι οι Απόστολοι, εκχύθηκε στους Αποστόλους και τους πρώτους μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής. Και γι' αυτό βλέπετε, όπως είπαμε και πριν, λένε οι πράξεις των Αποστόλων, επλήστησαν πάντες, γέμισαν όλοι τους εκεί όσοι ήταν στον Οικό από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όχι μόνο οι 12, αλλά και οι 120. Και πώς το τονίζει ο Απόστολος Πέτρος, ότι πραγματικά, ναι, πώς φαίνεται έτσι από το λόγο του Αποστόλου Πέτρου, από το γεγονός ότι λέει, να, βλέπετε, μην θαυμάζετε, έλεγε στα πλήθη, γι' αυτό που βλέπετε τώρα εδώ πέρα, τώρα πραγματοποιείται εκείνη η προφητεία που είχε πει ο προφήτης Ιωήλ πριν πολλά χρόνια, ότι να, θα έρθει ο καιρός που εγώ θα εκχύσω τη χάρη του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, σε κάθε άνθρωπο δηλαδή. Και οι μικροί και οι μεγάλοι, όλοι λέει, και να μην σχημώνουν, θα βλέπουν θαυμαστά γεγονότα, θα ζουν βιώματα κτλ. Λέει, γιατί το λέει αυτό, το θυμίζει, διότι πραγματικά έβλεπε ο κόσμος, όχι μόνο τους 12, αλλά ένα πλήθος από ανθρώπων, 120 ανθρώπων λοιπόν, άντρες, γυναίκες, μικρότερες, μεγαλύτερες ηλικίες, να είναι κατηλημένοι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, σαν να είναι μεθυσμένοι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Σαν να είναι μεθυσμένοι λοιπόν, φαίνονταν. Λοιπόν, και μάλιστα βλέπετε το πώς φαίνεται ότι ήταν φοβερότατη η χάρη, πλουσιότατη έτσι, κατακλυσμός. Αμέσως οι 3.000 το που άκουσαν το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, όλοι τους βαπτίστηκαν. Περιγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων. Διότι όλοι τους είχαν εισέλθει μέσα αυτήν την φοβερή ατμόσφαιρα, την Αγία, την θεϊκή ατμόσφαιρα της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Να σημειώσω πάλι τον Άγιο Πορφύριο που και τα σχολιάζει, λέει κάποιες παρθέσεις πολύ ωραίες πάνω σε αυτά. Λέει, όσοι κατελάβαιναν οι Εβραίοι από διάφορες χώρες που είχαν έρθει και ο καθένας γνώριζε μια και μια ξεχωριστή γλώσσα από την, ανάλογα από την εποχή, περιοχή από την οποία είχε έρθει, πώς καταλάβαιναν, λέει, αυτά που τους έλεγαν οι Απόστολοι, πώς το καταλάβαιναν, διότι είχε δοθεί το χάρισμα της γλωσσολογιάς στους Αποστόλους. Τι ακριβώς συνέβαινε με το χάρισμα της γλωσσολογιάς? Ο κάθε Απόστολος μήπως μιλούσε ταυτόχρονα σε πάρα πολλές γλώσσες? Όχι, λέει. Αλλά τι γινότανε? Όλοι αυτοί οι 3.000 είχαν και αυτοί λάβει από το χάρισμα της διοράσεως. Βρίσκομαι και αυτοί μέσα σε μια χαριτωμένη κατάσταση, γι' αυτό και ό,τι έλεγε στη γλώσσα του κάθε Απόστολου, στην εβραϊκή γλώσσα, μεταφραζόταν στο αυτή του καθενός από αυτούς που το άκουγε, στη δική του τη γλώσσα. Ήταν όλοι σε μια κατάσταση θείας χάριτος. Για να το καταλαβούν αυτό έτσι και οι ακροτές μας, έτσι να πούμε, να θυμίσουμε μάλλον ένα περιστατικό από το βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ. Συγκεκριμένα το περιστατικό εκείνο με τον Μοτοβίλοφ, με τον οποίο λαϊκό, με τον οποίο συζητούσε κάποτε ο Άγιος Σεραφείμ, και το ρωτάει κάποια στιγμή και του λέει, πώς με βλέπεις τώρα, πώς με βλέπεις? Και λέει, σε βλέπω λουσμένο μέσα στο φως, του λέει εκείνος ο λαϊκός. Και τι το είπα ο Άγιος Σεραφείμ? Του λέει, πίστεψέ με και εσύ είσαι μέσα στο φως. Αν δεν ήσουν και εσύ μέσα στη χάρη του Αγίου Φωτός, δεν θα μπορούσες να με δεις και εμένα μέσα στο φως. Έτσι ακριβώς, όπως συνέβαινε και σε αυτό το περιστατικό που είδαμε με τον Άγιο Σεραφείμ, έτσι συνέβαινε και με αυτούς τους 3.000 Εβραίους που έβλεπαν, λοιπόν, τους Αποστόλους, και τους άκουγαν να μιλάνε και σε διάφορες γλώσσες και είναι πλήρες από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, μετήχανε και αυτοί λοιπόν μέσα στην πλούσια αυτή χάρη του Αγίου Πνεύματος, μέσα στο διορατικό χάρισμα. Έλαβαν και αυτοί λιγάκι από αυτό το χάρισμα. Και με το που βαπτίστηκαν, έλαβαν και ακόμη περισσότερα χαρίσματα και άρχισαν να μιλάνε και αυτοί οι γλώσσες κτλ. Γι' αυτό λοιπόν λένε έτσι, πραγματικά είχαμε έναν κατακλυσμό της χάρητος του Αγίου Πνεύματος έτσι στους ανθρώπους με την ημέρα της Πεντηκοστής. Και θέλω να κάνουμε και δύο πολύ σύντομες ως εμπαρενθέσεις παρατηρήσεις. Η μία είναι η εξής. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πολύ ωραία, ότι δέστε λέει πώς θα οικονομεί ο Θεός. Αυτοί οι Εβραίοι, οι 3.000, που είχαν έρθει από διάφορα μέρη για να μετάσχουν στο Πάσχα, λοιπόν, γιατί αυτοί αφού ήρθαν από πολύ μακρινά μέρη, δεν θα έρθει την ημέρα της Πεντηκοστής μόνο, ήρθαν από την ημέρα για το Πάσχα πρώτο, γιατί αυτή ήταν η κύρια γιορτή, πριν 50 μέρες λοιπόν. Αυτοί λοιπόν οικονόμησαν ώστε να μείνανε και αφού είδανε πρώτα τον Χριστό να σταυρώνεται, να ετοιμάζεται ενώπιον των ανθρώπων, έτσι, να ταπεινώνεται κτλ. Και να πεθαίνει πάνω στο σταυρό, τώρα το βλέπουν η οικονομία Θεός να το δουν και σε όλη τη δόξα, έτσι με αυτόν τον τρόπο έτσι πολύ πιο εύκολα να μεταβούν έτσι προς την πίστη, προς το πρόσωπό του και να σταθεροθεί μέσα τους έτσι η λατρεία προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε ότι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι η μέρα της Πεντηκοστής τότε εκείνη την εποχή έπεσε Κυριακή να είναι. Και το επέτρεψε πως ο Θεός έτσι με τα άρρητα έτσι, και σε κάθε σχέδιά του το επέτρεψε να γίνει αυτό το πράγμα, Κυριακή, ευδόκησε να γίνει Κυριακή ημέρα, για να στερώσει και με αυτόν τον τρόπο και με την ημέρα της Πεντηκοστής τον εορτασμό της ημέρας Κυρίου, της Κυριακής δηλαδή, και όχι του Σαββάτου. Λοιπόν, ένα πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε ότι συνέβη και την ημέρα της Πεντηκοστής λοιπόν. Η τεράστια έκχυση, ο κατακλυσμός της Θείας Χάριτος προς την ανθρωπότητα. Μετά, ένα δεύτερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι την ημέρα της Πεντηκοστής βλέπουμε τους μαθητές του, του Χριστού, με την χάρη που έλαβαν από το Άγιο Πνεύμα, να φτάνουν στην τελείωσή τους. Έγινε λοιπόν τέλειοι οι μαθητές με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και στη γνώση λοιπόν και στην αρετή. Αν μελετήσουμε τα Ευαγγέλια, τα τέσσερα Ευαγγέλια, θα δούμε ότι μέχρι και την Ανάσταση του Κυρίου είχαν ως άνθρωποι τα δικά τους διάφορα ελαττώματα οι Απόστολοι. Και μάλιστα είχαν και τις απορίες τους. Και μάλιστα οι απορίες αυτές έφταναν και μέχρι και την ημέρα που ο Χριστός αναλύθηκε στους ουρανούς. Είδαν τον Κύριο να ανασταίνεται. Τον είδαν αρκετές φορές, έτσι πολλές φορές εμφανίστηκε σε αυτή. Ήρθε η ώρα να αναχωρήσει από αυτούς τους ουρανούς ο Κύριος και ακόμη το ρωτούσανε και το λέγανε τώρα θα αποκαταστήσεις τη βασιλεία του Ισραήλ, την δόξα του λαού σου, του λαού σου Κύριε. Τώρα θα έρθει, πότε θα έρθει και τα λοιπά. Μέχρι να φύγει ο Χριστός ουρανούς δεν έπαβαν να το ρωτάνε. Ήταν γεμάτη απορίες οι μαθητές του. Λοιπόν, όταν ήρθε όμως η χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε τους ατελείωσαν. Δηλαδή τους έκανε τελείους και στη γνώση και στην αρετή. Τώρα πλέον δεν ρωτάνε τίποτα. Τώρα πλέον δεν βλέπει κανείς καμιά δυναμία σε αυτούς, κάτι το ανθρώπινο, εγωισμό, το ένα τ' άλλο, κοινοδοξία, φιλοπρωτεία κτλ. Αλλά τώρα πλέον γίνονται φωστήρες όλες τις οικουμένες και γνωρίζουν τα μυστήρια του Θεού και τα μεταλαμβαδεύουν στην ανθρωπότητα και βγάζουν τους ανθρώπους από το βαθύ σκοτάδι αιώνων μέσα στην πλάνη, στην ιδωλατρία, στις διάφορες θρησκείες που είχαν. Και πραγματικά τώρα με την Πεντηκοστή πραγματοποιήθηκε και η προφητεία που ο προφητικός λόγος που είχε πει ο Κύριος στους μαθητές του όταν ήταν στο μυστικό δείπνο. Έλεγε τώρα μένα έχετε, είστε γεμάτοι απορίες, με ρωτάτε. Αλλά έρχεται ώρα όταν θα σε στείλω το πνεύμα της αληθείας και θα έρθει αυτό σε εσάς και θα μείνει για πάντα μαζί σας. Λοιπόν, τότε πλέον δεν θα με ρωτάτε τίποτα. Γιατί θα τα γνωρίζετε όλα πλέον τότε, όταν θα στείλω το πνεύμα το Άγιο, λοιπόν. Τους έλεγε μαθητές, μαθητές, ο Κύριός μας, λοιπόν.
1: Σίγουρα, Πάτερ Παντελεήμων, έχετε πολλά ακόμη να μας πείτε για την Κυριακή της Πεντηκοστής. Και έτσι θα θέλαμε και αύριο να είστε στην εκπομπή μας, έτσι ώστε να ολοκληρώσετε το θέμα αυτό για την Κυριακή αυτή, για την Κυριακή της γενεθλίου ημέρας της Εκκλησίας μας, της Κυριακής της Πεντηκοστής.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Ευχαριστούμε την ευχή σας. Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον Πανοσιολογιώτατο το Αρχιμανδρίτη, πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως, Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας.

0: Πάτε στην ευχή σας.
1: Του Κυρίου.
0: Πάτε στην Παλαιά Διαθήκη, στην οποία ιδιαιτέρως έχετε εντρυφήσει. Έχουμε εμφανίσεις του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος.
1: Βεβαίως, το Άγιο Πνεύμα ενεργούσε και στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί ο Θεός ενεργεί με τον εξής τρόπο. Ο Πατέρας δια του Υιού εν Αγίου Πνεύματι πει τα πάντα. Δεν είναι κάτι το οποίο κάνει ο Πατέρας μόνος του ή κάτι που κάνει ο Υιός ή κάτι που κάνει ξεχωριστά το Άγιο Πνεύμα, αλλά σαν ένας Θεός ενεργεί. Αλλά το Άγιο Πνεύμα εμφανιζόταν και στην Παλαιά Διαθήκη με τη μορφή στήλου νεφέλης, το οποίο καθοδηγούσε τους Εβραίους την ημέρα και τη νύχτα εμφανιζόταν η νεφέλη αυτή σαν στήλος πυρός. Έτσι λέμε ότι η παρουσία της φωτεινής νεφέλης αυτή ήταν η παρουσία του Θεού, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και για να δείξει το απρόσιτο της θεότητος, όταν κατέβαινε η νεφέλη και σκέπαζε τη σκηνή του μαρτυρίου ή τον ναό του Σολομώντος, τότε ούτε ο Μωυσής, ούτε ο Αρών, ούτε ο Σολομών μπορούσαν να μπουν οι ιερείς μέσα στο ναό, γιατί κάλυπτε η νεφέλη τη σκηνή του μαρτυρίου ή τον ναό του Σολομώντος. Έτσι ο Θεός είναι και προσιτός ως προς τις ενέργειές του και είναι απρόσιτος ως προς την ουσία του. Το Άγιο Πνεύμα ήταν εκείνο το οποίο μιλούσε μέσω των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη, όπως το λέμε και στο πιστεύω, το λαλήσαν διά των προφητών. Οι προφήτες δηλαδή, φωτιζόμενοι από τη χάρη του Θεού, από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ομιλούσαν και έλεγαν τα δε λέγει Κύριος, ότι αυτά τα λόγια δεν είναι δικά μου, αλλά είναι αυτά που μου φανέρωσε ο Κύριος για να σας τα πω. Μιλούσαν δηλαδή οι προφήτες εξ ονόματος του Κυρίου. Το Άγιο Πνεύμα δίνει διάφορα χαρίσματα στους ανθρώπους και σε όλα τα κτίσματα. Και έτσι εν αυτό γαριζόμεν και κινούμεθα και εσμέν. Αλλά το κατεξοχήν χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, αυτό που μας δόθηκε μετά την Πεντηκοστή, είναι ακριβώς η αναγέννηση. Δηλαδή, ο Κύριος μας είχε εξηγήσει στον Νικόδημο ότι αν κάποιος δεν ξαναγεννηθεί, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών, να πολιτογραφηθεί και να γίνει πολίτης της Βασιλείας του Θεού. Και ο Νικόδημος, μη ξέροντας για αυτό το θέμα, λέει πώς είναι δυνατόν ένας γέρος να ξαναμπεί στην κοιλιά της μάνας του και να ξαναγεννηθεί. Και ο Κύριος με απορία του λέει, εσύ είσαι ο δάσκαλος του Ισραήλ και αυτά δεν τα γνωρίζεις. Έπρεπε ο Νικόδημος να γνωρίζει το κήρυγμα του προδρόμου, γιατί ο προδρόμος ήταν προφήτης και αυτά τους τα είχε προείπει. Έλεγε ο πρόδρομος ότι εγώ σας βαπτίζω με νερό, αλλά έρχεται ο πίσω μου, ο ισχυρότερός μου, ο οποίος θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και με φωτιά. Και αυτό το βάπτισμα, με το βάπτισμα δηλαδή που παίρνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και το έλαβαν και οι Απόστολοι και η Παναγία την ημέρα της Πεντηκοστής, ο άνθρωπος αναγεννάται. Όπως εξήγησε στον Νικόδημο ο Κύριος, το γεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρκα και πεθαίνει. Αλλά το γεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα και ζωή. Και έτσι έχει την αιώνια ζωή και δεν πεθαίνει. Και έπρεπε δηλαδή οι άνθρωποι να αναγεννηθούμε πνευματικά, να ξαναγεννηθούμε με τη χάρη του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, ώστε να αξιωθούμε να ονομαζόμαστε παιδιά και θυγατέρες του Θεού του Υψίστου. Και αυτό το χάρισμα, αυτή η δωρεά του Αγίου Πνεύματος, έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Εξηγούσε ο Κύριος στους μαθητές ότι σας συμφέρει να απέλθω εγώ, γιατί αν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θα έρθει σε εσάς. Και εννοούσε ότι έπρεπε πρώτα να γίνει η ανάληψή του, να ανεβεί πάνω από τους αγγέλους και τις επουράνιες δυνάμεις και να καθίσει στο θρόνο δεξιά του Θεού, δεξιά του Πατρός. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θέωσε την ανθρώπινη φύση, το πρόσκλημα που είχε προσλάβει από την Παναγία. Και εμείς οι άνθρωποι, αφού έχουμε την ίδια ανθρώπινη φύση που είχε και ο Χριστός προσλάβει, έτσι μας άνοιξε το δρόμο και μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορούμε και εμείς να γίνουμε κατά χάρη θεοί. Γιατί αν δεν είχε θεωθεί η ανθρώπινη φύση με την ανάληψη, δεν θα μπορούσε να φτάσει ο άνθρωπος στον τελικό σκοπό, στην ομοίωση με το Θεό από το κατοικόν στο καθομοίωση, δηλαδή να φτάσει να θεωθεί κατά χάρη. Και έτσι ο Κύριος μας, αφού εθέωσε το ανθρώπινο πρόσλημα, την ανθρώπινη φύση, τότε εκπληρώθηκε εκείνο που λέει «εν το εισαγαγήν των πρωτότοκων εις την οικουμένη και προσκυνησάτων σαν αυτό πάντες άγγελοι Θεού». 9 μέρες προσήλθαν ένα-ένα τα 9 τάγματα των αγγέλων και προσκύνησαν την ανθρώπινη φύση του Κυρίου και χάρηκαν τόσο πολύ ώστε πλέον στην ανθρώπινη φύση του Χριστού μπορούσαν να έχουν προσιτό το Θεό. Μπορούσαν να δουν το πρόσωπό Του, να φιλήσουν το χέρι και τα πόδια Του και να πάρουν την ευλογία Του και με τα μάτια Του, στους οφθαλμούς Του, στους νοερούς, να βλέπουν την ανθρώπινη φύση του Κυρίου. Και τη 10η μέρα κατέπεμψε το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους και μαθητές. Εκείνο τους φώτισε, τους καθάρισε, τους αγίασε, τους ανακαίνισε, τους ξαναγέννησε και έτσι ονομάζεται γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Εκείνη την ημέρα βαπτίστηκαν οι Απόστολοι μεταξύ τους, λέει το συναξάριο, ο Πέτρος βάπτισε τους Αποστόλους και ο Ιωάννης ο Θεολόγος την Παναγία μας. Έτσι εκείνη την ημέρα έλαβαν πρώτα το Άγιο Πνεύμα και μετά βαπτίστηκαν με το νερό, όπως ακριβώς είχε γίνει στην περίπτωση του Κορνηλίου του Εκατοντάρχου, που ήταν ειδωλολάτρης και απερίτμητος, και ο Απόστολος Πέτρος δυσκολευόταν να τον βαπτίσει, ενώ καθώς μιλούσε ο Απόστολος Πέτρος κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα όπως και στους Αποστόλους και λέει τότε, αφού το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε στους ειδωλολάτρες, στους απερίτμητους όπως και σε εμάς, τότε τι, το νερό θα μας κολλήσει από το να τους βαπτίσουμε? Και έτσι και εκείνοι βαπτίστηκαν με το νερό μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια οι Απόστολοι πήραν και ξεχωριστό χάρισμα, όπως ήταν προφητευμένο και για αυτούς, εισπάσαν τη γη να εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και στα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Έπρεπε δηλαδή να πορευθούν, όπως τους είπε ο Κύριος, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, έως εσχάτω της γης, να πάνε σε όλη την οικουμένη, σε όπου κατοικούσαν οι άνθρωποι, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Και αυτό πραγματοποιήθηκε, γι' αυτό και εκείνοι θα καθίσουν σε 12 θρόνους, όταν θα καθίσει ο Κύριος να κρίνει τον κόσμο, θα καθίσουν και αυτοί σε 12 χρόνους να κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ, γιατί σε όλο τον κόσμο ακούστηκε η γλώσσα τους, το Ευαγγέλιο τους, το κήρυγμά τους. Και έτσι θα ζητήσουν το λόγο σε αυτούς τους οποίους δεν πίστεψαν στο κήρυγμά τους. Εμείς θα πούν, ήρθαμε στην πόλη σου, ήρθαμε στο χωριό σου, ήρθαμε στην πατρίδα σου και στους προγόνους σου κηρύξαμε το Ευαγγέλιο. Είχατε υποχρέωση δηλαδή και εσείς να το κρατήσετε σαν κόρη οφθαλμού και να το μεταδίδετε από γενιά σε γενιά στα παιδιά σας, ώστε ανώθευτο και ακέραιο να μένει δηλαδή το κήρυγμα, χωρίς να αλλάζει ένα γιώτα ή μια κεραία, όπως πάλι τους είχε πει ο Χριστός.
0: Πάτερ, αυτού του γεγονότος της Πεντηκοστής έχουμε κάποια προτύπωση στην Παλαιά Διαθήκη?
1: Ναι, αυτό προτυπώνει, όπως το αναφέρει και στο τροπάριο της 9ης οδής του κανόνα της Πεντηκοστής, και λέει ένα τροπάριο: επιπαφλάζοντος πυρήνου άρματος ο ζηλωτής χαίρον οχούμενος την είναι επίπνιαν εδήλου. Δηλαδή προεδήλωνε η ανάβαση, η πυρφόρος ανάβαση του προφήτου Ηλίου σαν στον ουρανό με την ανάληψη του Κυρίου, και καθώς ο προφήτης Ηλίας προεικόνησε με την ανάληψη του στον ουρανό την ανάληψη του Κυρίου και έριξε μετά τη μιλωτή του σαν δώρο, σαν χάρη στον μαθητή του τον Ελισαίο, και ο Ελισαίος έλαβε διπλάσια τη Θεία Χάρη, έτσι και ο Κύριος μας όταν μετά την ανάληψή του έστειλε τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, στους μαθητές, εκείνοι πήραν τη Θεία Χάρη και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.
0: Και ως προς τη σύγχυση των γλωσσών,
1: Μάλιστα. Συνδέεται η μέρα της Πεντηκοστής και με την σύγχυση των γλωσσών στον πύργο της Βαβέλ. 2.500 χρόνια μετά τη δημιουργία και μετά τον κατακλυσμό έγινε αυτή η σύγχυση των γλωσσών. Οι άνθρωποι θέλησαν να κατασκευάζουν ένα μεγάλο πύργο που να φτάνει η κορφή του μέχρι τον ουρανό. Και βλέποντας ο Θεός τι έκαναν οι άνθρωποι συμφωνώντας μεταξύ τους και έχοντας μία γλώσσα και σκεφτόμενος ότι θα φτάσουν σε μια ύβρη και σε μια έτσι βλαστημία και σε έναν εγωισμό υπερφύαλο, για να τους σταματήσει από αυτή την καταστροφή, θα λέγαμε, συνέχεια της γλώσσας, και έτσι δεν μπόρεσαν και άφησαν στη μέση εκείνο το έργο. Και στην γιορτή της Πεντηκοστής το Άγιο Πνεύμα πλέον χαρίζει στους Αποστόλους τη δυνατότητα να μιλάνε τις γλώσσες όλων των ανθρώπων της γης, ώστε να καλέσει τους ανθρώπους σε ενότητα, αλλά όχι προς έτσι ύβρι ή προς εγωισμό, αλλά προς μετάνοια και προς ταπείνωση, καλώντας όλα τα έθνη σε ενότητα.
0: Πάτερ, εμείς σήμερα πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε το Άγιο Πνεύμα, ποια προσευχή πρέπει να απευθύνουμε σε Αυτόν, ποιος είναι ο ρόλος του σήμερα στη ζωή μας?
1: Ναι, μια πολύ ωραία προσευχή που αναφέρεται στον άλλο παράκλητο, στο Πανάγιο Πνεύμα, είναι το Βασιλεύ Ουράνια, το οποίο σε όλες τις ακολουθίες, στην αρχή των ακολουθιών, ψάλλεται και διαβάζεται, ανακοινώσκεται από την Εκκλησία. Το Βασιλεύ Ουράνιο παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν μην και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, το έργο του είναι να μας αγιάσει, να μας καθαρίσει και να μας δώσει την αιώνια ζωή. Γιατί την αιώνια ζωή, για να αξιωθεί κάποιος, πρέπει να τη δεχθεί με καθαρή καρδιά, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία δεν κάνουν τίποτα άλλο, αλλά να μας καθαρίζουν από τους μολυσμούς ψυχής και σώματος. Και όπως λέει ο Κύριός μας στην αρχιερατική του προσευχή, λέει: «Πατέρα, θέλω όπου είμαι εγώ, στα δεξιά σου δηλαδή, εκεί να είναι και αυτοί που πιστεύουν σε μένα, οι μαθητές μου, για να βλέπουν τη δόξα που έχω, που μου χάρισες, αυτή τη δόξα που είχα πριν δημιουργηθεί ο κόσμος κοντά σου». Έτσι μας καλεί και εμάς κοντά του να καθίσουμε στα δεξιά του, όπως εκείνος κάθε στα δεξιά του Θεού και Πατρός, σε μια τόσο υψηλή και τιμητική θέση. Και το μόνο που μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να καθίσουμε στα δεξιά του είναι ο καθαρισμός, ο αγιασμός. Δηλαδή, κανείς ακάθαρτος και κανείς πονηρός δεν μπορεί να μπει εκεί, στην καινούργια γη, στον παράδεισο, τον επουράνιο, γιατί αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Λέει, θα γίνει καινούργια γη, καινούργιος ουρανός, και εκεί δεν θα μπορεί κανένας ακάθαρτος να μπει. Θα ονομαστεί γη Αγία και καθαρή, και κανένα πονηρό θηρίο δεν θα μπορεί να ανέβει και να μπει μέσα σε αυτήν τη γη.
0: Πάτερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα σοφά μας είπατε σήμερα, γιατί μας βοηθήσατε και να προσεγγίσουμε τη μεγάλη εορτή του Αγίου Πνεύματος, αλλά και το ίδιο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος.
1: Και εγώ να σας ευχαριστήσω για την υπομονή που κάνετε.
0: Όχι, Πάτερ, μας βοηθάτε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι, την ευχή σας.
1: Του Κυρίου.

Για το Άγιο Πνεύμα μας μίλησε αγαπητοί μας φίλοι ο πατήρ Χριστοφόρος Μακαριστός. Πλέον ηχογραφημένη ήταν η συνέντευξη που παρακολουθήσαμε και ήταν μοναχός ιερομόναχος στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, Σπαρμού Ολύμπου, και να έχουμε και όλη την ευχή του.

Και θα κλείσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, τη σημερινή μας εκπομπή, όπως κάθε Τρίτη τέτοια ώρα, με την σύντομη ενημερωτική μας ενότητα. Το γνωρίζετε ότι με την αδερφή Δήμητρα κάποια μικρά μυστικά θα μάθουμε και σήμερα.

Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου. Ήρθε και πάλι η ώρα για να μάθουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Σήμερα θα πάρουμε κάποιες χρήσιμες συμβουλές για την καθαριότητα της κουζίνας. Γνωρίζετε ότι για να λάμπουν τα ποτήρια μπορείτε να βάλετε στη σαπουνάδα λεμόνι και ξύδι? Η αναλογία είναι 10 σταγόνες λεμονιού στο 30 ml ξυδιού. Για να ξεβουλώσει ο νηπτήρας σας, βάλτε στην τρύπα της εποχέτευσης μία κούπα μαγειρικής σόδας μαζί με μία κούπα αλάτι και αμέσως μετά ρίξτε αρκετό βραστό νερό μέσα στο σωλήνα ή μισή κούπα σόδα και μισή λευκό ξύδι. Στο τέλος, ρίξτε και λίγο χυμό λεμόνι για να εξαφανιστούν και οι ενοχλητικές οσμές.

Οι λεκέδες από λίπος αντιμετωπίζονται αν βρέξουμε το σημείο με νερό και προσθέσουμε λίγο απορριπαντικό για δύσκολους λεκέδες. Μετά πλένουμε με πολύ ζεστό νερό. Για να μην μυρίζει η κουζίνα από το μαγείρεμα ή για τη μυρωδιά του τσιγάρου, βάλτε στο καυτό μάτι της κουζίνας ένα κατσαρολάκι με νερό και ρίξτε μέσα ξύδι και κανέλα, γαρίφαλο ή κλωναράκια βανίλιας. Θα μοσχομυρίσει το σπίτι σας. Τοποθετήστε φλούδες εσπεριδοειδών και νερό σε μία κατσαρόλα και βάλτε τα στο φούρνο σας στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά. Μόλις κρυώσει, θα είστε σε θέση να τρίψετε και να διώξετε τη βρωμιά πιο εύκολα. Για να εξαφανίσετε τις μυρωδιές του ψυγείου, βάλτε μέσα στο ψυγείο ένα υφασμάτινο σακουλάκι με ομό καφέ. Βάλτε μέσα στο ψυγείο ένα ανοιχτό βαζάκι με 1,5 φλιτζάνι μαγειρική σόδα και 2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού. Σαπουνίστε το ψυγείο και περάστε το με ένα πανί βουτυγμένο στο ξύδι.

Αυτά και από το γνωρίζετε ότι όντως μάθαμε μυστικά, μικρά μυστικά της κουζίνας. Και κλείνουμε σιγά σιγά, αγαπητοί μας φίλοι, τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε στη συντροφιά μας και σήμερα το απόγευμα. Απογευματινές ώρες επαναλαμβάνεται η εκπομπή μας στις 7:30. Μείνετε στη συντροφιά μας, πολλές ακόμα εκπομπές ακολουθούν που πιστεύουμε το ίδιο θα σας αρέσουν, ωφελούν, ψυχαγωγούν, στηρίζουν. Νομίζουμε προσφέρουν ό,τι έχει να προσφέρει ένα ραδιόφωνο εκκλησιαστικό. Είτε είστε μόνοι σας, είτε τρέχετε, είτε είστε καθυλωμένοι σε ένα κρεβάτι, ασθενείς, είμαστε δίπλα σας, σας αγαπούμε και εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας. Αυτό θέλουμε να δηλώσουμε και με όλες τις εκπομπές μας, ότι είμαστε δίπλα σας. Με αγάπη και προσευχή. Καλό αγώνα ευχόμαστε, αγαπητοί μας φίλοι, ό,τι και αν μας συμβαίνει, με ό,τι και αν ασχολούμαστε και σήμερα και πάντα, μακάρι να γίνεται αφορμή να σκεφτόμαστε τον Θεό μας, την πνευματική μας ζωή, την πνευματική μας άνοδο και όλα να τα αξιοποιούμε για το σκοπό αυτό. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά το ευχόμαστε και για μας και για σας και για όλους μας. Και βέβαια θα το ευχόμαστε αυτό όλη την εβδομάδα, το Άγιο Πνεύμα φωτισμός μας. Με μεγαλύτερη συνέστηση αυτή την εβδομάδα να διαβάζουμε, να φωνάζουμε την ευχή το Βασιλεύ Ουράνιε που τα λέει όλα. Λέει τα πάντα όσα μας προσφέρει το Άγιο Πνεύμα, όσα μπορεί να αποτελέσει για τη ζωή μας. Αυτό να ευχόμαστε για τη δική μας ζωή και για τη ζωή όλων των ανθρώπων. Με αυτές τις σκέψεις σας χαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9. Χαίρετε.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Φίλοι ακροατέ, στις σελίδες του Ιερού Ευαγγελίου αφήνουμε τη σκέψη μας να γαλινεύσει και να ξεκουραστεί. Πού αλλού θα μπορούσαμε να στηριχθούμε και να αισθανθούμε ασφάλεια και σιγουριά? Μόνον ο Κύριος μας μπορεί να μας αναπαύσει και να μας ξεκουράσει. Η φωνή Του βοήζει πάντα στην ακοή μας. Δεύτε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε όλοι οι κουρασμένοι και οι βασανισμένοι, να σας ξεκουράσω και να σας αναπαύσω. Πολλές φορές στηρίξαμε τις ελπίδες μας σε ανθρώπους, αλλά όμως απογοητευθήκαμε εκτρά. Και μέσα από τα συντρίμμια και τα χαλάσματα αναζητήσαμε το Θεό, και τότε θυμηθήκαμε τα λόγια του Ιερού Ψαλμωδού. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ους ανθρώπων ίσου καίστη σωτηρία. Μη στηρίζετε τις ελπίδες σας στους ανθρώπους, στους οποίους δεν υπάρχει σωτηρία. Αν το κάνετε, σκληρά θα απογοητευτείτε. Την ελπίδα μας, το στήριγμά μας, ο Κύριός μας. Αυτός ποτέ δεν θα μας αρνηθεί και ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει. Αλλά ώρα, φίλοι ακροατέ, να ασχοληθούμε και με τη μελέτη της αγαπημένης μας επιστολής του Ιακώβου του Αδελφοθέου. Ευρισκόμεθα εις το 5ο κεφάλαιο και διαβάζουμε από τους στίχους 14 έως και 16. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και προσευξάστο σαν επ' αυτών αλείψαντες αυτών ελέω εν το ονόματι του Κυρίου. Και η ευχή της πίστεως όσοι τον γάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος. Κάν αμαρτίας είπε ποιηκός, αφεθήσετε αυτό. Εξομολογήστε αλλήλιστα παραπτώματα και εύχεστε υπέρ αλλήλων όπως ιαθείτε. Πολύ ίσχυε δέησις δικαίου ενεργωμένη. Με πιο απλά λόγια, είναι μεταξύ σας κανείς άρρωστος, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του, συγχρόνως δε ας το αλείψουν με έλεον επεκαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή αυτή που γίνεται με πίστη θα σώσει από τη σωματική ασθένεια τον άρρωστο και θα σηκώσει αυτόν ο Κύριος από το κρεβάτι της ασθενείας. Και αν ο ασθενής έχει διαπράξει αμαρτίες οι οποίες και προκάλεσαν την αρρώστια του, θα συγχωρηθούν εις αυτόν. Γενικώς σας προτρέπω να εξομολογήσετε μεταξύ σας τις αμαρτίες και να εύχεστε ο ένας υπέρ του άλλου για να θεραπευθείτε όχι μόνο από τις σωματικές αλλά και τις ψυχικές ασθένειές σας. Έχει μεγάλη δύναμη η δέηση του δικαίου και ενεργεί ισχυρός και αποτελεσματικός, φέρουσα μεγάλες ωφέλειες. Όπως βλέπετε, φίλοι ακροατές,

σε αντιδιαστολή με τις άλλες προσευχές που κάνουμε ως άτομα. Το μυστήριο είναι η δέηση της Καθολικής Εκκλησίας υπέρ παντός του λαού, αλλά και υπέρ ενός συγκεκριμένου προσώπου. Δεν πρέπει, φίλοι ακροατέ, να διαφεύγει την προσοχή μας ότι το μυστήριο του ευχελαίου δεν είναι μία μαγική πράξη που είτε έτσι είτε αλλιώς επενεργεί. Καμιά αγιαστική πράξη της Εκκλησίας μας δεν τελείται μαγικά χωρίς τη συνειδητή συμμετοχή του ανθρώπου. Το ευχέλιον δεν είναι, όπως νομίζουν μερικοί, μια ανώδυνος αποκατάσταση των σχέσεων μας με τον Θεό. Το μυστήριο του ευχελαίου είναι συγχρόνως και μυστήριο μετανοίας και μυστήριο εξομολογήσεως. Αυτός που προσέρχεται στο μυστήριο του ευχελαίου αναζητά από τον Θεό τη θεραπεία του σώματος, αλλά συγχρόνως λαχταρά και τη γαλήνη και την ηρεμία της ψυχής του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αναφερόμενος στο χωρίο αυτό του Ιακώβου το σχετικό με το ευχέλιον, λέγει: «Δι ημάς συνεργήν τες υπερημών ευχές, δι επιστροφής, δι εξαγορεύσεως, δι ελεημοσύνης και δι άλλων έργων μετανοίας». Καλές οι ευχές της Εκκλησίας που γίνονται για μας, αλλά χρειάζεται και εμείς να δείξουμε μετάνοια, να εξομολογηθούμε, να κάνουμε ελεημοσύνη και να δείξουμε έργα αγάπης. Και όπως, φίλοι ακροατέ, την αρρώστια του σώματος θεραπεύομαι με το μυστήριο του ευχελαίου, έτσι και την αρρώστια της ψυχής, την αμαρτία, τη θεραπεύομαι με το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως. Ποιος από μας, φίλοι ακροατέ, δεν πήγε σε γιατρό? Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον επισκεφθήκαμε κάποιο ιατρείο, περιγράψαμε μόνοι μας τα ενοχλήματα, μας άκουσε ο γιατρός μας, απαντήσαμε στα ερωτήματά του και κατέγραψε στην κάρτα μας όλα τα περιστατικά, και ύστερα από το ιστορικό της ασθενείας μας και την λεπτομερή εξέταση προβαίνει στη διάγνωση και συνιστά τη θεραπευτική αγωγή. Όπως για το σώμα υπάρχει ο ιατρός και τα φάρμακα, έτσι και για την ψυχή υπάρχει το ιατρείο της ψυχής. Ο ιατρός της ψυχής και η θεραπευτική αγωγή της ψυχής. Ιατρείον της ψυχής το ιερό εξομολογητήριο. Θεράπων ιατρός της ψυχής ο πνευματικός, που ακροάται τον εξομολογούμενο μεταπροσοχής, προβαίνει στη διάγνωση και δίδει τις κατάλληλες συμβουλές και τα απαραίτητα φάρμακα. Ο Χριστός μας, μετά την ένδοξο και λαμπροφόρο Ανάστασή Του, έδωσε στους μαθητάς Του την εξουσία της αφέσεως των αμαρτιών. «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την αφείτε τας αμαρτίας αφίεντε αυτής, αν την κρατείτε και κράτεντε». Ο αδελφόθεος Ιάκωβος συνιστά την εξομολόγηση. «Εξομολογήστε αλλήλεις, οι λαϊκοί να εξομολογήστε στους εντεταλμένους κληρικούς πνευματικούς της Εκκλησίας μας». Στο μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως, φίλοι ακροατέ, η Εκκλησία μας καλεί όλα της τα παιδιά να προσέλθουν, να πούνε τα κρίματά τους, να δείξουν τις πληγές τους και τα τραύματα, να λάβουν την άφεση των αμαρτιών. Η εξομολόγηση

δίδει την ευκαιρία στο χριστιανό να αποκαταστήσει τις θαραγμένες σχέσεις του με τον Θεό, να ηρεμήσει την ένοχο συνείδησή του και να θεραπεύσει τις πληγές και τα τραύματα της ψυχής του. Και ήδη η Εκκλησία μας, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων, καλεί όλα της τα παιδιά να περάσουν από το λουτρό της ψυχής, να λουστούν μέσα στα αγιασμένα νερά της μετανοίας και με καθαρές καρδιές να υποδεχθούν το θείο βρέφος της Βηθλεέμ. Σε όλους τους φίλους ακροατάς κάνουμε θερμή έκκληση να μη αμιλήσουν το χρέος των, να οδηγήσουν τα βήματά τους στο ιερό εξομολογητήριο. Ίσως δεν τους δόθηκε ποτέ η ευκαιρία αυτή να αισθανθούν το μεγαλείο της ιεράς εξομολογήσεως, αλλά και τη δύναμη και τη χάρη που λαμβάνει ο εξομολογούμενος χριστιανός. Να λοιπόν ακόμη μια ευκαιρία για μια δοκιμή, και είμαστε βέβαιοι ότι όποιος το αποτολμήσει δεν θα μετανιώσει ποτέ για την πράξη του αυτή.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε και σήμερα. Η εκπομπή αυτή ονομάζεται «Ανιχνεύσεις στο ελληνικό λεξικό». Ώρα λοιπόν όλοι εσείς μαζί με μας εδώ, την κυρία Μαρία Βακάλου Σκατσί που θα προείσταται και εδώ τους συνεργάτες του ραδιοφωνικού σταθμού, θα ξεκινήσουμε μια καινούργια ανίχνευση για μια έννοια που θα μας δώσει τα δικά της μηνύματα στη σημερινή εκπομπή. Κυρία Μαρία, χαιρόμαστε που και πάλι είστε κοντά μας.
1: Δική μου χαρά στο φιλόξενο καταφύγιο ξανά για να δούμε μια ελληνική λέξη η οποία συναντάται από τα αρχαία χρόνια, πολύ αρχαία χρόνια, από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, στις συμπεριφορές των ηρώων τους και στο λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Είναι η λέξη ευσέβεια.
0: Ευσέβεια. Από τα αρχαία την ακούμε.
1: Ναι.
0: Σαν λέξη.
1: Είναι η λέξη σύνθετη από το επίρρημα F που δηλώνει αυτό το πολύ καλά, αυτό σημαίνει, και κομμάτι από το ρήμα σέβομαι. Επομένως ευσέβεια είναι η στάση ζωής η οποία δείχνει καλό σεβασμό, ποιότητα στο σεβασμό του ενός απέναντι στον άλλον, και κυρίως όμως την ευσέβεια του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Αν δηλαδή θα θέλαμε να συναντήσουμε περιστατικά που δείχνουν τις συνέπειες της ευσέβειας ή τις συνέπειες της ασέβειας από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, θα δούμε ότι ο Αχιλλέας στην Ιλιάδα μίλησε με ασέβεια στον ιερέα που ζήτησε την κόρη του πίσω. Μίλησε με ασέβεια στο συμπολεμιστή του και μεγαλύτερό του Αγαμέμνονα. Πείσμωσε, απομακρύνθηκε από το στρατόπεδο των Αχαιών με έντονο το στοιχείο της ισχυρογνωμοσύνης, και αυτή η ασέβεια του ενός, του αρχηγού των Μυρμιδόνων Αχιλλέα, ήταν η αιτία να χάσει ο ελληνικός, ο ιωνικός στρατός, ο ελληνικός στρατός, για μεγάλες μάχες τη νίκη μέσα από τα χέρια του. Ασέβεια λοιπόν η οποία προκάλεσε αφενός ήττες και αφεντέρου και αρρώστιες. Ο Θεός Απόλλωνας μας λέει ότι έστειλε λοιμό. Γιατί ασέβησε ο Αχιλλέας.
0: Στα αρχαία χρόνια διαβάζουμε ότι είχαν σε πολύ υψηλή θέση την ευσέβεια.
1: Παρόλο
0: που ήταν και ειδωλολάτρες οι Έλληνες.
1: Όπως επίσης και στην Οδύσσεια. Ξεκινάει ο Οδυσσέας να επιστρέψει στην πατρίδα του, όμως στη διάρκεια της επιστροφής του σε μία στάση αμέλεια, από άγνοια, από αδιαφορία, προσβάλλουν τον Ποσειδώνα τρώγοντας τα ιερά του ζώα, με αποτέλεσμα αυτό να θεωρηθεί ασεβής πράξη και ο Ποσειδώνας να αποτρέπει τον Οδυσσέα από την επιστροφή του στην Ιθάκη για 10 ολόκληρα χρόνια. Η ασέβεια δηλαδή του Οδυσσέα και των συντρόφων του, είχε καταστροφικές συνέπειες στην επιστροφή του ταξιδιού τους.
0: Σε κάθε ασέβεια υπήρχε και η τιμωρία δίπλα.
1: Ναι, θυμάστε, δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί, αλλά η λέξη ασέβεια εκφραζόταν με τη λέξη ύβρις. Ασέβεια ίσον ύβρις. Και η ύβρις ήταν μία βαριά συμπεριφορά εναντίον Θεού και ανθρώπων, της οποίας υπήρχαν συνέπειες αρνητικές. Αυτό που λέμε δίκη και η συνέπεια αυτής που είναι η τύσης. Δηλαδή, μετά από μία υβριστική ασεβή συμπεριφορά, ο άνθρωπος κατά κάποιον τρόπο δικαζόταν μεταφορικά και η συνέπεια ήταν η τιμωρία, τύσης. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και ο Οδυσσέας δεν επέστρεφε στην πατρίδα του. Ήταν τιμωρημένος. Ενώ αντίθετα όταν αποκατέστησε τη σχέση του με τον Ποσειδώνα, έκανε κατά κάποιον τρόπο τις προσφορές του, τότε εξαφανίστηκε η εκδικητική μανία του Ποσειδώνα, η ευσέβεια του Οδυσσέα εμφανίστηκε στο προσκήνιο και τότε αναγνωρίστηκε και μπόρεσε αυτός να επιστρέψει στην Ιθάκη. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην αρχαία γραμματεία η έννοια της ευσέβειας και της ασέβειας κατέχει πολύ σημαντική θέση. Αυτά που είπαμε αφορούν το χώρο της μυθολογίας.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμα και στα κλασικά χρόνια.
0: Και εκεί όμως βάζανε τις αγωνίες τους, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Μετέφεραν στη μυθολογία.
1: Έτσι είναι. Αλλά και στα κλασικά χρόνια. Αν αναζητήσουμε στους διαλόγους του Πλάτωνα την απολογία του Σοκράτη, θα δούμε ότι μεταξύ των άλλων κατηγοριών που οι Αθηναίοι απίφθηναν στον Σοκράτη και ήθελαν τη θανατική του ποινή, είναι ότι δεν σέβεται τους θεούς και διδάσκει θεούς που δεν υπήρχαν ως τότε. Βλέπετε δηλαδή ότι καταδίκασαν τον Σοκράτη σε θάνατο διακονίου, να πιει το κόνιο, γιατί ήταν ασεβής κατά τη γνώμη τους. Και πάμε να δούμε εμείς ως χριστιανοί τι στάση κρατούμε απέναντι σε αυτό που λέγεται ασέβεια ή ευσέβεια. Σεβόμαστε με άλλα λόγια.
0: Γενικώς έχει εκλείψει ο σεβασμός, και αν δεν σεβόμαστε αυτόν που βλέπουμε, ακόμα πιο δύσκολο είναι να σεβόμαστε αυτόν που δεν βλέπουμε, που είναι ο Θεός.
1: Βλέπετε που το διαπιστώνετε. Ο σεβασμός είναι μια συμπεριφορά ανθρώπων που είναι συνειδητοποιημένοι, που ξέρουν δηλαδή τα όρια τους, μέχρι πού να κινηθούν, έτσι ώστε να παραμείνουν άνθρωποι. Όμως για τον συνάνθρωπο σήμερα επικρατεί η συμπεριφορά homo hominis lupus. Ο ένας γίνεται για τον άλλον λύκος, ο ένας να φάει τον άλλον, λέει η παροιμία. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σεβασμός, αλλά να υπάρχει θράσος, να υπάρχει ύβρις. Δείτε με ποιον τρόπο μιλούν τα παιδιά πολλές φορές στους γονείς. Δεν έχουν σεβασμό. Δείτε με ποιον τρόπο μιλούμε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ή ακόμα και όχι μπροστά τους, πίσω τους. Με ποιον τρόπο απαξιωτικό μιλούμε για κάποιους που αποτελούν μεμονωμένες ομάδες. Ανάπηροι, ξέρω εγώ, πρόσφυγες. Καμιά φορά ο λόγος μας είναι, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, απαξιωτικός, ρατσιστικός, χωρίς σεβασμό στον άλλον, χωρίς να εκτιμούμε τις ιδιαιτερότητές του. Αυτό είναι ασέβεια. Όταν δηλαδή μιλάμε με ειρωνία, μιλάμε με απαξίωση, μιλάμε με θράσος και δεν σεβόμαστε, είμαστε ασεβείς στον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν, αλλά πολύ συχνά οι άνθρωποι βρίζουν κιόλα. Χρησιμοποιούν εκφράσεις μεταξύ τους, υβριστικές, ο ένας για τον άλλον, οι οποίες όχι απλώς δεν δείχνουν σεβασμό, αλλά φτάνουν στα κατώτατα της λάσπης με αυτά που λένε. Τι σεβασμός να υπάρχει? Έχετε λοιπόν πολύ δίκιο που λέτε ότι μεταξύ των ανθρώπων ο σεβασμός αναζητείται. Δεν είναι δεδομένος. Δεν είναι δεδομένος. Σπάνια να βρεις άνθρωπο που να έχει, όπως λένεγαν οι παλιότεροι, σέβαση.
0: Οπότε δεν έχουμε ούτε και ευσέβεια. Που ίσως φταίει. Είναι μια καλή δικαιολογία. Κάποτε ο χριστιανισμός διωκόταν και ήταν όλοι πιο ευσεβείς. Σήμερα που είναι όλα ελεύθερα, Έχουμε χάσει την ευσέβεια, ίσως από συνήθεια, ίσως από...
1: Νομίζω ότι επειδή μάθαμε πολλά, νομίζουμε ότι τα μάθαμε όλα. Ο σεβασμός όμως είναι αποτέλεσμα εσωτερικών διεργασιών. Είναι αποτέλεσμα ορίμανσης. Δεν είναι ενστικτόδης. Πρέπει να μάθεις να σέβεσαι και τον άλλον και πολύ περισσότερο το Θεό σου και Πατέρα σου. Και τον εαυτό σου να τον σέβεσαι. Η ευσέβεια όμως, η λέξη ευσέβεια, περισσότερο αναφέρεται στο σεβασμό στο Θεό. Στο Θεό, στους Αγίους μας, στην Παναγία. Και συχνά, συγγνώμη θα το πω, ακούς ιβρεολόγιο με το οποίο κανείς ντρέπεται όταν ακούει αυτά που λέει ένας άνθρωπος αθυρόστομος για τα ιερά πρόσωπα της Εκκλησίας μας. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, αλλά κυκλοφορούν στο διαδίκτυο συμπεριφορές ανθρώπων που ύβριζαν και που εμφανίστηκαν Άγιοι της Εκκλησίας μας ή η Παναγία μπροστά τους και τους ρώτησαν γιατί με βρίζεις. Οι άνθρωποι φυσικά έμειναν έκπληκτοι, έκθαμβοι, και οι άνθρωποι έτσι καταλαβαίνουν πόσο μικροί και ασήμαντοι είναι. Γιατί οι Άγιοι είναι παρόντες στη ζωή μας, ο Θεός είναι παρόν στη ζωή μας και αν μη τι άλλο του οφείλουμε σεβασμό. Από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε ο σεβασμός, εντάξει, είναι το αντίθετο από το ιβρεολόγιο. Αλλά η ευσέβεια ποιες συμπεριφορές έχει? Έχει συμπεριφορές, ας πούμε, τυπικά στοιχεία, ή η ευσέβεια και ο σεβασμός αποκτούν νόημα και αξία όταν εμπεριέχουν ουσιαστικά στοιχεία?
0: Χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις για να έχεις ευσέβεια, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Η ευσέβεια δεν είναι
0: πίστη,
1: τα ρούχα. Η ευσέβεια δεν είναι τα λόγια. Παράδειγμα, μπορούμε να πάρουμε από το Ευαγγέλιο συμπεριφορές ανθρώπων που δεν είχαν τα εξωτερικά στοιχεία και όμως είχαν ευσέβεια. Ο ληστής πάνω στο σταυρό, δίπλα στο Χριστό, σεβάστηκε, έσκυψε το κεφάλι και είπε: αμαρτωλός είμαι, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Αυτό είπε, σεβάστηκε, έδειξε ευσέβεια απέναντι σε αυτόν που ταρακουνούσε τη γη και τα σύμπαντα πάνω από το σταυρό. Δεν είχε, ξαναλέω, τις εξωτερικές προϋποθέσεις, αλλά η καρδιά του είχε ευσέβεια. Ευσέβεια είχε εκείνη η υγιεινή, η πόρνη, η οποία έχισε μύρο στα πόδια του Χριστού κι ας εισέπρατε κατά κραυγή και κατά δίκη από τους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω. Ευσέβεια είχε. Θυσίασε ένα μάτσο χρήματα προκειμένου να δείξει το σεβασμό της στο Χριστό. Και ας μην είχε εξωτερικά τις προϋποθέσεις. Ας δούμε όμως ποιος είχε τις προϋποθέσεις της ευσέβειας στο Ευαγγέλιο. Για σκεφτείτε λίγο την συμπεριφορά ανάμεσα στον τελώνη και τον Φαρισαίο. Εκείνος ο τελώνης είχε ευσέβεια. Τι έκανε? Κατηγόρησε τον εαυτό του. Ποιος είμαι εγώ? Ελέησέ με, Θεέ μου. Ευσέβεια λοιπόν είναι η αυτομεμψία, η στάση η αληθινή απέναντι στο Θεό, που δεν επέρει το εγώ, δεν ξυπάζεται, δεν ξεσηκώνεται, αλλά ταπεινώνεται για να υψωθεί ως τη δόξα του Θεού. Γιατί ο Θεός μας είπε ταπεινής δίδωση χάριν. Η ευσέβεια είναι η ταπείνωση, η αληθινή στάση ζωής στην καθημερινότητα. Δείτε πόσο μεγάλη ταπείνωση είχαν οι μάγοι πόσο σεβασμό, πόση ευσέβεια και πόση πίστη που άρπαξαν τα δώρα για τον καινούριο βασιλιά, χωρίς να ξέρουν άλλα στοιχεία, και με την καρδιά τους γεμάτη ευσέβεια έκαναν χιλιάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν στο καινούριο βασιλιά. Μια καρδιά τελείως τρυφερή, παρά την επιστημονική γνώση που μπορεί να διέθεταν για τα χρόνια εκείνα. Ευσεβείς ήταν και οι ποιμένες, που άρπαξαν τα αρνάκια τους και πήγαν να τα κάνουν δώρο με την καρδιά τους στον καινούριο βασιλιά. Και πόσο ασεβείς ήταν ο Ηρώδης, πόσο έπαρση διέθετε, πόσο πονηρία διέθετε, πόση ασέβεια και αλαζονία. Το Ευαγγέλιο λοιπόν μας παρουσιάζει πρόσωπα, παύλα, πρότυπα, είτε ευσέβειας, είτε ασέβειας. Και για μέν την ασέβεια πρέπει να μας πει αποφύγετε τα. Για δε την ευσέβεια μας λέει μιμηθείτε τα. Γιατί μήπως ο Ιωσήφ, ο άνδρας της Μαρίας, δεν ήταν ένας ευσεβής άνθρωπος στον οποίον εμπιστεύτηκε ο Θεός την Παρθένο Μαρία? Γιατί την εμπιστεύτηκε? Ήταν τυχαίος? Όχι φυσικά. Η ευσέβειά του ήταν που τον έκανε να αναλάβει αυτό το μεγάλο έργο και την ευθύνη να μεγαλώσει το γιο του Θεού. Η ευσέβεια είναι στις μέρες μας ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών που θέλουν να πηγαίνουν στην Εκκλησία. Και δεν πρέπει να είναι μόνο εξωτερικό. Όπως εντοπίσαμε πριν λίγο, ότι δεν είναι εξωτερικό γνώρισμα. Είναι γνώρισμα της καρδιάς. Είναι ένα γνώρισμα της ανάσας. Ένα γνώρισμα της αναπνοής. Ένα γνώρισμα της καθημερινότητας. Είναι η ευσέβεια μια στάση ζωής απέναντι στον αδερφό πρώτα, που τον βλέπουμε, απέναντι στον συνάδελφο, απέναντι στον συνεργάτη, απέναντι στον συγκάτοικο, απέναντι στον σύζυγο, απέναντι στον συνάνθρωπο. Σεβασμός. Και αφού δείξουμε σεβασμό στον άνθρωπο όλη την ημέρα, μετά θα πάμε με πολύ ευσέβεια προς το θείο θυσιαστήριο και εκεί θα μας πει ο Θεός αν έχεις μία υπόνοια ότι κάποιος έχει κάτι εναντίον σου, φύγε, πάνε συμφιλιό σου πρώτα και δείξε την ευσέβειά σου συμφιλιωμένος πρώτα με τον αδερφό σου. Ευσέβεια επομένως, αυτονομημένη ευσέβεια προς το Θεό, αυτονομημένη από την ευσέβεια προς τον αδερφό, δεν υπάρχει. Δεν μας θέλει ο Θεός μόνο δικούς του. Θέλει πρώτα να αγαπάμε τα αδέρφια μας και μετά αυτή την αγάπη και τη θυσία να την προσφέρουμε ως ευσέβεια στα δικά του πόδια, μεταφρασμένη σε απόλυτη αφοσίωση, σε απόλυτη αφιέρωση. Για σκεφτείτε λίγο την παραβολή των 10 παρθένων. Και οι 10 ήταν έτοιμες να προσφέρουν το φως από τις λιχνίες τους. Οι 5 όμως στην ευσέβεια διέθεταν έλλειμμα αγάπης. Και αυτό το έλλειμμα της αγάπης τις έστειλε πίσω να πάνε να πάρουν λάδι και όταν γύρισαν έχασαν την είσοδο στον νυμφώνα. Έχασαν την είσοδο στον νυμφίο Χριστό δίπλα. Επομένως η ευσέβεια είναι μία διαρκής προσπάθεια να υπηρετείς τον αδερφό σου και να βλέπεις στον αδερφό σου το πρόσωπο του Θεού τον οποίον ευλαβείσαι στο εικονοστάσι. Όλη την ημέρα δηλαδή διακονείς αγώγιστα, όλη την ημέρα διακονείς ευχαριστιακά, όλη την ημέρα διακονείς με χαρά πολύ, με την ελπίδα της Αναστάσεως και φτάνεις την Κυριακή το πρωί στο ναό, στο θυσιαστήριο, το υλικό και το ουράνιο να καταθέσεις το δώρο σου στο Θεό. Και ποιο είναι αυτό το δώρο της ευσέβειας? Η καλή σου στάση απέναντι στον αδερφό σου. Η επιοικιά σου, ο σεβασμός στον αδερφό μεταφράζεται σε σεβασμό, σε ευσέβεια στο Θεό. Νομίζω ότι είναι απροϋπόθετο αυτό. Δηλαδή δεδομένο σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Δεν μπορούμε να έχουμε ευσέβεια μόνον προς το Θεό. Νομίζω, δεν ξέρω, τι λέτε εσείς?
0: Πρέπει όλα αυτά τα συναισθήματα να τα έχουμε και στους ανθρώπους που βλέπουμε. Έτσι δεν λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής? Αν βλέποντας τους ανθρώπους μπορείς να τους αγαπήσεις, να έχεις το σεβασμό στον άνθρωπο και τα λοιπά, μετά, αφού τους βλέπεις, μετά μπορείς να προσπαθήσεις και για τον Θεό που δεν τον βλέπεις. Και είναι πιο δύσκολο.
1: Ποιος το λέει? Είδον των αδελφών μου, είδον των θεών μου. Είδα τον αδερφό μου, είδα και το Θεό μου. Ταυτίζει. Μήπως, ποιος έλεγε? Ο γέροντας, ο Ρώσος. Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Δηλαδή ο άλλος δεν σου είναι αγκάθι, δεν σου είναι πρόσκομα, δεν σου είναι πρόβλημα. Είναι το αντικείμενο του σεβασμού σου. Με πολύ σεβασμό. Προσέξτε λίγο, πολύ συγκινούμε όταν σκέφτομαι την παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Πέρασαν κοντά από τον τραυματισμένο και πληγωμένο ασθενή άνθρωπο ένας Λεβίτης, που θεωρητικά είναι ο άνθρωπος της εκκλησίας της εποχής του. Νοιαζόταν όμως τόσο πολύ για τα εκκλησιαστικά πράγματα που δεν έδωσε σημασία στον άνθρωπο. Πέρασε και ένας άλλος που ήταν τόσο απορροφημένος από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και δεν αφιέρωσε χρόνο στο να διακονήσει αδερφό. Πέρασε όμως και ένας Σαμαρίτης, ο οποίος ήταν για τους Ιουδαίους ο ασεβής, ο άσχετος, ο μακράν του Θεού. Και είναι αυτός που έδειξε την ευσέβεια στον αδελφό με στο ύψιστο μεγαλείο. Δηλαδή τι έκανε? Κατέβηκε από το γαϊδούρι. Μία κίνηση ταπείνωσης. Φόρτωσε τον ασθενή επάνω. Φυσικά ο ασθενής θα είχε αίματα, θα είχε λάσπες, και λέρωσε με αυτό το ζώο του και μετά προχώρησε. Και εκεί που πήγε, δεν πήγε ως ένας υψηλός προσκεκλημένος, γιατί είχε λεφτά στην τσέπη του, δεν πήγε σαν ένας πλούσιος άρχοντας. Κουβάλισε στο ζώο έναν ασθενή και πήγε στο πανδοχείο και του λέει, δες τώρα, πάρε τον ασθενή αυτόν και περιποιήσου τον, και πάρε και 20 δινάρια για να τον περιποιηθείς τέλεια. Ευσεβείς τον άνθρωπο λοιπόν, σεβασμό στον ασθενή, και φεύγει και αφήνει και λεφτά για να ολοκληρώσει μέχρι το τέλος την υποχρέωσή του στον άνθρωπο. Δεν είναι ευσεβής αυτός ο Σαμαρίτης στο Θεό? Και ας μην έδωσε τίποτα στο Θεό, ας τα έδωσε όλα στον άνθρωπο. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Η ευσέβεια αυτού του προσώπου του Σαμαρίτη δίνεται εξ ολοκλήρου για τον άνθρωπο. Κι όμως ο Θεός την εκλαμβάνει σαν να έχει δοθεί σε αυτόν. Αλλά αν δείτε και την παραβολή της κρίσεως που διαβάζεται την περίοδο του Τριωδίου, όταν θα έρθει, λέει ο Χριστός, στο μεγάλο δικαστήριο, θα χωρίσει τα πρόβατα από τα ερήφια.
0: Ναι.
1: Και θα πει στα πρόβατα, ήμουνα διψασμένος και με ποτίσατε, πεινασμένος και με ταΐσατε. Και θα του πούνε, πότε? Μα το κάνατε, λέει, στα αδέρφια μου. Ήταν σαν να το κάνατε σε μένα. Σωθείτε λοιπόν, είστε σεσωσμένοι. Ενώ οι άλλοι που δεν έκαναν τίποτα στα αδέρφια τους ήταν αυτοί που χαρακτηρίστηκαν ασεβείς και έφυγαν από το Θεό. Την ευσέβεια λοιπόν ή την ασέβεια στον Θεό αυτόν καθεαυτόν τη δείχνουμε πρώτα με τα λόγια μας με το ιβρεολόγιο ή με τη δοξολογία στο Θεό και την ευχαριστία, αλλά κυρίως με τις πράξεις μας. Και επειδή για το Θεό οι πράξεις δεν μπορούν να γίνουν άμεσα, γίνονται στον άνθρωπο, στο συνάνθρωπο, στο οποίο το πρόσωπο, βλέπουμε κάθε φορά την εικόνα του Θεού. Η ευσέβεια λοιπόν και η ασέβεια πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι καρπός ελευθερίας. Δεν είναι προσταγή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εντολή με την έννοια πρέπει να το κάνεις. Όχι. Είναι μία από τις δύο εντολές του Θεού στον άνθρωπο. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και τον πλησίον σου ως σε Αυτόν. Δεν έχει πρέπει, δεν πρέπει. Αν θες να είσαι χριστιανός, είναι υποχρεωτικό να το κάνεις.
0: Είναι, μπορούμε να κατακτήσουμε την ευσέβεια ή κάπως αλλιώς θα μας έρθει?
1: Για να κατακτήσουμε κάτι πρέπει να το γνωρίσουμε, να το ψηλαφίσουμε. Στην αρχή είμαστε σαν τους τυφλούς, δεν έχουμε μάτια. Και πιάνουμε στα χέρια μας ένα πράγμα και προσπαθούμε να καταλάβουμε αν είναι στυλό, αν είναι πέτρα, αν είναι χάρακας ή ό,τι άλλο. Και καθώς αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε κάτι, φεύγουν από τα μάτια μας τα λέπια και βλέπουμε όλο και πιο πολύ στοιχεία της προσωπικότητάς μας. Αποκτούμε δηλαδή σταδιακά κάτω από το πετραχύλι του ιερέα, με τη βοήθεια του γέροντά μας, του πνευματικού μας, την δυνατότητα να εντοπίζουμε στον εαυτό μας συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται από ασέβεια ή συμπεριφορές που διακρίνονται για ευσέβεια. Σταδιακά ο άνθρωπος, όταν ακούσεις μια έννοια αφηρημένη, σου φαίνεται δύσκολη. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Είμαστε συνηθισμένοι και εξοικειωμένοι να συζητούμε για πράγματα, για υλικά, όχι για έννοιες αφηρημένες. Όπως καλή ώρα τώρα συζητούμε για την αφηρημένη έννοια της ευσέβειας και τη συγκρίνουμε με την αφηρημένη έννοια της ασέβειας. Στην περίπτωση που μελετούμε τέτοιες έννοιες, το καλύτερο είναι να χρησιμοποιούμε συμπεριφορές ανθρώπων, όπως πριν λίγο είπαμε, που ήταν ευσεβείς ή που ήταν ασεβείς. Θα κατακτήσουμε λοιπόν την ευσέβεια όταν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους ευσεβείς ή με τους ασεβείς. Για σκεφτείτε, μιλήσαμε για τον ληστή πριν. Τι είπε ένας ληστής? «Μνήστητή μου Κύριε τη βασιλεία σου», είπε ταπεινά και κέρδισε τον παράδεισο με την ευσέβειά του. Ήταν ο πρώτος που μπήκε στον παράδεισο. Ο άλλος με την ασέβειά του, που καμιά φορά μοιάζει με τη δική μας, έχασε τον παράδεισο μέσα από τα χέρια του, με μια απόκληση από την ταπείνωση που έπρεπε να δείξει. Γι' αυτό λοιπόν τίποτε δεν κατακτάται άμεσα. Πρέπει να καταλάβουμε τις ανάγκες μας. Πώς ας πούμε πάμε στο γιατρό και λέμε «έχω βιταμίνη D, έχω ασβέστιο, μήπως μου λείπει κάτι που πρέπει να φροντίσω την διατροφή μου κάπως καλύτερα». Όπως λοιπόν στο γιατρό του σώματος αναζητούμε να συμπληρώσουμε τη διατροφή μας για το καλό μας, έτσι και στο γιατρό της ψυχής, το πνευματικό μας, καλό είναι να ζητούμε τη βοήθειά του ώστε να αυξάνουμε τις προσπάθειές μας για αυτό που λέγεται ευσέβεια, για αυτό που λέγεται σκύψιμο μέσα μας, και να έχουμε ως πρότυπα αγίους ανθρώπους, και παλαιότερους και σύγχρονους. Οι γεροντάδες, οι σύγχρονοι, οι οποίοι έχουν πρόσφατα αγιοποιηθεί, έχουν συμπεριφορές απλές, ταπεινές, καθημερινές, ανθρώπινες και ευσεβείς. Έσβηναν τα ίχνη τους από όπου περνούσαν και άφηναν τα πατήματα του Θεού, του Χριστού. Δεν έβγαζαν, πως λέμε, μεγάλες φωτογραφίες, αλλά ύψωναν τον εσταυρωμένο.
0: Κυρία Μαρία, στις μέρες μας η πολλή ευσέβεια τίνει να χαρακτηριστεί και ως λίγο χαζομάρα, να το πω έτσι.
1: Ναι, να το πείτε, να το πείτε. Ναι. Αλλά από την άλλη τη μεριά, ναι, εγώ οφείλω να σας πω ότι κανέναν ευσεβή άνθρωπο δεν είδα να καταλήγει στις φυλακές. Κανέναν ευσεβή άνθρωπο, κανέναν αθυρόστομο δεν είδα να καταλήγει στα δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Κανέναν άνθρωπο ο οποίος να συγκρατάει τα νεύρα του, να σέβεται το Θεό και τους ανθρώπους, κανέναν άνθρωπο ο οποίος έχει έλεγχο στις πράξεις του και σκέφτεται πριν ενεργήσει, δεν τον είδα να καταλήγει στα ναρκωτικά, παράδειγμα. Έχει συνειδητή ζωή, σέβεται το Θεό, σέβεται και τον άνθρωπο. Να ξέρετε ότι δεν είναι της εποχής μας η ευσέβεια. Είναι της μόδας να είσαι ασεβής.
0: Ναι. Είναι στο, μάλλον στο όνομα της ελευθερίας,
1: ναι,
0: είναι το πιο αποδεκτό.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα είναι της μόδας να είσαι ασεβής. Δηλαδή να παραβιάζει μια γυναίκα την ιερότητα του γάμου της, να παραβιάζει ένα παιδί το σεβασμό στους γονείς του, να πουλάει ένα σύζυγο στη γυναίκα του, να κάνουν του κόσμου τις ανηθικότητες, να κάνουν του κόσμου τις κλεψιές, να κάνουν του κόσμου τις διαπραγματεύσεις κάτω από το τραπέζι, αυτά όλα να είναι άνομα, να μην υπάρχει καμία, πώς να πω, διάθεση για να τηρηθούν κάποιες στοιχειώδεις ηθικές αρχές και αξίες. Υπάρχει αυτή η μόδα και κανείς πολλές φορές δεν τολμάει να επικρίνει αυτή τη συμπεριφορά. Παλαιότερα οι άνθρωποι είχαν αυστηρά ήθη. Τώρα γίνανε, αμβλύνθηκαν οι συνειδήσεις μας. Η τηλεόραση έχει φέρει τα πάντα στα μάτια μας και τα έχει, όπως λέμε, απενοχοποιήσει. Συνηθίσαμε και στα χειρότερα και δεν διαμαρτυρόμαστε κιόλα. Και απ' την άλλη τη μεριά κατηγορούμε τους ευσεβείς. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Βασιλεύει δηλαδή η ασυδοσία και κατηγορούμε την ευσέβεια? Ας την αφήσουμε την ευσέβεια εκεί που είναι. Και όποιος θέλει να είναι ασύδωτος, ας κάνει αυτό που θέλει. Τουλάχιστον ως τα τώρα, η ασυδοσία, η ατιμία και η ασέβεια τιμωρούνται. Έρχονται δύσκολα χρόνια και ίσως υπάρξουν αδικήματα τα οποία, ενώ είναι μεγάλη ασέβεια στο Θεό, αποποινικοποιηθούν. Δοθεί δηλαδή αθωωτικό χαρτί για πράξεις που είναι ένοχες ενώπιον του Θεού. Αλλά ο Θεός αργεί, λέει η παροιμία, αλλά τιμωρεί. Για σκεφτείτε λίγο τους ασεβείς ανθρώπους που καταστράφηκαν από τον κατακλυσμό και σώθηκε η ευσεβής οικογένεια του Νόε. Τους κορόιδευαν όλους αυτούς που κατασκεύαζαν την Κιβωτό και τον έλεγαν ακόμα δεν θα καταστραφείμε, ακόμα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Τον κορόιδευαν. Κορόιδευαν επίσης και την οικογένεια του Λότ όταν καταστράφηκαν τα Σόδομα και τα Γόμορα από την ασέβεια των ανθρώπων. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, κύριε Μαρία.
1: Επομένως μήπως αυτά τα τρομερά που συμβαίνουν στις μέρες μας είναι λίγο καμπάνες δυνατές για να μας ξυπνήσουν από την ασέβειά μας? Μήπως έχουμε ξεφτελιστεί τόσο πολύ, έχουμε γίνει τόσο ασεβείς που δεν έχουμε όσια και ιερά? Τέτοιο πράγμα κάνουμε και με τη σημαία και το θεωρούμε και δεν ξέρω τι. Πλακώνονται τα παιδιά στο σχολείο και χρησιμοποιούν βίαιες μεθόδους καθηγητές προς τους μαθητές και αυτό το συνηθίσαμε. Υπάρχει βιοπραγία στα σπίτια και αυτό και τι έγινε? Δηλαδή νομίζω η κοινωνία μας είναι κοντά στη ζούγκλα.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό γιατί δεν είμαστε ευσεβείς ούτε στον άνθρωπο ούτε στο Θεό. Και τι περιμένουμε, να πάμε μπροστά έτσι? Να πάμε μπροστά με την ασέβεια? Η ασέβεια είναι αυτό που λέμε ζωώδης συμπεριφορά. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, με άλλα λόγια. Είμαι δυνατός, κατασπαράσω τον μικρό και δεν υπάρχει σεβασμός. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Και επειδή είμαι το μεγάλο ψάρι, δεν δίνω σημασία και στο μεγαλύτερο. Θα με φάει και εμένα όμως εκείνο κάποια ώρα.
0: Ναι.
1: Θεός να μας φυλάγει από αυτό που λέγεται ύβρις. Ύβρις. Μεταξύ των άλλων καθηκόντων που είχαν οι αρχαίοι ήταν να ενταφιάζουν τους νεκρούς τους. Και η Αντιγόνη, στην τραγωδία Αντιγόνη, παρά την διαταγή του άρχοντα, ενταφίασε υποτυπωδώς τον αδελφό της. Και γι' αυτό κατηγορήθηκε πολύ. Η ίδια όμως σεβάστηκε τον νεκρό, σεβάστηκε την εντολή του Θεού και πέθανε, τιμωρήθηκε με θάνατο και έμεινε αιώνιο σύμβολο σεβασμού όχι στον ανθρώπινο νόμο, αλλά σεβασμού στο θείο νόμο. Στο θείο νόμο είναι μια ευσεβής φιγούρα που για πάντα θα μας δείχνει το δρόμο για το ηθικό, το δίκαιο, το άγιο, για το οποίο αξίζει κάθε θυσία, ακόμα και να μας λένε

0: κάνουμε την εκπομπή, γιατί ο χρόνος μας έχει τελειώσει ήδη. Μακάρι να καλλιεργήσουμε την ευσέβεια, να ξεκινήσουμε από τα μικρά παιδιά για να έχει αποτέλεσμα. Όσοι έχουν στα χέρια τους μικρά παιδιά, ας ξεκινήσουν από αυτό με τη χάρη του Θεού, ζητώντας τη βοήθεια του Θεού, να καλλιεργηθεί η ευσέβεια μέσα σε όλους μας, και τότε πραγματικά θα αλλάξει ο κόσμος μας.
1: Θα αλλάξει ο κόσμος μας, διότι η ευσέβεια έρχεται στη ζωή μας και μέσα από τα μυστήρια. Και τα μυστήρια έχουν τόσο δύναμη αγιαστική που κάνουν τον άνθρωπο να μαλακώνει και να αγιάζεται.
0: Ακριβώς. Αγαπητοί μας φίλοι, κλείνουμε εδώ και τη σημερινή εκπομπή μας και θα σας περιμένουμε στην επόμενη συνάντησή μας εδώ παρέα με την κυρία Μαρία Βακάλου Σκαλτζή, την φιλόλογο, για να δούμε μια καινούργια έννοια σε όλες τις προεκτάσεις. Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Δικτύου τύπου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Η πολυετής και συστηματική συκοφαντική πολεμική που δέχθηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λυδία και ο πνευματικός της Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ καταδικάστηκε τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη. Με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης ανακοινώνουμε ότι το τριμελές εφετείο Αθηνών με την υπαρίθμη 1960 κάθετος 2026 απόφασή του εκρίνει ότι ο Σωτήριος Τζούμας, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δια της δημοσίευσης πλειάδος άρθρων τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορος τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατά εξακολούθηση και της εξύβρισης κατά εξακολούθηση. Το εφετείο επεσήμανε ότι ο Τζούμας γνώριζε πως όλοι οι ισχυρισμοί του που περιέχονταν στα αντίστοιχα δημοσιεύματα ήταν ψευδείς. Η απόφαση του εφετείου αποκατέστησε την προσωπικότητα του πατρός Νικάνορος πλήρως, πανηγυρικός και σε πληρέστερη έκταση σε σχέση με την προτριετίας πρωτόδικη απόφαση. Για την ηθική βλάβη του πατρός Νικάνορος από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, το δικαστήριο επέβαλε σε βάρος του Τζούμα σημαντική χρηματική και έμπρακτη αποκατάσταση σε συνδυασμό με ποινές εκτέλεσης της απόφασης συμπεριλαμβανομένης προσωπικής κράτησης του Τζούμα για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του. Η αδελφότητά μας ευχαριστεί το Θεό για την απόδοση δικαιοσύνης. Ευχαριστεί επίσης το νομικό παραστάτη του πατρός Νικάνορος, Βασίλειο Χατζιωάννου, αναπληρωτή καθηγητή της νομικής σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και τους συνεργάτες του στην Χατζιωάννου Δικηγορική Εταιρεία. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους, κληρικούς και λαϊκούς, που έμειναν ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητά μας. Εξητεί δε τις προσευχές όλων για την απρόσκοπτη συνέχιση του ιεραποστολικού έργου του ιδρυτού μας, μακαριστού πατρός Θεοφίλου.

Όρους Κιαρδαμερίου, Ιερός Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου στα Στάγερα Χαλκιδικής. Πρόγραμμα Πανηγύρεως Αγίου Σάββατου στα Γυρίτη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Ιερού Λιψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού στην είσοδο του χωριού. Εν συνεχεία μέγας πανηγυρικός ασπερινός. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το πρωί, όρθρος και αρχαιρατική θεία λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κυρίου Θεοκλήτου. Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός ασπερινός επί τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Σάββατου στα Γυρίτη. Τετάρτη 10 Ιουνίου 7 το πρωί, πανηγυρικός όρθρος και θεία λειτουργία. 6 το απόγευμα, μεθέορτος ασπερινός, ιερά παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος και αποχώρηση του Τιμίου Ξύλου και του Ιερού Λιψάνου. Τα ιερά σεβάσματα θα συνοδεύουν αγιορείτες πατέρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας Ιερού Ναού 2376 100 400.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του μακαριστού πατρός Μωυσή Αγιορείτη με θέμα «Το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας».

Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, κατά τον εξαίρετο βιογράφο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τον Άγιο Φιλόθεο τον Κόκκινο, όταν ο Άγιος Γρηγόριος ήταν νέος μοναχός του Άγιον Όρος, του παρουσιάστηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και του είπε συνεχώς έτσι να προσεύχεται: «Φώτισόν μου το σκότος, φώτισόν μου το σκότος». Στην περίφημη Φιλοκαλία υπάρχει ένας θαυμάσιος λόγος του Αγίου Γρηγορίου προς τη μοναχή ξένη, όπου λέγει πως το πρώτο δώρο που μας δίνεται δια του Αγίου Πνεύματος στην προσευχή είναι η ειρήνη των λογισμών και η γαλήνη της καρδιάς. Η αγιοπνευματική χάρη κάνει τον προσευχόμενο πιστό γαλήνιο, νυφάλιο, ησύχιο, δίχως δαιμονοκίνητους, ακάθαρτους, ρυπαρούς, εμπαθείς λογισμούς. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τον προσωπικό ταπεινό αγώνα ημερεύει πριν ταραγμένη θάλασσα. Οι πολλοί και δυνατοί εμπαθείς λογισμοί που ταλαιπωρούσαν, τάραζαν, ανοστάτωναν και άγχωναν τον άνθρωπο, τώρα θαυμαστά χάνουν τη δρυμύτητα και την έντασή τους, γιατί ο άνθρωπος έχει αναθέσει πάσαν την ελπίδα του στον Πανάγαθο Θεό. Της ωραίας αυτής καταστάσεως ακολουθεί η γνήσια ταπείνωση που συνδέει, συγκροτεί και συγκρατεί όλες τις θεοήφαντες αρετές. Η ταπείνωση φυλάει, συντηρεί και τελειοποιεί τις ένθεες αρετές. Η θεόσδοτη ταπείνωση ως δώρο του Αγίου Πνεύματος έχει άλλη υφή, διαφορετικό χαρακτήρα και άλλη δύναμη από αυτή που αγωνίζεται ο άνθρωπος με τη συνεχή άσκηση να κατακτήσει. Η ειρήνη των λογισμών και η καθαρή ταπείνωση της καρδιάς είναι έξοχα δώρα του Παναγίου Πνεύματος. Μαζί με τα αγιοπνευματικά χαρίσματα της μακροθυμίας, της Χριστότητος, της αγαθοσύνης, της πίστεως, της προότητος και της εγκράτειας, κατοικούν στο βασίλειο της αγάπης μέσα σε ένα κλίμα πανεφρόσινης αγαλιάσεως, προγεύσεως της παραδείσιας τρυφής. Στην κατάσταση αυτή βρίσκεται ο πιστός που παραδέχεται την αμαρτία του, το σκοτάδι του, μετανόησε, καθάρθηκε και φωτίστηκε και πορεύεται στην απάθεια, τη θέωση, τον αγιασμό και την αγιότητα. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά και το σώμα όπως μετέχει στον ασχητικό αγώνα με την εγκράτεια, το πένθος και τα δάκρυα, έτσι μετέχει και στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Τα πικρά δάκρυα γίνονται γλυκά, η προσευχή ευχάριστη, γλυκαίνεται ο λάριγκας, σκυρτά η καρδιά, από χαρά το σώμα εφραίνεται. Όπως η παράλογη ειδονή της αμαρτίας σκοτίζει το νου και τον κάνει φιλόσαρκο, φιλόηλο και φιλίδωνο, έτσι και η χάρη από το νου προχωρά στο σώμα δίχως να ασχημίζει καθόλου από αυτό. Τα βιώματα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στη ζωή των Αγίων της Εκκλησίας μας όλων των αιώνων είναι κοινά. Έτσι από τον 14ο αιώνα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ας πάμε στον 19ο. Ο πρίγκιπας Μοτοβίλοφ επισκέφθηκε στο ησυχαστήριό του τον Όσιο Σεραφείμ του Σάροφ. Η ημέρα ήταν αρκετά συννεφιασμένη και έπεφτε πυκνό χιόνι. Όλα ήταν κατάλευκα. Ο Όσιος και ο πρίγκιπας κάθονταν σε φρεσκοκομμένα κούτσουρα μέσα στο χιόνι και συνομιλούσαν. Ο Όσιος βλέποντας την καρδιά του, του είπε:
επιθυμείτε να μάθετε ποιος είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Όσους ρωτήσατε από μικρός, σας έλεγαν να πηγαίνεις στην εκκλησία, να προσεύχεσαι στο Θεό, να τηρείς τις εντολές Του, να κάνεις το καλό. Η προσευχή, η νηστεία, η αγρυπνία και κάθε χριστιανικό έργο, όσο κι αν είναι καλό καθεαυτό, δεν αποτελεί το σκοπό της χριστιανικής μας ζωής, αλλά χρησιμεύει σαν μέσο για την επιτυχία του. Ο πραγματικός σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι, αδελφοί μου αγαπητοί, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Όσιος συνέχισε τη θεοφώτιστη διδαχή του, η προσευχή, η αγρυπνία, η νηστεία, η ελεημοσύνη και τα άλλα καλά έργα που γίνονται χάρη του Χριστού είναι μόνο μέσα για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα εγκαθίσταται μόνο του στις ψυχές μας, για να κατοικήσει όμως και να συμπαραμείνει με το δικό μας πνεύμα, πρέπει προηγουμένως να αγωνιστούμε με όλες τις δυνάμεις να το αποκτήσουμε. Ο πρίγκιπας δυσκολευόταν πολύ να κατανοήσει πλήρως τι σημαίνει απόκτηση του Αγίου Πνεύματος από τον άνθρωπο. Τότε Όσιος προσευχόμενος του λέγει: «Βρισκόμαστε και οι δύο μέσα στο Άγιο Πνεύμα». Όσιος έλαμπε όλος και ο πρίγκιπας δεν μπορούσε να τον αντικρίσει. Τα μάτια του πονούσαν από τη μεγάλη λαμπρότητα. Όσιος του λέγει: «Μη ταράζεσαι, είσαι τώρα κι εσύ φωτεινός σαν και εμένα. Βρίσκεσαι κι εσύ στην πληρότητα του Αγίου Πνεύματος. Διαφορετικά δεν θα μπορούσες να με δεις σε αυτή την κατάσταση». Ο πρίγκιπας Μοτοβίλοφ καταγράφει την εξαίσια αυτή σκηνή λέγοντας πως η γαλήνη και η ειρήνη της ψυχής του ήταν ανέκφραστες. Η χαρά πλημμύριζε την καρδιά του. Όσιος του είπε πως αυτό που αισθάνεται είναι μόνο μέρος της αιώνιας χαράς. Συνάμα αισθανόταν μία καταπληκτική θερμότητα και μία σπάνια και υπέροχη ευωδία. «Η πιο ευχάριστη ευωδία πάνω στη γη», είπε ο Όσιος, «δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτή που νιώθουμε τώρα, γιατί μας πλημμυρίζει η ευωδία του Αγίου Πνεύματος του Θεού. Το χιόνι επάνω μας δεν έχει λιώσει, ενώ από τον ουρανό εξακολουθεί να πέφτει. Αυτό σημαίνει ότι η θερμότητα δεν βρίσκεται στον αέρα, αλλά μέσα μας. Είναι εκείνη η θερμότητα για την οποία μας προτρέπει το Άγιο Πνεύμα να αναφωνούμε προς τον Κύριο: «Με τη θερμότητα του Πνεύματός Σου του Αγίου θερμανέμαι». Και κατέληξε: «Ο Κύριος εισακούει εξίσου τον μοναχό και τον λαϊκό, αρκεί να είναι και οι δύο ορθόδοξοι, να αγαπούν τον Θεό από τα βάθη της ψυχής τους, και να έχουν πίστη σε Αυτόν, έστω σαν τον κόκο του συναπιού. Όσα ζητήσεις από τον Κύριο όλα θα τα λάβεις, αρκεί μόνο αυτό που θα ζητήσεις να είναι για τη δόξα του Θεού ή για ωφέλεια του πλησίον, γιατί και την ωφέλεια προς τον πλησίον ο Θεός προς δόξα του τη δέχεται». Καθυστέρησα, αγαπητοί μου, την αναφορά του θαυμαστού αυτού γεγονότος, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία για το θέμα μας. Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο, κήρυξε, θαυματούργησε, έπαθε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε για να στείλει στον κόσμο το Άγιο Πνεύμα. Ο Κύριος και μόνος σκοπός της ζωής μας, αδελφοί μου, είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Πραγματική πνευματική ζωή είναι η εν Αγίω Πνεύμα τη ζωή.
Πνευματική ζωή δεν είναι να διαβάζει κανείς βιβλία, να αποκτά γνώσεις, να κυριαρχεί στις συζητήσεις, να ακούει μουσική και να είναι καλός γνώστης της τρέχουσας εκκλησιαστικής ειδησιογραφίας. Πνευματική ζωή ακόμη δεν είναι μια καλή διάθεση του νου ή της καρδιάς, αλλά η εξήτηση του Αγίου Πνεύματος, η κατάληψη, η βίωσή του, η γνώση της αλήθειας. Η αφοσίωση, η αφιέρωση, το πλήρες άφεμα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος αποτελεί, αδελφοί μου, την πνευματικότητα του πιστού. Για να οικειωθεί όμως κανείς το Άγιο Πνεύμα, να το αισθανθεί, να το νιώσει καλά εντός του, χρειάζεται οπωσδήποτε και απαραίτητα η όδευση της μακαρίας και ασκητικής οδού της καθάρσεως. Αν δεν καθαρθεί καλά η καρδιά μας, αδυνατεί να σκηνώσει εντός μας το Άγιο Πνεύμα. Τα υλικά, γήινα, τα πρόσχερα, τα φθαρτά, τα περιτά θα πρέπει να απορριφθούν εκούσια για τη Θεία αυτή κατάκτηση και απόκτηση. Το Άγιο Πνεύμα θα μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια, θα μας φωτίζει, χαριτώνει, εμπνέει, μιλά και καθοδηγεί. Το Άγιο Πνεύμα, αγωνιζόμενος, προσευχόμενος και καθερόμενος πιστός, το αισθάνεται προσωπικά και του γίνεται οδηγός σωτηρίας και λυτρώσεως. Γινόμαστε δι' αυτού οικοί του Χριστού. Το εντός μας Άγιο Πνεύμα γίνεται ο προσωπικός σωτήρας, λυτρωτής, σταυροναστηθής Χριστός. Εν Αγίω Πνεύμα τη θεωνόμαστε. Το κάθε μέλος της Εκκλησίας ενώνεται με το Άγιο Πνεύμα και έτσι θεώνεται. Ο γέροντας Τίχων, ο Αγιορείτης, έλεγε: «Νοικοκύρης της Εκκλησίας είναι το Άγιο Πνεύμα». Η Εκκλησία, έχοντας εντός της το Άγιο Πνεύμα, έχει το πλήρωμα της θεότητος και είναι άψογη και τέλεια. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της ομοουσίου και διαιρέτου Αγίας Τριάδος. Δίχως την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος δεν τελεσιουργείται κανένα μυστήριο μέσα στην Εκκλησία μας. Κατά το σύμβολο της πίστεώς μας, το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, έχει την αρχή του στον Πατέρα και όχι και από τον Υιό, όπως λαθεμένα φρονούν οι Λατίνοι, διότι τότε θα είχαμε διαρχία στη θεότητα. Αποστέλλεται δια του Υιού και δεν ενεργεί παρά με τη συνεργία του Υιού, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος. Όπως λέγει, αδελφοί μου, ο σοφός γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε στη γη, εξεπελήθη τρόπον τεινά στη γη, διότι το θέλησε η Αγία Τριάς, το θέλησε ο Θεός. Ο πατήρ ευδόκησεν, ο Υιός του απέστειλε και το ίδιο με τα χαράς εσωτερικής απεστάλη για να πραγματοποιήσει το σκοπό της υπάρξεως της ανθρωπίνης φύσεως. Το ηθέλησε όμως και προσωπικώς, όπως το ηθέλησε και η Τριάς. Το Άγιο Πνεύμα επομένως ήλθε εκουσίως στον κόσμο, όπως και ο Χριστός, ο οποίος έκανε υπακοή στον Πατέρα Του και παρέδωσε τον εαυτό Του στο μαρτυρικό θάνατο, δείχνοντας έτσι ότι αυτό ήταν και το προσωπικό Του θέλημα. Έχουμε δηλαδή το θέλημα της Τριάδος και το θέλημα του κάθε προσώπου αυτής. Βλέπουμε το χαρακτηριστικό της ενότητος, αλλά και της τρισυποστάτου υπάρξεως, τρία θελήματα, αλλά ταυτόχρονα και ένα θέλημα. Με ελεύθερη υπακοή λοιπόν, ενωνόμαστε με την Αγία Τριάδα δια του Αγίου Πνεύματος, με ένα μυστικό τρόπο μέσα στην Εκκλησία. Με τον τρόπο αυτό η δική μου θέληση θα πρέπει να ταυτιστεί, αδελφοί μου, με το Θείο θέλημα. Έτσι ο άνθρωπος γίνεται αγιοπνευματικός, χριστοφόρος, εκκλησιοποιημένος και αληθινός. Αρνούμενος ο άνθρωπος το εγωιστικό του θέλημα, ταπεινώνεται, θυσιάζεται, πελεκά το εγώ του, εξέρχεται από τον ατομισμό του και τη φιλαυτία του,
προς φιλοθεία. Αγαπώντας ελεύθερα και γκάρδια, ολόθερμα και ολόψυχα, το αρεστό στο Θεό τον οικειώνεται, τον αγαπά αδυσκόλευτα, αβίαστα, γίνεται φρόνιμο και υπάκουο πιστό παιδί της Εκκλησίας. Η εκουσιότητα είναι βασική στην πνευματική ζωή. Αν μπορούμε να πούμε, ο Θεός έχει μία εντός εισαγωγικών αδυναμία. Δεν μπορεί να κατεξουσιάσει, αποστομώσει, κυριαρχήσει, καταδυναστεύσει το πλάσμα του. Ο ίδιος του έδωσε πλήρη ελεύθερη βούληση, ακόμη και να τον αρνηθεί. Δεν μπορεί λοιπόν ποτέ να τον πιέσει. Να τον πιέσει ο Θεός τον άνθρωπο για να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό. Έτσι μόνος του άνθρωπος καλείται να συγκινηθεί, να κατανοηγεί, να φιλοτιμηθεί και να αγαπήσει αυτόν που τον αγάπησε πριν τον αγαπήσει. Είναι γεγονός πως δεν γνωρίζουμε να χαιρόμαστε τη θεόσδοτη ελευθερία μας. Αρχίζουμε κάτι και σύντομα το παρατάμε στη μέση. Φοβόμαστε να δώσουμε όλη τη ζωή μας στον Κύριο, να την κάνει ό,τι θέλει. Οι προς τούτο κινήσεις μας είναι συχνά με πολλούς υπολογισμούς και πολλές σκέψεις. Παρασυρώμαστε από δαιμονοκίνητες αναβολές. Είναι καιρός, αδελφοί μου αγαπητοί, να συνειδητοποιήσουμε πως δεν ωφελούν καθόλου αυτές οι καθυστερήσεις. Αν αγαπώ αληθινά τον Θεό, καλούμε τώρα αμέσως να μετανοήσω. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, η ιστορική μητέρα όλων μας, δίνει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στην ιερότητα, μοναδικότητα και αληθινότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Μέσα στην Εκκλησία δεν κινούμεθα απρόσωπα και αστόχαστα. Ο κάθε άνθρωπος είναι μία ξεχωριστή προσωπικότητα που μπορεί να ενωθεί με το Άγιο Πνεύμα, να γίνει ο άνθρωπος Θεός όπως ο Θεός έγινε άνθρωπος. Τότε μόνο ο άνθρωπος, τότε μόνο ο άνθρωπος ολοκληρώνεται, ισορροπεί, ησυχάζει, αναπαύεται μακάρια. Δεν μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος και μάλιστα ο χριστιανός να ζει για το τίποτε, για κάτι το πολύ μικρό και παρερχόμενο. Αν κάνουμε μία ακόμη σφιγμομέτρηση και ρωτήσουμε τον κόσμο, γιατί ζεις, τι θα μας απαντήσουν? Για μία αύξηση μισθού, για μία καλή σύνταξη, για ένα καλύτερο σπίτι, για ένα δεύτερο εξοχικό, για ένα καινούριο αυτοκίνητο. Μα αξίζει κανείς να ζει για αυτά που υποτιμώνται, φθύρονται, καίγονται, κλέβονται και χάνονται? Ακόμη και για ένα πτυχίο, μία διευθυντική θέση και μία καλή επιχείρηση. Δεν μπορούμε να ζούμε για αυτά. Δεν αξίζει, αγαπητοί μου, να ζούμε και να υπάρχουμε για αυτά. Για κάτι πολύ ανώτερο, σημαντικότερο και σπουδαιότερο μας έφερε ο Θεός στον κόσμο. Ένας είναι ο σκοπός της ζωής μας και μοναδικός, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Για αυτή την απόκτηση αξίζει να πονέσουμε, να σκυθούμε, να αγωνιστούμε, να κλάψουμε, να αγωνιούμε συνεχώς. Παρασυρώμαστε και απολυσμονιόμαστε από μύριες φροντίδες και μέρημνες και δεν φροντίζουμε για το Κύριο, το ουσιαστικό και το ένα, που θα μας φωτίσει και ελευθερώσει πραγματικά. Όλη μας η ζωή θα πρέπει να είναι αυτή η μόνη εξήτηση και αναζήτηση. Δίχως το Άγιο Πνεύμα δεν έχω αληθινή ύπαρξη και οντότητα. Ψευτοζώ, χαζοχαίρομαι, προσποιούμε τον πνευματικό άνθρωπο. Η απουσία του Αγίου Πνεύματος από τη ζωή μου με κάνει άφωτο, άχαρο, απάνθρωπο, αγενή,
ανόητο, ανολοκλήρωτο. Όλες οι προσευχές, όλα τα Κύριε Λέησον, όλες οι μετάνοιες, όλες οι νηστείες και οι αγρυπνίες σε αυτό κατατείνουν. Πότε θα έλθει η φαϊνή εκείνη η μέρα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, που θα αποτελέσει σταθμό μακαριότητος, ευλογίας και ανίποτης ειρήνης. Η προσευχή μας, Κύριο αίτημα, θα πρέπει να έχει την εξήτηση αυτή του Αγίου Πνεύματος. Όπως λέγει ο θαυμάσιος Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, είναι ταλέπορη η ψυχή του με την απουσία του Αγίου Πνεύματος. Η παρουσία του δίνει αναψυχή, ανάταση, παραμυθία και ενίσχυση. Όπως ο πρωτόπλαστος Αδάμ που πήρε με τη Θεία Πνοή, πήρε ζωή, έτσι και η ψυχή του ζωντανεύει με την ουράνια αυτή επίσκεψη. Η ψυχή προγεύεται τότε την ουράνια δόξα και αγαλίαση. Ζει από τώρα τον Παράδεισο, αισθάνεται τη ζωντανή παρουσία του Θεού. Αντίθετα, η αίσθηση της απουσίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, θα λέγαμε αδελφοί μου αγαπητοί, είναι μια πρόγευση κολάσεως. Κόλαση είναι η απουσία του Θεού, η μη θέα του Θεού κατά τον κορυφαίο Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή. Κόλαση είναι να μη αγαπάς και να μη ταπεινώνεσαι. Η αληθινή χριστιανική αγάπη είναι πάντοτε θυσιαστική και ταπεινή. Μόνο ο γνήσια ταπεινός μπορεί να αγαπά ολοκληρωτικά, αν ιδιωτελώς ολοσχερός. Ζώντας ο πιστός εν Αγίω Πνεύματι, γίνεται θεοειδής και δεν μπορεί να μην έχει αγάπη και ταπείνωση. Η απουσία του Αγίου Πνεύματος μας κάνει υπερφύαλους, υπερήφανους, εγωιστές, ατομιστές, φθονερούς, μισητούς, εκδικητικούς, ζηλόφθονους και κακούς. Τότε μας επηρεάζει η πανουργία του πονηρού με τις περίτεχνες παγίδες του. Ο αγιοπνευματικός άνθρωπος βιώνει εντός του την πανεφρόσινη βασιλεία των ουρανών. Έχει δυνατή την αίσθηση των εσχάτων, συναισθάνεται καλά την παροδικότητα της παρούσης ζωής και παρουσιάζει εικόνα που μαρτυρεί στους άλλους το βιωμά του, γινόμενος ένας μάρτυρας της βασιλείας του Θεού. Μάρτυρας δεν σημαίνει μόνο αυτός που μαρτυρεί, φανερώνει, αλλά και αυτός που αγωνίζεται, αγωνιά, μάχεται τις δυνάμεις του κακού και πονηρού, επίμονα, επιμελημένα και συνεχώς. Ο άνθρωπος που επηρεάζεται, ενοχλείται και παρασύρεται από τον δαίμονα, δίχως πάντοτε να το πολυκαταλαβαίνει, επηρεάζει, ενοχλεί και παρασύρει και τους άλλους στην κακία και πονηρία. Μερικές φορές μάλιστα μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευγενής, καλοσυνάτος, πιστικός και δυνατός. Τελικά όμως δίνει και αφήνει ταραχή. Ο παμπώνυρος δαίμονας, με την τεράστια πείρα που έχει να πολεμά χιλιάδες χρόνια το ανθρώπινο γένος, βρίσκει υπάκουα θύματα δια των οποίων ταλαιπωρεί και τους άλλους με διάφορους τρόπους, μερικές φορές αρκετά προκλητικούς και δελεαστικούς. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διάκριση και προσευχή. Έρχεται για παράδειγμα ένας αξιοπρεπής κύριος και σου λέει με ωραίο, ιδιαίτερα ωραίο τρόπο: «Ευλογημένε αδελφέ, γιατί να πηγαίνεις συνέχεια στην εκκλησία? Δεν χρειάζεται. Ο Θεός είναι παντού. Πού λέει η Αγία Γραφή να πηγαίνουμε σε τέτοιες εκκλησίες? Κάνε την προσευχή σου στο σπίτι σου. Ο Θεός σε ακούει όπου και να βρίσκεσαι. Δεν χρειάζεται να εκκλησιάζεσαι τακτικά. Μην αμφιβάλλεις ότι ο άνθρωπος αυτός υπήρξε όργανο του πονηρού. Δεν θέλει πολύ από το φως να πέσουμε ξαφνικά στο σκοτάδι. Εμείς αγαπητοί μου, με τη ζωή και τα έργα μας μαρτυρούμε ότι είμαστε
ή φωτός και ημέρας. Μήπως τελικά δεν θέλουμε σε κεντρική θέση της καρδιάς μας τον Θεό? Μήπως νομίζουμε πως θα σκλαβωθούμε από το Άγιο Πνεύμα και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας ό,τι θέλουμε εμείς? Φοβάμαι πολύ πως κάτι τέτοιο συμβαίνει σε αρκετούς. Φοβόμαστε μη χάσουμε την πλήρη ανεξαρτησία μας. Νομίζουμε πως η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας θα μας περιορίσει, περιθωριοποιήσει και απομονώσει. Νομίζουμε κι εμείς πως οι Απόστολοι ήταν μεθυσμένοι την ημέρα της Πεντηκοστής. Φοβόμαστε μη μας πούν και μας μεθυσμένους. Ναι, είναι μία γλυκιά, νυφάλια, ωραία, έξοχη μέθη η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Γιατί τη φοβόμαστε τόσο και δεν φοβόμαστε για τη φοβερή μέθη της υπερηφάνειας, της φιλοδοξίας, της φιλοχρηματίας, της φιλοσαρκίας, της φιλιδονίας και της φιλαυτίας? Το θέλημά μας, το πείσμα μας, το πάθος μας, η αμαρτία μας είναι μια μέθη χειρότερη από το πιο δυνατό κρασί. Αφήνομαι απρόσεκτα σε αυτές τις μέθες και είμαι συγκρατημένος στην αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μου. Αδελφοί μου αγαπητοί, αν δεν μεθύσουμε από τον Παράκλητο, θα μεθύσουμε από τον απαράκλητο δαίμονα και τις διάφορες τέχνες του και πανουργίες του, και θα οδηγηθούμε στη στενοχώρια, τη θλίψη, τη μελαγχολία, την κατάθλιψη. Ο άνθρωπος είναι εντελώς ελεύθερος να μεθύσει από ό,τι θέλει. Σήμερα το ξέρετε πολύ καλά, ο άνθρωπος μεθά από το χρήμα, τη σάρκα, τη δόξα, τα ενοπνευματώδη ποτά και τα ναρκωτικά. Ακόμη και για τους χριστιανούς μας, η εξήτηση και απόκτηση του Αγίου Πνεύματος αποτελεί κάτι, επιτρέψτε μου να πω, λησμονημένο, δύσκολο, άγνωστο, αφηρημένο, ακατόρθωτο και φανταστικό. Κάτι για το οποίο μιλούν πιο πολύ οι αιρετικοί, όπως οι ιδιαίτερα πλανεμένοι πεντηκοστιανοί. Θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί μου, ακόμη πιο απλά. Η ψυχή μας είναι από τον Θεό και η αμαρτία μας από τον δαίμονα. Αν η ψυχή ελεύθερα παραδοθεί στο Θεό και ζει σύμφωνα με τις Θείες εντολές, τότε η ζωή γίνεται παράδεισος από τώρα. Αν όμως η ψυχή παραδοθεί στην αμαρτία, προγεύεται την κόλαση. Η αμαρτία είναι δαιμονοκίνητη και θέλει να θανατώσει την ψυχή. Η ψυχή ελευθερώνεται από τα δεσμά της αμαρτίας μόνο με τη μετάνοια. Ο κάθε αμαρτωλός γίνεται κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο αντίθεος και θεομάχος. Κατά τον μακαριστό γέροντα Ιουστίνο Πόποβιτς, με τη φιλαμαρτησία του άνθρωπος οδηγείται σε πνευματική αυτοκτονία, αφού η αμαρτία δολοφονεί τον άνθρωπο. Στην κατάσταση αυτή ο άνθρωπος είναι αδύνατο να αισθάνεται την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του. Με την ακράδαντη πίστη στο ζωοδότη Χριστό και την ειλικρινή μετάνοια επανευρίσκει κανείς την ζωηρότητα της αγιοπνευματικής χάριτος και γεμίζει χάρη και χαρά. Ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια, στην πολύτιμη σοφία και την αληθινή γνώση. Ο ασκητικός αγώνας συνδράμει στην κάθαρση του ανθρώπου από τα πάθη. Ο απαθής ειρηνεύει, χαίρεται γαλινιά τέλεια και μόνο αυτός μπορεί να συναντήσει τον Θεό. Αυτός μόνο γνωρίζει να αγαπά αληθινά τον Θεό και τον πλησίον. Ο άνθρωπος ενώνεται με το Θεό δια της αγάπης και τότε του αποκαλύπτεται όλη η αλήθεια. Το Άγιο Πνεύμα είναι πνεύμα αγάπης, συνέσεως, γνώσεως και σοφίας,
Δια της αγάπης γνωρίζουμε τον Θεό. Ο καθαρμένος από τα πάθη άνθρωπος, με τη χάρη του πανστενουργού Αγίου Πνεύματος, συναισθάνεται και συλλαμβάνει τι σημαίνει να αγαπάς, να αγιάζεσαι, να λυτρώνεσαι. Ο Κύριος είπε πως οι καθαροί είναι ευλογημένοι και μόνο αυτοί θα δουν Θεού πρόσωπο. Λέγει πάλι ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς πως για την πίστη και την αγάπη στο Χριστό ο Θεός προσφέρει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο οδηγεί κάθε φιλόχριστη ψυχή σε όλη την αλήθεια για το Θεάνθρωπο Χριστό. Το Άγιο Πνεύμα καθαρίζει την όρασή μας για να δούμε τα μη ορώμενα και να ακούσουμε τα ανήκουστα. Εν Αγίω Πνεύματι γνωρίζουμε πλήρως τον Χριστό. Όλοι οι Άγιοι είναι οι όντως πνευματικοί, οι πνευματοφόροι. Αυτοί διατηρούν εντός τους το Άγιο Πνεύμα και όλα τους είναι Άγια. Οι σκέψεις, οι ιδέες, οι κινήσεις, οι λόγοι, οι πράξεις, τα έργα. Εμείς όμως με τις αμαρτίες μας λυπούμε και πικραίνουμε το Άγιο Πνεύμα. Ο μικρός, θαρτός και χωικός άνθρωπος με τον υπεύθυνο προσωπικό του αγώνα για την κατάκτηση της αγιότητος πνευματοποιείται και εισέρχεται στα άγνωστα μυστήρια του Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα που έλαβε καταρχάς ο άνθρωπος δια των θείων μυστηρίων του βαπτίσματος και του χρίσματος το αποκτά με την Αγία ζωή του, τον αγιασμό και την αγιότητα. Το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί ασφαλώς σε πλήρη και αλάνθαστη θεογνωσία. Μόνο έτσι μπορεί πράγματι να γνωρίσει αληθινά ο άνθρωπος τον Θεό. Δια του Θεού γνωρίζουμε τον Θεό. Με το Πνεύμα του κόσμου που κατέχει τους διανοούμενους, τους ηλιστές και τους αθεϊστές, είναι αδύνατο να γνωρίσει κανείς τον Θεό. Εν Αγίω Πνεύματι Απόστολοι κατά την Πεντηκοστή γνώρισα τον Χριστό και τον αγάπησαν υπέρμετρα και έγιναν ατρόμητοι και άφοβοι ώστε και να χύσουν και αυτό τους το αίμα για αυτόν. Με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος οι Άγιοι Πατέρες ερμήνευσαν άριστα την Αγία Γραφή. Μόνο με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να γνωρίσουμε καλά το Θεό μας και τον εαυτό μας. Δια της θεογνωσίας λοιπόν πορευόμαστε και στην καλή αυτογνωσία. Το Άγιο Πνεύμα χειραγωγεί όλους τους Αγίους από την ημέρα της Πεντηκοστής έως τη συντελείας των αιώνων. Με την ενέργεια και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ενωνόμαστε με όλους τους Αγίους και με όλη την Εκκλησία. Όσο ταπεινωνόμαστε, τόσο πιο πολύ το αισθανόμαστε αυτό. Το πνεύμα της ταπεινώσεως, της κατανήξεως, της αγάπης το χαρίζει το Άγιο Πνεύμα στους πιστούς. Αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό, ιερό και ωραίο. Αντίθετα, οι άνθρωποι που λέγονται πνευματικοί αλλά αγνοούν το Άγιο Πνεύμα είναι άδειοι, στενόχωροι, αγχώδεις, φοβισμένοι, διχασμένοι, ταραγμένοι, νευρικοί, ανικανοποίητοι, ακόρεστοι, δυστυχισμένοι. Φαντάζεται, ονειροπολεί, φουσκώνει, θεριεύει, αγριεύει, ανεξαρτοποιείται και αυτοθεώνεται ο δίχως Άγιο Πνεύμα άνθρωπος. Ζει ένα πόλεμο, ένα μαρτύριο, ένα κυνηγητό, μία θύελα και μία καταστροφή δίχως να τον κυνηγά κανείς. Δίχως Θεό οι άνθρωποι είναι ικανοί για όλα, είναι επικίνδυνοι, παρασύρονται από τις υπερήφανες σκέψεις τους και σκοτίζονται φοβερά. Πατέρας της υπερηφάνειας είναι ο διάβολος, έτσι κάθε υπερήφανη σκέψη, κουβέντα και πράξη δαιμονοποιεί τον ταλέπορο άνθρωπο, όπως λέγει ο σήμερα ορταζόμενος Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Η υπερηφάνεια κυριεύει τον ανθρώπινο νου και τον εχμαλωτίζει. Δίχως Θεό ο άνθρωπος διαφθείρεται και διαστρέφεται. Από άθεος γίνεται και μισάνθρωπος. Αφροσύνη θεωρεί ο ψαλμωδός την αθεία.
δίχως το Θεό όλα είναι σκοτεινά και άχαρα. Ο σκοτασμός του νου έχει ως συνέπεια την πόρωση της καρδιάς. Καρδιά που δεν έχει Θεό είναι λίθινη, δεν έχει υγιή αισθήματα και είναι μάλλον ανέστητη. Η παρούσα περίοδος, αγαπητοί μου, είναι η πιο κατάλληλη για τη μεταποίηση της καρδιάς μας. Να μετατραπεί ο ειδωλολάτρης νους σε προσκυνητή του μόνου αληθινού τριαδικού Θεού. Αυτό κατορθώνεται με την άσκηση, τη θερμή πίστη, την αρέμβαστη προσευχή, τη διακριτική νηστεία, την υψοποιώ ταπείνωση, τη θερμουργό αγάπη, την αγιοπνευματική προότητα, την εγκράτεια και την ευσέβεια. Το Άγιο Πνεύμα δι' αυτών των Ευαγγελικών αρετών θα φέρει την τέλεια υγεία της ψυχής. Η υγεία της ψυχής θα φέρει καθαρό νου και φωτεινή καρδιά και θα έχει ωραίες σκέψεις, ορθές κινήσεις, σοφούς λόγους. Σοφία είναι να ζει κανείς κατά το Ευαγγέλιο. Μωρία είναι η ζωή της αμαρτίας. Άφρονες είναι όσοι ζουν τη ζωή τους άσκοπα. Σοφός πραγματικά είναι όποιος το θέλημα του Θεού το κάνει δικό του. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος κάνει τον άνθρωπο σοφό, συνετό, σεμνό και σόφρονα. Οι πιστοί ενδυναμώνονται με το Άγιο Πνεύμα δια των θείων μυστηρίων και των ένθεων αρετών. Το Άγιο Πνεύμα μας βοηθά να σωθούμε από την πολύπλοκη και περίτεχνη αμαρτία και να οικειοποιηθούμε τον Χριστό. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο κατοικεί εντός μας, δεν αφήνει τους εχθρούς μας να μας εξοντώσουν. Στους κατατρεγμούς, διωγμούς, εξορίες και συκοφαντίες οι πιστοί μένουν απτόητοι και άφοβοι, χαρούμενοι και ειρηνικοί, γιατί τους κοσμεί το Άγιο Πνεύμα που χαρίζει την υπερπάντα νουν ειρήνη και την αφοβία. Παρακαλούμε στην προσευχή μας τον Ουράνιο Βασιλέα, τον Αγαθό Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας που είναι πανταχού παρόν και πληρεί τα πάντα και είναι ο θησαυρός πάντων των όντως αγαθών και χορηγός της ζωής, να έλθει και να σκηνώσει μέσα μας και να μας καθαρίσει από κάθε βρωμερή κοιλίδα αμαρτίας και να μας σώσει, λυτρώσει και ελευθερώσει ως Πανάγαθος Θεός. Όσοι ο Σιλουανός ο Αθωνίτης ιδιαίτερα αγαπούσε το Άγιο Πνεύμα και στην προσευχή του παρακαλούσε, όπως μας λέει ο ίδιος στις Θεσπέσιες γραφές του και όπως μας τις φύλαξε ο ομόφρονάς του μαθητής του γέροντας Σοφρόνιος: «Κύριε, δώσε μας το Άγιο Πνεύμα. Με αυτό θα σε δοξολογούμε ημέρα και νύχτα, διότι η σάρκα μας είναι αδύναμη, ενώ το Πνεύμα σου είναι ζωντανό και δίνει στην ψυχή τη δύναμη να σε υπηρετεί πρόθυμα. Στερεώνει το Πνεύμα μας επάνω στην αγάπη σου, το κάνει να βρίσκει σε σένα την ειρήνη και την τέλεια ανάπαυσή του. Το Άγιο Πνεύμα μοιάζει με μία μητέρα γεμάτη τρυφερότητα. Όπως μία μητέρα αγαπά το παιδί της και το προστατεύει, έτσι και το Άγιο Πνεύμα μας προστατεύει, μας συγχωρεί, μας θεραπεύει, μας στερεώνει, μας εφραίνει. Σου οφείλουμε χάρη, Κύριε, που μας έχεις δώσει το Άγιο Πνεύμα πάνω στη γη. Ω Άγιο Πνεύμα, μείνε για πάντα μαζί μας, γιατί είναι καλό για εμάς να είμαστε μαζί σου. Κατά τον Όσιο Σιλουανό, αδελφοί μου, καθιστάμεθα ολοκληρωμένα πρόσωπα μόνο εν Αγίω Πνεύματι. Το Άγιο Πνεύμα μας κινεί προς τούτο. Μόνο με το Άγιο Πνεύμα μπορώ να χριστοποιηθώ, να θεωθώ όλος. Δίχως το Άγιο Πνεύμα η ψυχή μου είναι νεκρή. Το Άγιο Πνεύμα ζωοποιεί την ψυχή. Το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει την τέλεια αγάπη, μας παραμυθεί στις πίκρες και τα βάσανα τα καθημερινά της ζωής. Το Άγιο Πνεύμα ζωοποιεί την ψυχή. Το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει την τέλεια αγάπη, μας παραμυθεί στις πίκρες και τα βάσανα τα καθημερινά της ζωής,
μας ενισχύει να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες και τις πτώσεις μας. Ο καθένας μας καλείται να έχει εντός του αυτή την προσωπική εμπειρία. Ας προσέξουμε να το αναγνωρίσουμε ταπεινά, διακριτικά, γιατί όπου θέλει πνί και είναι παντού και πληρεί τα πάντα, μπορεί αυτό να συμβεί και ξαφνικά και απρόσμενα, μέσα στον αφόρητο πόνο της ασθένειας, όταν βλέπεις το πρόσωπο του πονεμένου να γλυκαίνεται, να γαλινεύει, να ομορφαίνει, όταν μας εγκαταλείπουν φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, ακόμη και πνευματικοί άνθρωποι, και αισθανόμεθα τόσο πολύ μόνοι. Μπορεί να δεθούμε τότε πιο στενά και ουσιαστικά με τον Θεό. Λέει ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, περνούσα μία περίοδο με πολλές στενοχώριες και εξαιτίας αυτών είχα δυνατούς πονοκεφάλους. Από την πίεση χτυπούσε το μάτι μου και κινδύνευα να πάθω κανένα εγκεφαλικό. Το ένιωθα σαν να χτυπούσε κάποιος από μέσα με σφυρί και ήθελε να πεταχθεί έξω. Ενώ είχα ξαπλώσει στο κρεβάτι, είδα έναν άγγελο πολύ ωραίον σαν να βγήκε από μέσα μου με μορφή μικρού παιδιού 12 χρονών.

Τα μαλάκια του ήταν κατάξανθα μέχρι τους ώμους. Μου χαμογέλασε και πέρασε απαλά το χέρι του πάνω από τα μάτια μου. Αμέσως μου έφυγε όλη η στεναχώρια και έπαψαν οι πόνοι. Ένιωθα τέτοια γλυκύτητα που προτιμούσα να ξαναπονέσω αρκεί να δω και πάλι τον φύλακα άγγελό μου. Η χάρη του Θεού δε μας προσφέρεται, αδελφοί μου αγαπητοί, κατά την αξία μας, αλλά κατά το μέγα του έλεος. Η χάρη οπωσδήποτε είναι δώρημα, όμως χρειάζεται η ανθρώπινη συνεργία για να σκηνώσει εντός μας. Αυτό που μπορεί να δώσει ο άνθρωπος είναι η πίστη του, η αγάπη του, η ταπείνωσή του, η καθαρότητά του, η προσευχή του. Χρειάζεται επίσης μεγάλη διάκριση για να μην παρασυρθείς από τον πειρασμό που μετασχηματίζεται και σε άγγελο φωτός, σε φαντασιώσεις και ψευδεστήσεις, συναισθηματικές εκτροπές και ψυχολογικές χαλαρώσεις. Στη γνήσια αυτή κατάσταση της χάριτος, ο πιστός έχει αληθινή χαρά, ειρήνη, ανεξικακία, πραότητα, ευλογία. Όλους τους κατανοούμε, τους αγαπούμε, τους συμπονούμε, τους δικαιολογούμε, δεν τους ξεσυνεριζόμαστε, δεν τους απορρίπτουμε, δεν μας κουράζουν, δεν μας δυσκολεύουν, δεν μας ενοχλούν καθόλου αν φτάσουμε σε αυτήν την ευλογημένη κατάσταση. Η ζωή μας μοιάζει με την πορεία των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο της δουλείας των παθών στη γη της Επαγγελίας, τη γη Χαναάν. Πρώτος σταθμός η διάβαση της ερυθράς θάλασσας, το πέρασμα από την κακία και τη σκλαβιά στην άνεση, την ελευθερία, στην αγάπηση της αρετής. Δεύτερος σταθμός η 40χρονη πορεία στην έρημο μέσα από συχνές περιπέτειες και μεγάλα θαύματα. Και ο τρίτος σταθμός η κατοίκηση στη γη της Επαγγελίας, της Χάριτος και της Χαράς. Συνήθις λόγος άρσης της Χάριτος είναι η απουσία ταπεινώσεως. Τότε ο άνθρωπος δεν θέλει να προσεύχεται πολύ, κουράζεται εύκολα, θεωρεί ότι δεν εισακούεται, παρασύρεται από λογισμούς, χαλαρώνει πνευματικά, καθυστερεί στην εκκλησία, δεν έχει τι να πει στην εξομολόγηση, αρέσκεται σε κατακρίσεις, η καρδιά σκληραίνει, η ψυχή σκοτεινιάζει. Η καθημερινότητα τον συγχύζει, η κοσμικότητα του αρέσει, τα προβλήματα των κυκλώνων, ζει καθώς λέει σε ένα χάος, δεν ξέρει πού να πιαστεί, τι να πρωτοκάνει, από πού να αρχίσει. Η υπερηφάνεια, τελειώνω αγαπητοί μου, η υπερηφάνεια είναι μέγιστη αμαρτία, η ρίζα όλων των αντιθέων παθών, αυτή που παρακινεί τον άνθρωπο στην ανεξαρτοποίηση, την αυτοθέωση και την αυτάρκεια. Η λαθεμένη αγάπη του εαυτού μας δημιουργεί ένα τείχος απέναντι στο Θεό. Ο άνθρωπος αισθάνεται γεμάτος και φουσκωμένος και δεν υπάρχει χώρος για την κατοίκηση του Αγίου Πνεύματος εντός του. Η υπερηφάνεια κάνει τον άνθρωπο απάνθρωπο, φθονερό, εκδικητικό, εξουσιαστικό, αυταρχικό, επενοθύρα, φιλόηλο, φιλοκτήμονα, φιλοχρήματο και φιλίδωνο. Τον κάνει ανηρήνευτο, ανήσυχο, ασυγχώρητο και αμετανόητο. Είμεθα υπεύθυνοι για την απουσία της Θείας Χάριτος από τη ζωή μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγαθό και πάντοτε αναμένει τη μετανοιά μας για να μας φωτίσει ολοσχερός. Τα πάθη είναι σαν τα σύννεφα που κρύβουν το φως της Χάριτος και του Θείου Ελέους, λέγει ο Άγιος Σιλουανός. Πίσω από τα σύννεφα όμως σίγουρα υπάρχει πάντοτε ο λαμπρός ήλιος για να μας αναζωογονήσει, αναθερμάνει και φωτίσει. Να μην χάνουμε λοιπόν ποτέ, αδελφοί μου αγαπητοί, το κουράγιο μας, την ελπίδα μας, τον αγώνα μας, την ανάτασή μας, την προσδοκία μας, τη βεβαιότητα ότι ο Θεός υπάρχει και για μας πάντοτε. Το ταπεινό φρόνημα να γίνει πράξη και βίωμα μόνιμο.
Αυτό δεν είναι ακατόρθωτο. Το κατάφεραν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας που ήταν σαν και εμάς και ορισμένοι σε πολύ δυσκολότερη κατάσταση από εμάς. Ας μην προσπαθούμε να σβήσουμε τη δίψα μας με το ζωγραφιστό νερό που ζωγραφίζει ο ζωγράφος τον τοίχο, όπως λέγει ο εξαίσιος Άγιος Ισάκος Σύρος, ούτε να χαιρόμαστε με ψεύτικα όνειρα. Η Εκκλησία μας καλεί να ξεδιψάσουμε στις πηγές των υδάτων, σε νάματα σωτηρίας και αιώνια ζωής. Η Εκκλησία μας είναι η πηγή, η ταμιούχος του Αγίου Πνεύματος, το οποίο μας οδηγεί ασφαλώς και άνετα σε όλη την αλήθεια, στην ελευθερία των τέκνων του Θεού, στη χαρά των πρωτοτόκων, στην πρόγευση της ουράνιας και αιώνιας μακαριότητος. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, το Άγιο Πνεύμα ας το αφήσουμε να μας καθοδηγεί, φωτίζει, εμπνέει, ενισχύει και παραμυθεί. Μη το παρεμποδίζουμε, μη το λησμονούμε, μη το λυπούμε. Έχουμε μεγάλη την ανάγκη της αποκτήσεώς του, της παρουσίας του, της παρακλήσεώς του στους τόσο απαράκλητους καιρούς μας.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία του μακαριστού πατρός Μωυσή Αγιορείτη με θέμα «Το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας».

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6:30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρους της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6:30 το απόγευμα, με θέορτος πανηγυρικός εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων, λιτάνευση των ιερών εικόνων υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8:30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα, εσπερινός και ευχέλαιο.

Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

Η σχολική χρονιά, παιδιά, πλησιάζει στο τέλος της και οι εξετάσεις, προαγωγικές, απολυτήριες, γενικές, άρχισαν. Για τους περισσότερους από εσάς, αυτό σημαίνει εντατικό διάβασμα, ξενύχτη και πολύ πολύ άγχος. Είναι λοιπόν χρήσιμο να γνωρίζετε κάποια βασικά πράγματα, ώστε να μπορείτε να διανύσετε αυτή την περίοδο όσο γίνεται πιο παραγωγικά, αλλά ταυτόχρονα ήρεμα. Τίποτε βέβαια δεν μπορεί να αντικαταστήσει το διάβασμα και τον προσωπικό κόπο. Αυτό να λέγεται. Όμως υπάρχουν μερικά στοιχεία μεθοδολογίας με τα οποία η απόδοση μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά. Ας τα δούμε μαζί. Πρώτον, ξεκινήστε τη μελέτη σας με θετική και αγωνιστική διάθεση. Εργαστείτε με σιγουριά και αισιοδοξία, μεθοδικά και συστηματικά. Αποφεύγοντας ενοχλητικές σκέψεις, συγκεντρώνετε την προσοχή σας και αυξάνετε σε μεγάλο βαθμό την ποσότητα των πληροφοριών που πρέπει να θυμάστε. Βάλτε συγκεκριμένους στόχους για την επιτυχία στις εξετάσεις. Έτσι το μυαλό αυξάνει την ευελιξία του, την εφευρετικότητα, την ταχύτητα και την χωρητικότητά του και αποδίδεται περισσότερο. Δεύτερον, αν όταν έχετε εξετάσεις αγχώνεστε, μάλλον αδικείτε τον εαυτό σας και αποδίδετε λιγότερο από όσο αξίζετε. Διότι το άγχος θολώνει τον νου του ανθρώπου, ώστε να μην μπορεί να σκεφτεί ούτε γρήγορα, ούτε καθαρά. Αισιόδοξες σκέψεις, ήρεμο περιβάλλον, ένας τονωτικός λόγος βοηθούν και αποφορτίζουν. Τρίτο. Ο πανικός της έλλειψης χρόνου είναι πολύ κακός παράγοντας. Εδώ βοηθάει ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Σημασία δεν έχουν μόνο οι ώρες διαβάσματος, κυρίως η ποιότητα του διαβάσματος έχει τον αποφασιστικό ρόλο. Η μνήμη υποστηρίζεται πολύ από την κατανόηση και από τους συνδυασμούς γνώσεων. Βιασύνη και εκνευρισμός βλάπτουν τη συγκέντρωση. Τέταρτο. Βοηθά πολύ αν έχετε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα. Είναι καλό να γίνεται ένα διάλειμμα 5-10 λεπτών κάθε ώρα ή ένα μεγαλύτερο 30 λεπτών κάθε 3 ώρες συνεχούς μελέτης. Όσον αφορά τον ύπνο, υπάρχει κίνδυνος τόσο από την έλλειψη όσο και από την υπερβολή του. Ξενύχτια διαβάσματος τελικά δεν ωφελούν πολύ. Πέμπτον, ένα σωστό πρόγραμμα διατροφής είναι πρωταρχικής σημασίας για την αύξηση ικανότητας μάθησης και μνήμης την περίοδο των εξετάσεων. Η κάλυψη των ενεργειακών σας αναγκών, η σωστή αναλογία αλλά και η σωστή κατανομή των γευμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πνευματική διάβγεια, συγκέντρωση, μνήμη, μάθηση. Έκτον, όσο κι αν σας φαίνεται ανεφάρμοστο, μην προσπαθείτε να καλύψετε ύλη τις τελευταίες λίγες ώρες πριν την εξέταση, γιατί δημιουργεί μάλλον σύγχυση και πρόωρη κόπωση παρά όφελη. Καλύτερα να φροντίσετε να τελειώσετε τη γενική επανάληψη τουλάχιστον 2 μέρες πριν την εξέταση, ώστε την παραμονή να μπορέσετε να κάνετε μία σύντομη ανασκόπηση ολόκληρης της ύλης. Αυτό θα βοηθήσει να οργανώσετε στη μνήμη όσα έχετε μάθει, ώστε την ώρα της εξέτασης να μπορέσετε να τα ανακαλέσετε γρήγορα και αποτελεσματικά. Αν μπορούσατε το πρωί της εξέτασης, λέμε αν, να μην ανοίξετε καθόλου τα βιβλία, θα ήταν το καλύτερο. Έβδομο. Ξεκινήστε με εμπιστοσύνη στο Θεό, χωρίς σκέψεις ούτε για την ύλη, ούτε για τις συνέπειες τυχόν επιτυχίας ή αποτυχίας, αλλά με τις πνευματικές δυνάμεις ακέραιες. Παιδιά, οι εξετάσεις είναι ένας σταθμός και όχι το τέρμα της ζωής σας. Είναι τόσο όμορφο να φτάσετε σε αυτές με το φρόνημα
θα κάνω το καθήκον μου σαν το παν να εξαρτάται από μένα. Θα προσευχηθώ με πίστη στο Θεό σαν το παν να το περιμένω από εκείνον. Αυτά είναι τα δύο όπλα σας στη μάχη των εξετάσεων. Καλή επιτυχία από τη Λιδία τη Φιλιππισία.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

Ραδιοφωνικό σταθμό Σλιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Με έναν συγκαθιστό χορό της Τράκης ανοίξαμε τη σημερινή μας εκπομπή, που θα είναι μια γνωριμία με την οικογένεια των ρυθμών σε 9/8. Να μην μπούμε σε λεπτομέρειες ρυθμολογικές, να πούμε απλά ότι τα 9/8 μας ήρθαν από τη Μικρά Ασία και άπλωσαν τον πολύ δυνατό ρυθμικό σκελετό τους σε διάφορες περιοχές όπου ο ρυθμός αναλύθηκε και επιταχύνθηκε για να προκύψουν τελικά διάφορα επιμέρους έτσι ρυθμικά σχήματα και κατά συνέπεια και ονόματα χωρών που χορεύονται όλα στο ρυθμό αυτό. Πολλά είπαμε όμως. Μετά το συγκαθιστό της αρχής, ένα κλασικό μικρασιάτικο ζεμπέκικο, ό,τι χαρακτηριστικότερο στα 9/8.

Το ρυθμό του επόμενου χορού, σαν καρσιλαμά τον νιώθει ο ακροατής, αλλά εκεί στην Αρτάκια από όπου μας έρχεται, τον χορεύουν κυκλικά. Και πάντα μόνο γυναίκες.

Να τώρα και δύο χωρί με μεγαλύτερο βάρος, έτσι πιο αργή, πιο λεβέντικη και βέβαια ανδρική, ανήκουν στην οικογένεια των ζεμπέκικων με μια μικρή ρυθμική διαφορά. Ενώ πάντα τα 8 παραμένουν 9.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρους της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6.30 το απόγευμα, μεθέορτος πανηγυρικός Εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων, λιτάνευση των ιερών εικόνων υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8.30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ευχέλαιο.

Για σένα που δίνεις φέτος πανελλαδικές και αγωνιάς. Στα τέλειωτα ξενύχτια μας πάνω από τα βιβλία, στο βιαστικό μας τρέξιμο μέσα στους δρόμους, στη μεγάλη μας ένταση μπροστά στη δοκιμασία, μας φροντίζει ο Θεός. Στη βαθιά αναζήτηση της ειρήνης μέσα μας, στο παραπονεμένο μας ερώτημα «Εμένα με νοιάζεται κανείς?», μας κρατάει ο Θεός την αγάπη Του. Στην αγωνιώδη φροντίδα μας για το αύριο, στον αδιόρατο φόβο μας μπροστά στη ζωή που ανοίγεται, στην κρυφή μας λαχτάρα για την επιτυχία, έχει ο Θεός. Είπε ο Χριστός, κοιτάξτε τα πουλιά που πετούν αμέριμνα στον ουρανό. Ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν σοδιά και πλούτη. Κι όμως ζουν, γιατί τα τρέφει ο Θεός. Εσείς δεν αξίζετε περισσότερο από τα πουλιά? Πόσο περισσότερο, αλήθεια, θα φροντίσει για σας ο ουράνιος πατέρας σας? Είναι, ξέρεις, μεγάλη αλήθεια της πίστης μας αυτή. Μας φροντίζει ο Θεός, και μάλιστα προσωπικά. Εμείς μόνο να κρατάμε σφιχτά το χέρι Του, μόνο να Τον ζητάμε, και Εκείνος όλα θα μας τα δώσει. Εξάλλου, εμείς διαφέρουμε από τα πουλιά του ουρανού. Εμείς είμαστε παιδιά του Θεού αγαπημένα. Καλή επιτυχία από τη Λιδία τη Φιλιππισία.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Ένας ολόκληρος χρόνος είχε περάσει αφότου για τελευταία φορά είχα δει τον προσκυνητή, είπε ο πνευματικός του, όταν ένα κτύπημα εις την πόρτα και μια συμπαθής γνωστή φωνή ανήγγειλε τον ερχομό του αδερφού αυτού, του αφιερωμένου εις τον Θεόν, τον οποίον καλωσόρισα με την καρδιά μου λέγοντας: «Έλα μέσα, αγαπημένε μου αδερφέ, έλα να ευχαριστήσουμε μαζί το Θεό που ευλόγησε το ταξίδι και την επάνωδό σου». «Ευλογημένο να είναι το όνομα του Πανάγαθου Θεού», είπε ο προσκυνητής, «για την αυθονία των αγαθών που σύμφωνα με την Αγία του Βουλή παρέχει σε εμάς τους προσκυνητάς και ξένους σε ξένα μέρη. Να με πάλιν ο αμαρτωλός που έφυγα τον περασμένο χρόνο. Με τη βοήθεια του Θεού και το έλεος του ξαναήλθα για να ευχαριστηθώ με το θερμό σου καλωσόρισμα. Ασφαλώς θα περιμένεις να μάθεις πολλά από την Αγία Πόλη του Θεού, την Ιερουσαλήμ, εις την οποία με τόση θέρμη επιθυμούσα να πάγω για να προσκυνήσω. Αλλά οι επιθυμίες του ανθρώπου δεν εκπληρώνονται όλες όπως αυτός θέλει. Αυτό δεν συνέβη και με μένα. Όμως δεν εκπλήττομαι γι' αυτό, γιατί πώς μπορώ εγώ, ένας ταλέπορος αμαρτωλός, να φανταστώ τον εαυτό μου άξιο να πατήσω εις τα άγια χώματα τα οποία άγιασαν τα πανάχραντα του Χριστού μας πόδια. Θυμάσαι, πάτερ μου, ότι σε άφησα πέρυσι έχοντας έναν κουφό γέρο σύντροφό μου και ένα γράμμα ενός εμπόρου από το Ιρκούσκ προς το γιο του εις την Οδυσσό, που τον παρακαλούσε να με στείλει εις την Ιερουσαλήμ. Εφθάσαμε τότε εις την Οδυσσό πολύ καλά και εγκαίρως. Ο σύντροφός μου έβγαλε αμέσως το εισιτήριο με ένα πλοίο για την Κωνσταντινούπολη και ανεχώρησε. Εγώ άρχισα την έρευνα να βρω τη διεύθυνση του σπιτιού του γιου του εμπόρου. Δεν άργησα, αλήθεια, να την έβρω, αλλά προς μεγάλη μου έκπληξη και θλίψη επληροφορήθηκα ότι αυτός που εζητούσα δεν υπήρχε πια, γιατί είχε πεθάνει ξαφνικά πριν 20 μέρες. Το γεγονός αυτό με έφερε σε αμηχανία, αλλά η ελπίδα προς το Θεό δεν με εγκατέλειψε. Όλοι του σπιτιού εθρηνούσαν και η χείρα με τα τρία παιδιά ήταν τόσο πολύ θλιμμένη και απογοητευμένη, ώστε έκλαιγε νύχτα μέρα και κάθε τόσο ελιποθυμούσε από τη λύπη την πολύ. Πολλοί έλεγαν ότι δεν θα ζήσει από το μεγάλο της πόνο. Την παρηγόρησα όσο μπορούσα, αλλά όπως ήταν φυσικό, μετά τον θάνατο του ανδρός της δεν ήταν δυνατό να με στείλει εις τα Ιεροσόλυμα. Με παρεκάλεσε να μείνω σπίτι της μέχρι ότου πάει ο πεθερός της από το Ιρκούσκ εις την Οδυσσό για να τακτοποιήσει τις υποθέσεις της ορφανεμένης οικογενείας. Συμφώνησα και έμεινα. Επέρασε μία εβδομάδα, ένας μήνας, δύο, αλλά αντί να έλθει αυτός που περιμέναμε, έγραψε ότι οι δουλειές του δεν του επέτρεπαν να αφήσει το Ιρκούσκ και να πάει στην Οδυσσό. Συνεβούλευε δε την χείρα να πληρώσει ό,τι εχρωστούσε εις τους υπαλλήλους και να αναχωρήσει αμέσως με τα παιδιά για το Ιρκούσκ. Άρχισε όμως ύστερα από αυτό αρκετή φασαρία εις το σπίτι για την τακτοποίηση τόσο ζητημάτων, και εγώ αντιλήφθηκα ότι έπρεπε να φύγω, πράγμα που έκανα αφού εξέφρασα τις πολλές ευχαριστίες μου για την φιλοξενία που ευγενικά μου είχε παρασχεθεί. Ξανάρχισα λοιπόν και πάλι τις περιοδίες μου μέσα εις τη Ρωσία. Εσκέφθηκα και ξανασκέφθηκα. Πού να πάω τώρα? Τέλος απεφάσισα να αναχωρήσω για το Κίεβο που είχα χρόνια να το επισκεφθώ. Ανεχώρησα λοιπόν. Φυσικά εις την αρχή εστεναχωρήθηκα, διότι δεν κατόρθωσα να πραγματοποιήσω το ιερό προσκύνημά μου εις τους Αγίους Τόπους. Αλλά σκέφτηκα έπειτα ότι η Θεία Πρόνοια θα είχε κάποιο σκοπό που δεν μου επέτρεψε να πάγω.
και έτσι ηρέμησα με την ελπίδα ότι ο Θεός που αγαπά όλους τους ανθρώπους θα με βοηθούσε εις το μέλλον και δεν θα με εγκατέλειπε χωρίς να μου δώσει κάποιαν ευκαιρία καταρτισμού και πνευματικής ωφελίας. Έπειτα από ένα τόσο μεγάλο ταξίδι που είχα κάνει μέσα εις τη Ρωσία, είχα αλήθεια συναντήσει εις το διάστημα αυτό τόσους ανθρώπους που με δίδαξαν και με εφώτισαν για τόσα πράγματα και ζητήματα τα οποία με βοήθησαν εις τη σωτηρία της ψυχής μου. Εάν δεν είχα κάνει το μακρύ αυτό ταξίδι, δεν θα είχα γνωρίσει τόσους ανθρώπους για να πάρω τόσο μεγάλη ψυχική ωφέλεια. Έτσι περπάτησα μια ολόκληρη ημέρα λέγοντας την προσευχή του Ιησού και το βράδυ όταν σταμάτησα για να διανυκτερεύσω εδιάβασα την φιλοκαλία για να στηρίξω την ψυχή και να την παρακινήσω για την νίκη στον αγώνα της εναντίον των αοράτων εχθρών της σωτηρίας της. Εις τον δρόμο μου, 40 περίπου χιλιόμετρα από την Οδυσσό, είδα το εξής περίεργο. Συνήντησα μια σειρά από 30 περίπου αμάξια φορτωμένα με εμπορεύματα. Παρεκάλεσα και με επήραν μαζί τους. Ο οδηγός του πρώτου από όλα αμαξιού περπατούσε δίπλα εις το άλογό του, ενώ οι άλλοι άνδρες εβάδιζαν λίγο πιο κάτω όλοι μαζί αποτελώντας μια μεγάλη ομάδα. Όπως προχωρούσαν έφτασαν κοντά σε μια μεγάλη δεξαμενή που την διαπερνούσε ένα ρεύμα μέσα εις το οποίο την εποχή αυτή της ανοίξεως εκυλούσαν με θόρυβο μαζί με το νερό κομμάτια πάγου που στηβάζονταν εις τις άκρες της δεξαμενής. Ξαφνικά ο οδηγός του πρώτου αμαξιού, ένας νέος άνθρωπος, εσταμάτησε το άλογό του. Μαζί δε με αυτό εσταμάτησαν αναγκαστικά και όλη η υπόλοιπη σειρά των αμαξιών. Οι άλλοι

άρχισαν να βγάζουν νερό από τη δεξαμενή με τους κουβάδες που επότιζαν τα άλογα και για αστείο το πετούσαν εις το νέο που ήθελε να κάνει το λουτρό λέγοντας «Θέλεις λουτρό, λοιπόν εμείς θα σου κάνουμε ένα». Όπως όμως τον έβρεξε το νερό, εφώναξε δυνατά «Α, είναι εξαιρετικό» και κάθισε κάτω εις το έδαφος. Οι άλλοι ξεκολούθησαν ρίχνοντας το νερό. Αλλά ο νέος, όπως ήταν καθισμένος, σιγά σιγά ξαπλώθηκε κάτω και προς μεγάλη έκπληξη όλων εξεψύχησε εμπρός εις τα μάτια μας. Όλοι ατρομοκρατήθηκαν από το γεγονός αυτό και εσάστησαν συγχρόνως, μην μπορώντας να καταλάβουν καλά καλά τι είχε συμβεί. Οι μεγαλύτεροι εμαζεύτηκαν γύρω από το νεκρό λέγοντας ότι πρέπει να ειδοποιηθούν οι αρχές, ενώ οι άλλοι συζητούσαν ότι αυτή ήταν η μοίρα του νεαρού νεκρού και φυσικά ό,τι έγινε έτσι έπρεπε να γίνει. Έμεινα κι εγώ εκεί μαζί τους μια ώρα περίπου και έπειτα εξακολούθησα το δρόμο μου. 2,5 χιλιόμετρα από εκεί, ενώ επερπατούσα, είδα ένα χωριό παραπλεύρος εις τον αμαξωτό δρόμο και όπως επλησίασα συνήντησα έναν γέρο ιερέα που περπατούσε εις το δρόμο αυτόν. Εσκέφθηκα ότι θα μπορούσα να του διηγηθώ ό,τι είχαν μόλις δει τα μάτια μου για να μπορέσω να μάθω τις σκέψεις του επάνω σε αυτό το γεγονός. Ο παπάς με πήρε εις το σπίτι του, όπου βρήκα την ευκαιρία να του διηγηθώ την ιστορία του θανάτου του νέου αμαξιλάτη και να τον παρακαλέσω να μου δώσει μια εξήγηση. «Δεν μπορώ να σου πω τίποτα για αυτό το γεγονός, αγαπητέ αδερφέ, εκτός ίσως από το ότι υπάρχουν πολλά θαυμάσια εις την φύση, τα οποία δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Έχουν δε από το Θεό οριστεί κατά τέτοιον τρόπον, ώστε να δείχνουν εις τους ανθρώπους τους νόμους του Θεού επάνω εις την φύση, καθώς και την πρόνοιά του περισσότερο καθαρά διαμέσου των αλλαγών εις τους νόμους αυτούς και των διαφόρων φαινομένων που είναι αφύσικα». Συνέβη κάποτε και εγώ να παρακολουθήσω μια παρόμοια περίπτωση. Κοντά στο χωριό μας υπάρχει ένα απότομο και βαθύ βάραθρο, όχι πολύ μακρύ και καμιά 30 μέτρα βάθος. Είναι τρομακτικό να κοιτάζεις το σκοτεινό βάθος του. Γύρω του έχει κτιστεί ένα τείχομα προστατευτικό των ανθρώπων. Ένας χωρικός στην ενορία μου, καλός οικογενειάρχης και αξιοσέβαστος άνθρωπος, ξαφνικά, χωρίς κανένα λόγο, κατελήφθηκε από μια ακατανίκητη επιθυμία να πέσει μέσα εις το βάραθρο. Επολέμησε σκληρά το παράλογο και επικίνδυνο αυτό πόθο μια ολόκληρη εβδομάδα, αλλά εις το τέλος ενικήθηκε. Εσηκώθηκε λοιπόν ένα πρωί, έτρεξε προς τη χαράδρα, επίδησε το τείχομα και έπεσε μέσα εις το βάραθρο. Ευτυχώς άκουσαν εγκαίρως τα μουγκριτά των πόνων του και με 1,000 βάσανα κατόρθωσαν να τον βγάλουν με τα 2 πόδια σπασμένα μέσα από την άβυσσο που είχε πέσει. Όταν τον ερώτησαν γιατί έκανε αυτό το διάβημα, απήντησε ότι αν και υπέφερε τώρα από φρικτούς πόνους, όμως του ήταν αδύνατο να αντισταθεί εις την παράλογη και ακατανίκητη επιθυμία που τον εβασάνισε μια ολόκληρη εβδομάδα, λέγοντάς το επιτακτικά να πέσει μέσα εις το βάραθρο, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο της ζωής του. Έμεινε έναν ολόκληρο χρόνο στο νοσοκομείο. Συνήθιζα και επήγαινα και τον έβλεπα. Πολλές δε φορές είδα τους γιατρούς γύρω του να τον περιεργάζονται. Ήθελα όπως και εσύ να ακούσω από αυτούς και να μάθω την αιτία του διαβήματος αυτού. Με μια φωνή όλοι οι γιατροί μου απήντησαν ότι αυτό που έκανε ο άνθρωπος αυτός να πέσει εις το βάραθρο ήταν αποτέλεσμα τρέλας. Όταν τους εζήτησα μια επιστημονική εξήγηση για την περίπτωση αυτή που καταλαμβάνει καμιά φορά τους ανθρώπους, δεν μπόρεσα καμιά απάντηση να πάρω, εκτός από το ότι οι περιπτώσεις αυτές είναι

μυστικά της φύσεως, τα οποία δεν έχει ακόμη η επιστήμη ανακαλύψει. Εις αυτά παρετήρησα λέγοντας ότι εάν σε παρόμοιες περιστάσεις ο άνθρωπος απευθυνόταν στο Θεό με δυνατή προσευχή, ή αν ευρίσκονται άνθρωποι να διδάξουν την προσευχή σε αυτούς που έχουν τις εκδηλώσεις αυτής της τρέλας, είμαι βέβαιος ότι ο ακυβέρνητος αυτός παροξυσμός δεν θα κατόρθωνε να επιτύχει του καταστρεπτικού σκοπού του. Αλήθεια, υπάρχουν πολλά ακόμα εις την ανθρώπινη ζωή τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε τέλεια. Ενώ εξακολουθούσαμε τη συνομιλία πάνω σε αυτό το ζήτημα, άρχισε να βραδιάζει. Εκοιμήθηκα αυτή τη νύχτα εις του παπά. Το πρωί ο δήμαρχος έστειλε το γραμματέα του να παρακαλέσει τον ιερέα για την γηδεία του νεκρού στο κημητήριο και να του πει ότι οι γιατροί μετά από την νεκροψία δεν ανεκάλυψαν σημεία τρέλας. Απέδωσαν δε τον θάνατο σε συγκοπή καρδίας. «Κοίταξε τώρα», είπε ο παπάς, απευθυνόμενος προς εμένα, «η ιατρική επιστήμη δεν μπορεί να μας πει ποια ήτο η ακριβής αιτία της ακυβέρνητης ορμής που εξεδήλωσε ο δυστυχής αυτός για το νερό». Μετά από αυτά, εχαιρέτησα τον ιερέα και ξανάρχισα το δρόμο μου.

Υπομονή. Πόσο δύσκολη είσαι, πόσο επώδυνη. Μα πάντα η μόνη, η αναγκαστική, η σωτήρια διέξοδος. Όποιος έχει πονέσει, έχει πληγωθεί, έχει δοκιμαστεί, καταλαβαίνει τι συνεπάγεται αυτή η στάση ζωής. Πόση εγκαρτέρηση κρύβει, πόση ελπίδα, πόση ταπείνωση, πόσα δάκρυα, μα και πόσες προσευχές. Συχνά στη ζωή αντιμετωπίζουμε καταστάσεις που ξεφεύγουν τα όρια μας. Άλλοτε δεν ξέρουμε πώς να τις χειριστούμε, πώς να τις αντιμετωπίσουμε. Και άλλοτε βρισκόμαστε μπροστά σε τετελεσμένα γεγονότα χωρίς καμιά δυνατότητα επεμβάσεως ή άλλης αλλαγής. Το ξάφνιασμα, τον πόνο, την απόγνωση, την άρνηση, την απογοήτευση διαδέχεται η παραδοχή, η συγκατάβαση και η υπομονή. Η αγιαστική υπομονή, που είναι υπομονή χωρίς διαμαρτυρίες, χωρίς φωνές, χωρίς κλάματα, χωρίς διεκδικήσεις, χωρίς παράπονα.

Υπομονή με την ελπίδα πως ο Θεός που κρατά στα χέρια του τη ζωή μας, ο Θεός που δεν αφήνει να πέσει μια τρίχα της κεφαλής μας χωρίς να το γνωρίζει, επιτρέπει τη δοκιμασία για να ωφεληθούμε πνευματικά. Υπομονή για να δούμε πιο βαθιά μέσα μας, να αναθεωρήσουμε συμπεριφορές και στάσεις ζωής, να οριμάσουμε, να ταπεινωθούμε και να κρεμαστούμε κυριολεκτικά από τον Σταυρό Του, αφού όλα γύρω τα ανθρώπινα μας πονούν και μας πληγώνουν. Και επιτρέψτε μας, αγαπητοί μας φίλοι, να επαναλάβουμε ότι η υπομονή που οδηγεί στον αγιασμό είναι η υπομονή χωρίς διαμαρτυρίες, χωρίς φωνές, χωρίς κλάματα, χωρίς διεκδικήσεις, χωρίς παράπονα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου του 2026. Καλό και ευλογημένο μήνα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είσαστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Λιδίας και σήμερα είμαστε κοντά σας ζωντανά για να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα, να δούμε τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Ηλιοφάνεια έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα, καλές καιρικές συνθήκες, τριαντάρια έχουμε, το θερμόμετρο θα ανέβει και άλλο αύριο, σύμφωνα με τους μετρολόγους. Ένα Σαββατοκύριακο, ένα τρίμερο του Αγίου Πνεύματος που πέρασε με καλό καιρό, αρκετοί ήταν αυτοί που εγκατέλειψαν το κλινόν άστι και πήγανε στις κοντινές παραλίες, αν και ακόμη η θάλασσα είναι δροσερή. Είχαμε όμως πολύ υψηλές θερμοκρασίες και η πρώτη απόδραση έγινε για αυτό το καλοκαίρι. Το Αγίου Πνεύματος εχθές, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας μας, είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση εχθές το πρωί από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου που πανηγύριζε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ενώ το απόγευμα της Κυριακής και πάλι σε απευθείας μετάδοση παρακολουθήσατε τον πανηγυρικό Εσπερινό. Τώρα πάμε να δούμε τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Τρίτη σήμερα και τα παιδιά των ΕΠΑΛ έκατσαν στα θρανία, εξετάστηκαν στο μάθημα των μαθηματικών. Σε επικοινωνία που είχαμε με εκπαιδευτικούς, μας είπαν ότι τα θέματα ήταν σε γενικές γραμμές βατά. Σε μεγάλο βαθμό είπαν αναμενόμενα, δεν είχαν ιδιαίτερες εκπλήξεις ούτε ασυνήθιστες τεχνικές δυσκολίες. Χαρακτηριστική ατάκα καθηγητή ότι κάποιος μπορούσε πολύ εύκολα να γράψει το 15, δύσκολα όμως να φτάσει στο 20, μας είπε χαρακτηριστικά, αφού το δέλτα θέμα, το τέταρτο, ήταν πιο ουσιαστικό, όχι όμως υπερβολικά δύσκολο. Σήμερα στα θρανία έκατσαν και οι μαθητές των γυμνασίων αφού ξεκίνησαν οι εξετάσεις σήμερα το πρωί, αλλά και αυτή την ώρα έχουμε αρκετά σχολεία όπου έχουμε εξετάσεις σε απογευματινή βάρδια με συμβρινές ώρες, με αρκετή ζέστη αυτή την ώρα τα παιδιά στις σχολικές αίθουσες στα θρανία εξετάζονται υποψήφοι βέβαια οι μαθητές μάλλον των γυμνασίων. Αύριο τώρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επιστρέφουν στα θρανία και θα εξεταστούν σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Στα υπόλοιπα τώρα, στη διεθνή επικαιρότητα, στη Μέση Ανατολή, μια προσδόκητη, μια ραγδαία τροπή που πήραν οι εξελίξεις εκεί στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, την ώρα που όπως λένε βρίσκεται σε εξέλιξη ένα έντονο διπλωματικό θρίλερ με παγκόσμιο βέβαια αντίκτυπο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε μέσω της πλατφόρμας Truth Social σε ανακοίνωση επίτευξης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ, ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα στο πεδίο των συγκρούσεων. Πολλοί διεθνείς αναλυτές πάντως λένε ότι κανείς Αμερικανός πρόεδρος δεν είχε μιλήσει ποτέ με τη Χεσμπολάχ ευθέως ή μέσω διαμεσολαβητών, διότι η οργάνωση χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με επιμέρους παρεμβάσεις τώρα και χωρίς να αντιμετωπίζει συνολικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικοκυριά και οφειλέτες, η κυβέρνηση προχωρά μέσα στον Ιούνιο στην ενεργοποίηση ενός πακέτου μέτρων που εκτείνεται από επιδόματα και επιδοτήσεις έως και ρυθμίσεις χρεών και παρεμβάσεις για την πρώτη κατοικία. Φαίνεται λοιπόν ότι έρχονται νέα μέτρα και είναι παρεμβάσεις στόχευσης συγκεκριμένης, με περιορισμένη χρονική διάρκεια όμως, διαφορετικά κριτήρια ένταξης. Συνεχίζεται λοιπόν η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες, προσφέροντας μια εφάπαξη οικονομική ανάσα σε αρκετούς. Την ίδια στιγμή, το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων αφορά τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεις για οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ απευθύνεται σε συγκεκριμένη ομάδα οφειλετών, με αυστηρές όμως προϋποθέσεις και χρονικούς περιορισμούς.
Συναγερμός έχει ξεσπάσει στις φυλακές Κορυδαλλού στην Αθήνα. Είχαμε συναγερμό για απόδραση κρατουμένου. Μάλιστα, είχαμε και σύλληψη δύο σοφρονιστικών υπαλλήλων πριν από λίγη ώρα που θεωρείται ότι τον βοήθησαν. Είναι σε πλήρη κινητοποίηση η ελληνική αστυνομία μετά από τη δραματική απόδραση ενός 48χρονου κατά τη διαδικασία αποκομιδής απορριμμάτων. Έρευνες γίνονται σε όλη την Αττική. Μια εξαιρετική είδηση τώρα από το χώρο της επιστήμης που πρωταγωνιστεί και σε αρκετές εφημερίδες σήμερα. Έχει να κάνει με πρωτοφανή αποτελέσματα κατά του καρκίνου από μια ένεση συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσαν οι επιστήμονες μετά από διεθνής έρευνα που ήταν σε εξέλιξη το προηγούμενο διάστημα και είχε αποτελέσματα σε καρκινοπαθείς. Η ένεση αμιφανταμάμπι, όπως ονομάζεται, φαίνει αποτελέσματα με αισιοδοξία των γιατρών, αφού η διεθνής μελέτη δείχνει ότι υπάρχουν ανταποκρίσεις. Εξαφανίστηκε ο καρκίνος σε ασθενείς σε προχωρημένο στάδιο, όπως γράφει και ο βρετανικός Guardian, που αποκαλύπτει τη διεθνή μελέτη. Οπότε μια ελπίδα στη μάχη κατά του καρκίνου από τη νέα αυτή θεραπεία, που οι γιατροί χαρακτηρίζουν ως πρωτοφανή τα αποτελέσματά της τουλάχιστον. Στα υπόλοιπα τώρα, στην πολιτική επικαιρότητα, διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Είχαμε παρετήσεις και αποχωρήσεις στελεχών. Πάνω από 150 στελέχη αποχώρησαν εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα σε ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς, ενώ η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την παρέτησή της από το βουλευτικό αξίωμα λίγες ώρες μετά την αποχώρησή της. Στη δήλωσή της υπογραμμίζει ότι η απόφαση αυτή αποτελεί πράξη συνείδησης, ενώ δεν αποσύρεται, λέει, από την ενεργό πολιτική δράση. Στην Αλεξανδρούπολη βρίσκεται από σήμερα κλιμάκιο του ΟΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Συναντήσεις εργασίας με τοπικούς φορείς θα έχει με θέμα το δημογραφικό. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται εν ώψη της δημιουργίας παρατηρητηρίου για το δημογραφικό και την εκπόνηση περιφερειακού σχεδίου δράσης για το πρόβλημα της μείωσης του πληθυσμού για να αντιμετωπιστεί μέσω στοχευμένων πολιτικών. Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Είχαμε τις αντιρρήσεις για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου που εκφράστηκαν και σήμερα, ενώ ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η διαδικασία. Στα χέρια των αδιάφθορων της Αλβανίας βρίσκεται πλέον το τουριστικό σχέδιο για την προστατευόμενη περιοχή στη Σβέρνιτσα, στην Αλβανία, που συνδέεται με το γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ και σύζυγο της Ιβάνα Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Είχαμε σοβαρότατα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν, στα οποία τραυματίστηκε Έλληνας ομογενής μας. Οι αντιδράσεις φουντώνουν για το πόσο είναι νόμιμο να αλλοιωθεί ο περιβαλλοντικός προστατευόμενος χαρακτήρας που έχει η περιοχή. Μια ιδιαίτερη περιοχή, μια λιμνοθάλασσα εκεί, με φλαμίγκος, ιδιαίτερου κάλους, στην οποία θέλουν να επενδύσουν τουριστικά οι ξένοι αυτοί επιχειρηματίες. Είχαμε τραγικά επεισόδια πάντως, με βία και καταστολή. Τοποθετήθηκε και ο Αλβανός Πρωθυπουργός, ο Έντι Ράμα, και μάλιστα μίλησε και ειρωνικά μετά την παρέμβαση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Είπε ότι δεν γνώριζε ότι υπάρχει ελληνικός πληθυσμός στην περιοχή. Νέο πλαίσιο προστασίας για τα σπίτια ευάλωτων οφειλετών μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων αναμένεται να λειτουργήσει ως το τέλος του φθινοπόρου. Οι ενοικιαστές του νέου σχήματος δεν θα είναι οι κλασικοί μισθωτές, αλλά πρώην ιδιοκτήτες οφειλέτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους και θα μπορούν να παραμείνουν στο ίδιο ακίνητο πληρώνοντας επιδοτούμενο ενίκιο. Πρακτικά αυτό σημαίνει πάντως ότι ο σημερινός ιδιοκτήτης δεν θα κρατά την κυριότητα του σπιτιού του, θα την έχει το κράτος και για 12 χρόνια όπως τουλάχιστον έχει κυκλοφορήσει και έχει υποθεί, με κρατική στήριξη όμως το ενίκιο από 70 έως 210 ευρώ το μήνα. Πάνω από μισό εκατομμύριο έχουν προσκυνήσει μέχρι στιγμή στην ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία βρίσκεται από την παραμονή της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου στο Βελιγράδι, στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάβα. Το
το θεομητορικό κοιμήλιο μεταφέρθηκε εκεί από τους πατέρες της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, από τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ. Ιστορικές στιγμές πνευματικής ανάτασης που βιώνει η Σερβία τις τελευταίες ημέρες. Με μια ιδιαίτερη πνευματική και μουσική βραδιά ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Πανηγύρεως του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος στο Λιγουριό Αργολίδος. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Τρίτη, ξεκινώντας από την εφημερίδα Τα Νέα. Κέντρο αριστερά, αλήθειες και μύθοι για αδούριους ύπους. Είχαμε την παρέμβαση του Χάρη Δούκα, είχαμε σήμερα τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Έχουμε αλλαγές βέβαια στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Η εφημερίδα προμήνει αυτά που θα γίνουν σήμερα με το ρεπορτάζ της, το οποίο διαβάζουμε. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η απογευματινή. Ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φιλέτες του ΕΦΚΑ, οι όροι και οι προϋποθέσεις εδώ για να ενταχθούν στις 72 δόσεις. Όλα τα κόκκιτον εδώ, βόμβες Ντίλιαν διαβάζουμε. Δήλωση εδώ του ιδρυτή της Ιντελέξα στην εφημερίδα για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το σύστημα Predator, τις παρακολουθήσεις. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, είπε μεταξύ άλλων. Ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Ελεύθερος τύπος, νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Αυτό που είπαμε λίγο πιο πριν, ξεκινώντας την εφημερίδα μας, πρωτοφανή τα αποτελέσματα απέναντι σε δύσκολους και επιθετικούς καρκίνους. Το φάρμακο χορηγείται με ένεση «δεν είναι εμβόλιο», έχουμε τριπλό μηχανισμό δράσης και εντυπωσιακά ευρήματα παγκόσμιας μελέτης μέχρι στιγμής. Μανιφέστο κατάχρηση εξουσίας από την Ευρωπαία Εισαγγελέα τη Λάουρα Κοβέση. Διαβάζουμε στο μανιφέστο, με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες προκαλεί η Κοβέση. Κόντρα απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη απέναντι και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα και μάλιστα οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, γράφει Κόντρα, συντονίζουν αυτή την βρώμικη, όπως τη χαρακτηρίζει, επιχείρηση.

Εστία δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό ένφια του Λιβάνιου. Ο υπουργός εδώ, στο κάδρο, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, και μάλιστα η Εστία υποστηρίζει ότι είναι εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, όπως θα ονομάζεται, με επιβάρυνση έως και 33 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατοικίας. Υπάρχει και ενόχληση πάντως και στους Δήμους γι' αυτό. Πολιτικά, με πρωτοσέλιδο τις ενδεχόμενες συμμαχίες πριν από τις εθνικές κάλπες, ποιοι κοιτούν προς Τσίπρα, γράφει η εφημερίδα, ποιοι φλερτάρουν με Καριστιανού και γιατί το Πασόκ βρίσκεται σε μέγγενη με και το κεντρικό βέβαια διακύβευμα για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι που πραγματεύεται στο ρεπορτάζ η εφημερίδα στο εσωτερικό της. Τέλος στην εφημερίδα Δημοκρατία, έσχη του Εντιράμα στην κατά των Ελλήνων. Είναι αυτό που είπαμε και πριν λοιπόν, οι βιαιότητες των παρακρατικών εναντίον των Βόρειο Ηπειρωτών στην παραθαλάσσια αυτή η περιοχή της Βέρνητσα, ενώ μάλιστα εξαπέλυσε, εκτόξευσε και χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης, σχολιάζοντας όπως είπαμε ηρωνικά το διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό 2317359970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε μαζί μας και με ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com το στέλνετε. Φυσικά μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα. Ενημερώνεστε για το πρόγραμμα της εβδομάδος και μας ακούτε με live streaming. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

τύπου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Η πολυετής και συστηματική συκοφαντική πολεμική που δέχτηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λυδία και ο πνευματικός της, Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ, καταδικάστηκε τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη. Με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης ανακοινώνουμε ότι το τριμελές εφετείο Αθηνών με την υπαρίθμη 1960 κάθετος 2026 απόφασή του έκρινε ότι ο Σωτήριος Τζούμας, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δια της δημοσίευσης πλειάδος άρθρων τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορος τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατ' εξακολούθηση και της εξύβρισης κατ' εξακολούθηση. Το εφετείο επεσήμανε ότι ο Τζούμας γνώριζε πως όλοι οι ισχυρισμοί του που περιέχονταν στα αντίστοιχα δημοσιεύματα ήταν ψευδείς. Η απόφαση του εφετείου αποκατέστησε την προσωπικότητα του πατρός Νικάνορος πλήρως, πανηγυρικός και σε πληρέστερη έκταση σε σχέση με την προτριετίας πρωτόδικη απόφαση. Για την ηθική βλάβη του πατρός Νικάνορος από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, το δικαστήριο επέβαλε σε βάρος του Τζούμα σημαντική χρηματική και έμπρακτη αποκατάσταση σε συνδυασμό με ποινές εκτέλεσης της απόφασης συμπεριλαμβανομένης προσωπικής κράτησης του Τζούμα για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του. Η αδελφότητά μας ευχαριστεί το Θεό για την απόδοση δικαιοσύνης. Ευχαριστεί επίσης το νομικό παραστάτη του πατρός Νικάνορος, Βασίλειο Χατζιωάννου, αναπληρωτή καθηγητή της νομικής σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και τους συνεργάτες του στην Χατζιωάννου Δικηγορική Εταιρεία. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους, κληρικούς και λαϊκούς που έμειναν ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητά μας. Εξητεί δε τις προσευχές όλων για την απρόσκοπτη συνέχιση του ιεραποστολικού έργου του ιδρυτού μας, μακαριστού πατρός Θεοφίλου.

Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

Ιερά Μητρόπολη, Ερυσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός, Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου, στα Στάγερα Χαλκιδικής. Πρόγραμμα πανηγύρεως Αγίου Σάββατου στα Γυρίτη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Ιερού Λιψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού στην είσοδο του χωριού. Εν συνεχεία μέγας πανηγυρικός ασπερινός. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το πρωί, όρθρος και αρχαιρατική θεία λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κυρίου Θεοκλήτου. Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός ασπερινός επί τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Σάββατου στα Γυρίτη. Τετάρτη 10 Ιουνίου 7 το πρωί, πανηγυρικός όρθρος και θεία λειτουργία. 6 το απόγευμα, μεθέορτος ασπερινός, ιερά παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος και αποχώρηση του Τιμίου Ξύλου και του Ιερού Λιψάνου. Τα ιερά σεβάσματα θα συνοδεύουν αγιορείτες πατέρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας Ιερού Ναού 2376 100 400. Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6:30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός αρχαιρατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχαιρατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κυρίου Βαρνάβα. 6:30 το απόγευμα, μεθέορτος πανηγυρικός εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων. Λιτάνευση των ιερών εικόνων υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8:30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα, εσπερινός και ευχέλαιο.

0: Όσιος Θεόφιλος, το μηνιαίο περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Με άρθρα εκκλησιαστικής ενημέρωσης και πνευματικής οικοδομής, ιστορικά και διηγήματα, κείμενα που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με δραστηριότητες και παιχνίδια. Ορθόδοξο περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, ένα συνεχές σχολείο του πιστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό παπάκι agelidia.com.
1: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
3: 12ος τόμος της σειράς Λόγω Απάνθισμα. Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
4: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
5: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
6: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
5: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
7: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
5: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με ένα απόσπασμα από τον όρθρο της Κυριακής της Πεντηκοστής, όπως ακριβώς ηχογραφήθηκε στον Πάσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, από τους άρχοντες πρωτοψάλτες Λεωνίδα Αστέρη και Ιωάννη Χαριατίδη.

Από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο, σε ήχο βαρύ διατονικό, την καταβασία της ενάτης οδής μύτης φθοράς, η οποία ψάλεται στη λειτουργία αντί του άξιον εστί.

κλείσουμε την εκπομπή με το απόστοιχο του εσπερινού της γονικλησίας σε ήχο τρίτο, νυν ησημείον εισπάσιν, το οποίο θα ακούσουμε από τον άρχοντα λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Βασίλειο Εμμανουηλίδη.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialydia.com.
1: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανηφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231 0 202 600.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Σηκώθηκε από τα ρούχα του ο γέροντας Λάζαρος. Πήρε το μεγάλο κομποσκίνι του, το τρακοσάρι, και έκανε δύο κομποσκίνα προσευχή, ξεκουγίζοντας κόμπο-κόμπο το μαύρο κομποσκίνι και λέγοντας κάθε φορά μέσα από την καρδιά του: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Ξαστέρωσε ο νους του και αφού δεν ερχόταν ο ύπνος να τον πάρει στα ξεκούραστα μπράτσα του, άναψε τον τρίφο το λίχνο και άνοιξε τη φυλάδα του να γράψει τα όσα ένιωθε και σκέφτονταν όλο το βράδυ. Και αυτό το συνήθειο το είχε από τότε που του δίδαξε ο γέροντάς του Σιμεών να ξαγορεύεται πρώτα με την καταγραφή των λογισμών του και ύστερα να τα λέγει και στον ίδιο. Βούτυξε λοιπόν το φτερό που είχε για πένα στο βαζάκι με το μελάνι και έγραψε: «Παντάνασα του κόσμου, ελέησον των ταπεινών δούλων σου να γράψει τίμια των λόγων του και οι ψυχούλες που θα τον διαβάσουν κάποτε να τον πιστέψουν και να του δώσουν συγχώριο με την προσευχή τους. Να πούνε ένα Κύριε ελέησον και για τον αδύναμο το Λάζαρο που τα γράφει αυτά για να μάθουν και να ξέρουν από τι περάσαμε όλοι εμείς οι σημερινοί, καθώς αρμενίζουμε φορτωμένοι στο καράβι της τσακισμένης τούτης αυτοκρατορίας». Μετά τους μεγάλους χαλασμούς του 1200 τόσα των βλάσφημων Λατίνων της Φράντζας που εμαγάρισαν την Ορθόδοξη Ανατολή των Ρωμαίων σταυροφορούντες ψευδός, έφεραν την πυρά της κολάσεως και σκέπασαν με αυτήν τα ευλογημένα μέρη της Ρωμανίας μας. Έτσι βρήκαν οι αγαρινοί Μοχαμέτιδες πεσμένο το γένον μας και πάνε να αποτελειώσουν οι θεοκατάρατοι, ενώ οι λυκόφιλοι παπολάτρες τρίβουν τα χέρια τους από χαρά και περιμένουν να μας δουν πεθαμένους στο λάκκο μας. Μη τους δώσεις, Παναγιά μου, τέτοια χαρά. Μην αφήσεις τους Ορθοδόξους απροστάτευτους. Και αφού δεν έχω ύπνο στα μάτια μου, σημειώνω εδώ τα όσα θυμούμαι για να διδαχθούν οι επιγενόμενοι. Γιατί ποιος ξέρει πότε και πώς θα γραφούν τούτα τα μεγάλα και σπουδαία, όπου γίνανε στις μέρες και στους χρόνους μας τους τανικούς και πολυταραγμένους. Γράφω λοιπόν ότι ένδοξη Προύσα καταλήθηκε από τους απίστους της Ασίας το έτος 1326 και σε 3 χρόνια οι Τούρκοι καταπάτησαν και την όμορφη Νίκαια, ήγουν στα 1329 από γεννήσεως του Σωτήρος Ιησού Χριστού. Πέρασαν χρόνια 8 με πολλά αίματα και βάσανα στα μέρη της Μικρασίας και το 1337 πάτησαν και τη λαμπρή Νικομίδια, σφάζοντας αλίπητα, καίοντας και καταστρέφοντας κάθε καλό και όμορφο. Και των άλλων χρόνων του τέστην το 1338 εφθάσασιν ως των ευλογημένων Βόσπορων, αλλά δεν εκατάφεραν τίποτε περισσότερον. Ηρέμησαν ολίγον τα πράγματα του πολέμου και απέρασαν μερικά χρόνια πιο ήσυχα, αλλά οι αιμοχαρείς και αιμοδιψείς εισβολείς της Ασίας με αρχηγόν τους των θηριόψυχων Σουλτάνων Σουλεϊμάν ξαναπήραν τα όπλα εναντίον μας και το έτος 1353 επάτησαν το ισχυρόν θρανικικόν φρούριον Τζίμπι και βάλανε το ποδάριν τους στο χώμα της Ευρώπης οι βάρβαροι. Θλίβομαι και που τα γράφω τα οδυνηρά ετούτα. Όλοι οι χριστιανοί το καταλαβαίνουν καλώς, φιλόθεα αναγνώστα μου, ότι τούτο το πράγμα δεν θα έβγει σε καλόν της αυτοκρατορίας που τσακίζεται ημέραν την ημέραν και γίνεται, Θεέ μου, να μην το γράψω. Επίσης το έτος 1363 οι Τούρκοι κατέλαβαν τα στίβα της Βιωτίας και τώρα λογιάζουν να φάνε όλες τις χώρες προς τα δυτικά. Δια τούτο και ονομάζωσε το έτος αυτό την Ανδριανούπολην ως πρωτεύουσαν ειδικήν των. Έτσι εξορμούν εναντίον των Σέρβων και των Βουλγάρων στον Εύρων ποταμών και τους πετσοκόβουσιν. Η αυτοκρατορία μας γίνεται όλο ένα και πιο ανήμπορη και το 1373 γίνεται φόρου υποτελής στους Τούρκους για να σταματήσει την ορμήν των απίστων. Οι καταστροφές συνεχίζονται σε όλα τα Βαλκάνια και το 1393 τότε γεννήθην κι εγώ ο ταλέπορος εις την ίσον Λέσβων, γίνεται λέγω με άγριους σφαγμούς και πυρπολήσεις η άλωση της ξακουσμένης μεγάλου πόλεως Θεσσαλονίκης και των άλλων χρόνων το 1394 η άλωση της Άμφισσας. Χτυπούν παντού οι Τούρκοι, από πάνω έως κάτω την χριστιανική ρωμιοσύνη με λύσα και πάθος. Πολιορκεί ο Σουλτάνος Βαγιαζίτ την βαζιλεύουσαν χωρίς επιτυχίαν και στα νότια κυριεύουν τον Μιστρά.
Ευτυχώς όμως, αδελφέ μου αναγνώστα, ο Κύριος επιτρέπει να πέσει το σπαθί του πολέμου στις κεφαλές των απίστων και να τις τσακίσει. Και έτσι έγινε το έτος 1402. Από τα μέσα μέρη της βάρβαρης Ασίας ήρθαν και χτύπησαν δυνατά οι Μογγόλοι, εξ Ανατολών και αυτοί όπως οι Τούρκοι. Τους ερήμαξαν με σκληρών τρόπων τους Τούρκους και δι' αυτού του τρόπου λαμβάνουμε κι εμείς κάποια ανάσα. Και ο αυτοκράτορ μας Κυρμανουήλ το έτος 1403 ξαναμπαίνει ο πίσω στην Θεσσαλονίκη, όπου έμεινε σκλάβα των Τούρκων 10 χρόνους. Ησυχάζουν για ολίγον οι άπιστοι, αλλά και πάλι σηκώνουν την κεφαλή τους και θέλουν νέες κατακτήσεις και τρόπαια. Κάμνου συνανεπιτυχώς νέα πολιορκία της βασιλίδος των πόλεων, δηλωνότη της Κωνσταντινούπολεως, λέγω, το 1422, αλλά κυριεύουν και πάλι τη Θεσσαλονίκη το έτος 1430, καθώς και τα Ιωάννινα της Υπήρου και το 1435 καταλαμβάνουν εκ νέου τα Σθήβας. Όλα τούτα τα χρόνια προσπαθούν ο Αυτοκράτορ και το Πατριαρχείον να ζητήσουν την βοήθεια των Φράγκων και του Πάπα, που λέγει ότι είναι με την πίστη του Ευαγγελίου, πλην όμως ψεύδεται και είναι αντίχριστος και κακόψυχος. Η τούτη της Δύσεως, το λέγω με πόνο ψυχής, είναι χειρότερη από τους Ισλαμιστάς και τα τυφλωμένα κοπάδια τους, διότι μας κοροϊδεύουσι. Πολλά λόγια και πολλοί απεσταλμένοι πηγαίνω έρχονται, αλλά βοήθεια καμιά. Μας εμπέζουν συνεχώς με διπλωματίες και υποσχέσεις ψευδείς και μας περιγελούν ως σχισματικούς. Ποιους? Εμάς τους Ορθοδόξους, που δεν αλλάξαμε νιώτα εν, εξ όσων παρελάβαμεν από τους Αγίους Αποστόλους και τους Πατέρας της Εκκλησίας των 7 Οικουμενικών Συνόδων. Αχ, Θεέ μου, εφταίξαμεν πολύ και εμείς, όπου εβάλαμεν εις αυτούς την ελπίδα μας και πήγαμεν εις τον αιρετικόν Πάπαν και γυρέψαμεν βοήθειαν και όχι από εσένα, Παντοδύναμε Κύριε, που μας κρατείς με την παντοδύναμον χείραν σου πάνω από το χάος των δεινών χιλίους και πλέον χρόνους. Και αυτοί οι πανάθλοι, για να μας βοηθήσουν με τα όπλα των, μας εζήτησαν να αλλάξουμε την πίστη μας και να δεχθούμε τις βλάσφημες διδασκαλίες των και να φιλήσουμε την παντόφλα του Ποντίφικος της Παλαιάς Ρώμης και τους αζημίτες και ραντιστές καρδιναλίους του. Μας έσυραν οι κακόπιστοι αυτοί και άκαρδοι το 1438 και το 1439 εις μία ψευτοσύνοδο που έστησαν εις την Φεράραν και την Φλωρεντίαν της Ιταλίας, για να υπογράψομεν γονατιστή την ένωση της Εκκλησίας με αυτούς. Και ποιοι είναι αυτοί που ζητούν να γονατίσει η Εκκλησία εμπροσθέν τους? Μια σύναξη αιρετικών είναι και τίποτε άλλο. Εσμός των αντιχρίστων δυνάμεων που εμφανίζονται με τα ιερά σύμβολα του Σταυρού και το όνομα του Χριστού, που το διασύρουν και το βλασφημούν με τα λόγια και τα έργα τους. Εις τόσον βαθύν λάκων έχουμε πέσει, Κύριε. Αλλά ευτυχώς το ελαιός σου όπλησε το άξιον εκείνων τέκνων της Εκκλησίας, τον μαθητήν λέγω, του σοφού και πιστού Ιωσήφ του Βριενίου, τον Μητροπολίτην Εφέσου Μάρκων των Ευγενικών, που εστάθηκεν όρθιο στήλος της αληθείας και δεν υπέγραψεν τον επέσχυντον εκείνον έγγραφο της ενώσεως. Έτσι απέτυχαν τα σκοτεινά σχέδια των αιρετικών να υποτάξουν την Εκκλησία. Με αυτήν την απραξία όμως, από την μία εδυνάμωση η ψυχή των Ορθοδόξων, αλλά και η όρεξη των απίστων της Ασίας εμεγάλωσε και στον πόλεμο της Βάρνας κατενίκησαν τις χριστιανικές δυνάμεις και ύστερα επήραν και την Πελοπόννησον το 1446 και την έκαναν και αυτήν φόρου υποτελή, να πληρώνει δηλαδή κάθε χρόνο ένα μεγάλο ποσό χρημάτων στους Τούρκους για να μην την ξαναπειράξουν πολεμικώς. Μαύρες ημέρες για το δύστινο γένος μας. Τι να τα λέγω και να τα γράφω και πονάει η ψυχή μου. Αλλά και δεν μπορώ να σιωπήσω με τα όσα είδα και βλέπω και άκουσα και ακούω τις άγριες και δαιμονοχαρείς αυτές οι μέρες, όπου οι άνθρωποι εχάσανε την λογική και την πίστη των και βαδίζουν κατά κρυμνών. Έλεος, Κύριε, πάλιν έλεος ζητώ με δάκρυα πολλά.
όσον δι' ημάς, πανάθλοι, φιλενοτικοί και προδότε των ελπίδων και της πίστεώς μας, θα κράξω δι' όλων μου των δυνάμεων, έως να ακούσετε και να μετανοήσετε τη φλότα τη οδηγή. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων ισού καίστην σωτηρίαν. Εσταμάτησε να γράφει ο πατήρ Λάζαρος, όσα να κουράστηκε από την αγρυπνία, και έκλεισε για λίγο τα μάτια. Και τότε, ανάμεσα σε ύπνο και σε ξύπνο, είτε σε όνειρο είτε σαν όραμα, ποιος ξέρει, η πόρτα του κελιού του άνοιξε και το βλέμμα του πετάχτηκε σε ήττα δυνατή, ως την άλλη άκρη του περιβολιού, όπου βρισκόταν το μαρμαρένιο μνημούρι της αρχοντοπούλας Ευγενίας, όπου είχε δωρήσει τούτο το μετόχι. Το μνημούρι αυτό ήταν ψηλό ίσα με ένα μέτρο και έμοιαζε με μικρό μαρμάρινο σπιτάκι σαν κι αυτά που χτίζουν μερικοί ματαιόφρονες στα νεκροταφεία για να δοξάζονται οι δοξομανείς και μετά την αναχώρησή τους από τούτο το χωματένιο κόσμο της αμαρτίας και των παθών. Και όπως εκείταζε απορριμμένος, είδε πάνω στο μνημούρι μια μικρή ξυλινή κούνια μορουδίστικη και μέσα της ένα βρεφούδι να κλαίει και να σπαράζει ολομόναχο. «Κύριε Ιησού Χριστέ», είπε αυθόρμητα και σταυροκοπήθηκε, «τι είναι πάλι τούτο το παράξενο? Ποιος άφησε πάνω στον τάφο της αρχοντοπούλας τούτο το παιδί?» Πήγε γρήγορα να δει από κοντά και να βοηθήσει, μα αν έφτασε στα 2-3 μέτρα, οι φωνές σταμάτησαν απότομα και η κούνια εξαφανίστηκε. Ήταν μονάχα το μαρμαρένιο κυβούρι και παραδίπλα το κλειστό εκκλησάκι. Όνειρο φαντασιά θα ήταν. Με πήρε ο ύπνος. Άγγιξε με το χέρι του το παγωμένο μάρμαρο για να βεβαιωθεί, αλλά η απορία έμεινε μέσα του μετέωρη καθώς γύριζε στο κελί του. Κι όλο συλλογίζονταν τι να σήμαινε τούτο το παράξενο γεγονός. Ήταν δυνατή η ψύχρα εκείνη τη νυχτιά, με σχιασμένος ο Μάρτης και το ξημέρωμα θα αργούσε ακόμα να φανεί. Κλείστηκε λοιπόν στο κελί του και άρχισε να διαβάζει το συναξάρι της ημέρας, όπου μιλούσε για τον Άγιο Αλέξιο, τον άνθρωπο του Θεού και άλλους Αγίους και γεύονταν με κατάνοιξη τα διαβαζόμενα. Το άλλο βράδυ πάλι δεν είχε ύπνο. Τα βλέφαρά του δεν κατεβαίνανε να κλείσουν και τον είχαν πιάσει και τα ρευματικά του στα πόδια και στα χέρια και όλο τάτριβε. Έβρασε και κάποιο βότανο να πιει για την αρρώστια του και πήρε να διαβάσει την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, δώρο ακριβό του μεγάλου Δούκα που ήταν γειτονάς του και τον είχε για εξομολόγο του. Γιατί ο πατήρ Λάζαρος ήταν πολύ διακριτικός και ενάρετος πνευματικός πολλών ψυχών μέσα στην πόλη. Ακόμα και αρχιερείς και αξιωματούχοι πηγαίναν στο κελί του να κάνουν εξαγόρευση και να πάρουν την ευχή του. Διάβασε λοιπόν μερικές σελίδες από την κλίμακα, έκανε το βραδινό του κανόνα και ύστερα πήρε τη φυλάδα του να γράψει. Αυτό το γράψιμο τον ξεκούραζε γιατί τα έγραφε όλα εκεί μέσα και ξαλάφρωνε ο νους του. Ένιωθε ως αν να μιλούσε κατέναντι του Θεού του υψίστου και εξομολογιόταν από τα σπλάχνα του. Φωτιά δυνατή τον διαπερνούσε, φωτιά και τα λόγια που έριχνε στο χαρτί της χοντροφυλάδας του. Και όπως άνοιγε τη φυλάδα του σιγόψελνε. «Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός».

Η εξομολόγηση ενός εξομολόγου σαϊτεύει πάντα ολόισχυτο στον ουρανό. Είναι δάκρυα που γίνονται λόγια προσευχής και πάλι λόγια που γίνονται δάκρυα. Και αυτά κατρακυλάνε ξανά και ξανά. Και μέσα στα θαμπωμένα μάτια του πονεμένου ανθρώπου εμφανίζεται το φως του Θεού και τον ελεεί. Μονάχα όσοι κλάψανε με αυτόν τον δυνατό τρόπο της απόγνωσης και της μόνης ελπίδας μπορούν να νιώσουν τους πόνους που πελεκούσανε τα σωθικά του γέροντα. Γιατί ο πατήρ Λάζαρος ένιωθε σαν φαμίλια του το γένος ολόκληρο και πονούσε για κάθε ψυχή που κινδύνευε ή πονούσε και έκλαιγε με τα κλαιόντων. «Λάζαρος είμαι», σημείωσε. «Πεθαμένος και οδοδός μέσα σε τούτο το κυπάριον, Κύριε. Πότε θα έρθεις να με αναστήσεις με τη φωνή σου? Πότε θα φωνάξεις και για μένα? Δεύρω έξω. Μόνος και κατάμονος απόμεινα σε τούτο τον ανοιχτό τάφο της βασιλεύουσας, που πολύ τον την ευλόγησες και πολύ σε ευλαστήμησε με τα έργα της και ακόμα στραβά πορεύεται. Αχ, Κύριε, δεν υπάρχουν λόγια να σου πω τα μέσα μου, που εσύ όμως καλά τα γνωρίζεις. Μόνο να βογγάω μπορώ σαν γέρικο βόδι, και άλλος να μην ακούει τη φωνή μου. Παρεξιπλατητέρα των ουρανών και εσύ, Χριστέ μου σταυρωμένε, λες και δικές μου τις πληγές. Να τις είδες. Γιάτρεψέ με, καθώς με καταπλακώνουν οι πολλές μου αμαρτίες και αχάριστη πορεία μου σε αυτό το χωματένιο κόσμο. Και δεν φτάνει που σε καταπρόδωσα με την ανυμπόρια μου, λόγω και έργο και διανία, τεμπέλης αθεράπευτος και ματαιόσπουδος, αλλά έρχονται και άλλοι αδερφοί και εξομολογούνται κάτω από το πετραχύλι μου και μου φέρνουν και τις δικές τους αμαρτίες και με βουλιάζουν ακόμα πιο βαθιά. Ελέησε και αυτούς και μένα ως φιλάνθρωπος. Και είναι στιγμές που νιώθω φορτωμένος όλες τούτες τις αμαρτίες. Κι είμαι εγώ η ίδια η πόλη σου, Θεοτόκε, που την κουβαλώ στους ώμους μου και βλέπω φανερά την τιμωρία που έρχεται και θα πέσει στην κεφαλή μου. Φωτιά και δάκρυα και καταστροφή. Κάνε παντοδύναμε να σβήσει τούτος ο φόβος που με σκεπάζει. Διώξε τον μακριά σαν που διώχνει ο άνεμος τα σύννεφα. Κι ας μην πέσουν σε τούτη τη μαρτυρική πολιτεία και αραυνή της δικαιοσύνης σου. Εσύ είσαι Θεός πολυέλεος, που ουκ εις τέλος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Πλάνταξε η καρδιά του γέροντα και άρχισε να κλαίει σαν παιδί που χάθηκε νύχτα μέσα στο δάσος με τα άγρια θηρία. Περασμένα τα 60 του, αλλά παρθένος στο κορμί και κατά δύναμη στην ψυχή, κι ας έρχονταν συχνά πυκνά οι σαρκικοί πειρασμοί, σαν να έπινε κανένα ποτήρι κρασί παραπάνω, ή του φέρνανε πεσκές ή κανένα εκλεκτό μεζέ, που δεν είχε το κουράγιο να τον αρνηθεί. Και του φέρνανε παστά και παλαμίδες, και άλλα νοστιμόφαγα, γιατί όσοι τον γνώριζαν τον αγαπούσαν και τον καλοφρόντιζαν με καλούδια. Ο ίδιος μονάχα όσπρια και λαχανικά είχε στο τραπέζι του, λίγο τυρί και καμιά ελιά. Είχε και ένα βαρελάκι κρασί και ένα μεγάλο μπουκάλι ρακί να κερνά τους επισκέπτες του κατά τη μοναστηριακή φιλοξενία. Είχε και λουκούμια μυρωδάτα και αμαγδαλωμένα, όλα δώρο που του φέρναν οι καλοί του επισκέπτες, οι οποίοι βρίσκανε κοντά του παρηγοριά και ελπίδα. Μιλούσε με την καρδιά του και ήξερε πάντα τον τρόπο να ακουμπά τις άλλες καρδιές, να τις στηρίζει και να ρίχνει μέσα τους βάλσαμο το έλεος του Θεού. Πάντα τους εξηγούσε πόσο μεγάλο, πόσο απέραντο είναι το έλεος του Θεού και πόσους μύριους τρόπους έχει για να έρχεται κοντά μας και να μας βοηθά, χωρίς εμείς να το καταλαβαίνουμε τις πιο πολλές φορές. Η ταπείνωσή του τον καθάριζε συνεχώς και συνήθιζε να λέει στην κουβέντα του: «Χωρίς τη χάρη και το έλεος του Θεού, μήτε τα λουλούδια ανθίζουν, μήτε το νερό κυλάει, μήτε ο άνεμος φυσά. Το ίδιο είναι και η καρδιά μας. Σαν ένα λουλούδι στα χέρια του Θεού όταν πιστεύουμε και σαν σκληρό αγκάθι όταν απιστούμε. Ας εμπιστευθούμε τα πάντα στο Θεό και ας τον παρακαλούμε να μας σκεπάζει και να μας οδηγεί». Έκλαψε κάμποση ώρα και ύστερα μισάνοιξε την πόρτα να φυσήξει λίγο και να ξυπνήσει και να ανασάνει καθώς το συνήθιζε. Σκούπισε τα μάτια του και άρχισε να συνεφέρνει. Η φουντωμένη καρδιά του στράφηκε πάλι ταπεινά προς τον Κύριο. Και όπως άνοιξε την πόρτα, ξανά δε με απορία το μαρμαρένιο μνημούρι φωτισμένο από το φεγγαρόφωτο και πάνω στον τάφο της αρχοντοπούλας. Ξανά δε την κούνια του μωρού που έκλαιγε σπαρακτικά: «Μέγας είσαι, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου.
και ουδής λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου. Είπε αυθόρμητα και σταυροκοπήθηκε με όλη την απορία του που τον έκανε να γουρλώσει τα μάτια. Πήγε κοντά, να δει, να σιγουρευτεί. Τι είναι αυτό το μήνυμα που το ξαναβλέπει ολοζώντανο για δεύτερη φορά? Σιγοπερπάτησε συλλογισμένος και σαν έφτασε κοντά στον τάφο, πάλι χάθηκε νικούνια και πάψαν τα κλάματα του μωρού. Μυστήρια πράγματα. Τι να σημαίνει τούτο το φαινόμενο και τι θέλει να του πει? Σαν καλόγερος, φοβήθηκε τον πειρασμό. Τα όνειρα και τα οράματα είναι για τους προχωρημένους, σκέφτηκε. Εγώ είμαι νήπιος και αμαρτωλός, φαγάς και πότης και τεμπέλης και υπναράς. Μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Την τρίτη μέρα έμεινε πάλι ξάγρυπνος για να δει αν θα γινόταν το ίδιο και θα ξανάβλεπε την κούνια με το μωρό που κάτι σημαντικό φανερώνει το δίχως άλλο. Μπορεί να μην το βρίσκει ακόμα ο ίδιος, αλλά δεν ήταν τυχαίο παιχνίδι του τη φανέρωση. Από το γέροντά του είχε μάθει ότι στη ζωή αυτού του κόσμου τίποτε δεν γίνεται στην τύχη. Όλα έχουν ένα νόημα. Φτάνει να μπορείς να το καταλάβεις. «Είναι ο λόγος των όντων», του έλεγε και το εξηγούσε ο πνευματικός του πατέρας, ένας άγιος άνθρωπος του Θεού. Έκανε λοιπόν το μοναχικό του κανόνα με προσευχές και μετάνοιες, έκανε και ένα κομποσκήνι παραπάνω να τον φωτίσει ο Θεός και διάβασε από τη Φιλοκαλία τον πνευματικό νόμο του Αγίου Μάρκου του Ασκητή, που τον αγαπούσε όσο και τον Άγιο Ισάκ, το Σύρο και την Κλίμακα.

Θεόσιος Θεόφιλος, το μηνιαίο περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Με άρθρα εκκλησιαστικής ενημέρωσης και πνευματικής οικοδομής, ιστορικά και διηγήματα, κείμενα που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με δραστηριότητες και παιχνίδια. Ορθόδοξο περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, ένα συνεχές σχολείο του πιστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397 022 300 και στο mail περιοδικό παπάκι αγιαλιδία.com.

χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος μοιράζονται στους πιστούς για να τα απολαμβάνουν όμως όλοι οι πιστοί και για οικοδομή τους πνευματική. Στην Εφεσίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος σημειώνει: «Και αυτός ο Χριστός έδωσε τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους προς τον καταρτισμούν των Αγίων, εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Και αυτός έδωσε μερικοί να είναι Απόστολοι, άλλοι προφήτες, άλλοι ευαγγελιστές, άλλοι ποιμένες και διδάσκαλοι, με σκοπό να καταρτήσουν τους Αγίους για το έργο της υπηρεσίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος βλέπει στα χαρίσματα που δίνει το Άγιο Πνεύμα μια αναγέννηση εκείνου που τα δέχεται. «Δημιουργεί δε το Άγιο Πνεύμα και την πνευματική αναγέννηση. Θα σε πείσει δε ότι κανείς δεν μπορεί να δει ή να λάβει τη βασιλεία αν δεν έχει γεννηθεί στον ουρανό από το Πνεύμα και δεν καθαρίστηκε από την προηγούμενη γέννηση, η οποία είναι μυστήριο της νύχτας, με τη φωτεινή διάπλαση της ημέρας, με την οποία διαμορφώνει ο καθένας μόνος του τον εαυτό του. Αυτό το πνεύμα, επειδή είναι πάνσοφο και πολύ φιλάνθρωπο, αν παραλάβει ποιμένα, τον κάνει ψαλμωδό, ο οποίος εξορκίζει τα πονηρά πνεύματα και τον αναδείχνει βασιλιά του Ισραήλ. Αν παραλάβει εγωβοσκό, ο οποίος μαζεύει μούρα, τον κάνει προφήτη, θυμίσου τον Δαβίδ και τον Αμός. Εάν λάβει έναν έξυπνο νέο, τον κάνει κριτή των πιο ηλικιωμένων παρόλη την ηλικία του. Το μαρτυρεί αυτό ο Δανιήλ που νίκησε στο λάκκο τα λιοντάρια. Εάν βρει ψαράδες, τους ψαρεύει για τον Χριστό και τους κάνει να ψαρεύουν ολόκληρο τον κόσμο με τη δύναμη του Λόγου. Πάρε τον Πέτρο και τον Ανδρέα και τους γιους της Βροντής, οι οποίοι κήρυξαν με όλη τη δύναμή τους τα πνευματικά. Εάν βρει τελώνες, τους κάνει μαθητές του και δημιουργεί από αυτούς εμπόρους ψυχών. Το αποδείχνει ο Ματθαίος, ο χθεσινός τελώνης και σημερινός ευαγγελιστής. Εάν λάβει φανατικούς διώκτες, μετατοπίζει το ζήλο τους και κάνει Παύλους αντί για Σαύλους και τους δίνει τόση ευσέβεια όση κακία είχαν όταν τους παρέλαβε.

το Άγιο Πνεύμα ακόμα γεννά χαρά στην ψυχή των πιστών. Στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή λέει: «Και εμείς, μη μητέοι μόνε γεννήθητε και του Κυρίου, δεξάμενοι των λόγων, εν θλίψη πολύ, με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Και εσείς γίνατε μιμητές μας και του Κυρίου, διότι δεχτήκατε το κήρυγμα μέσα σε πολύ θλίψη, με χαρά που δίνει το Άγιο Πνεύμα». Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, στο διάλογό του με τον Μοτοβίλοφ, λέει τα εξής για τη χαρά που γεννά μέσα στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα. «Όταν το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει στον άνθρωπο με την πληρότητα των δωρεών του, η ψυχή του ανθρώπου γεμίζει με μια απερίγραπτη χαρά, γιατί το Άγιο Πνεύμα αναδημιουργεί μέσα στη χαρά κάθε τι που εγγίζει. Αυτή είναι η χαρά για την οποία μιλά ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Η γυναίκα όταν γεννά έχει λύπη, διότι ήλθε η ώρα της, αλλά όταν γεννήσει το παιδί δεν θυμάται πια τη θλίψη, αλλά χαίρεται γιατί γεννήθηκε άνθρωπος στον κόσμο. Και εσείς λοιπόν τώρα έχετε λύπη, αλλά πάλι θα σας δω και θα χαρεί η καρδιά σας, και τη χαρά σας κανένας δεν θα σας την αφαιρέσει. Η χαρά που αισθάνεστε αυτή τη στιγμή στην ψυχή, όσο μεγάλη και παρήγορη κι αν είναι, δεν είναι τίποτε αν συγκριθεί με αυτήν για την οποία λέει ο Κύριος με το στόμα του Αποστόλου: εκείνα που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους ανθρώπου δεν συνέλαβε, εκείνα που ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν. Αυτό που μας δίδεται τώρα δεν είναι παρά μια προκαταβολή αυτής της υπέρτατης χαράς. Και αν από τώρα αισθανόμαστε γλυκύτητα, αγαλίαση και ευεξία, τι να πούμε για εκείνη την άλλη χαρά που μας επιφυλάσσει στον ουρανό, αφού θρηνήσουμε πρώτα εδώ κάτω στη γη».

Ακόμα με το Άγιο Πνεύμα ξεχύνεται η αγάπη του Θεού στους πιστούς. Στην προς Ρωμαίους επιστολή λέει ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν, διότι η αγάπη του Θεού είναι χυμένη στις καρδιές μας δια του Αγίου Πνεύματος που μας δόθηκε. Εξ αντιθέτου και το Άγιο Πνεύμα φέρνει σαν καρπό την αγάπη. Στην προς Κολασαΐς επιστολή λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Καθώς και εμάθετε από Επαφρά του αγαπητού συνδούλου ημών, ως έστι πιστός υπερ ημών διάκονος του Χριστού, ο και δηλώσας ημίν την ημών αγάπην εν πνεύματι. Έτσι την μάθατε από τον αγαπητό Επαφρά, το σύνδουλό μας, που είναι πιστός υπηρέτης του Χριστού για χάρη σας, ο οποίος και μας έκανε γνωστή την εν πνεύματι αγάπη σας. Εάν εκείνος που έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στερείται όμως της αγάπης, σε τίποτε δεν ωφελείται, όπως λέει ο Θείος Απόστολος, πόση προσπάθεια πρέπει να καταβάλουμε για να αποκτήσουμε την αγάπη», λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής.

Το Άγιο Πνεύμα ακόμα δίνει λόγο στους πιστούς για να απολογούνται όταν κληθούν να δώσουν μαρτυρία για την πίστη τους. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέει: «Και επί ηγεμόνας δε και βασιλείς αχθίσεστε ένε καινε μου εις μαρτύριον αυτής και της έθνεσιν. Όταν δε παραδιδώσιν ημάς, μη μεριμνήσετε πως ή τι λαλήσετε. Δοθήσετε γάριμήν εν εκείνη τη ώρα, τι λαλήσετε. Ου γαριμείς έστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του πατρός ημών το λαλούν εν ημίν. Και θα οδηγηθείτε σε ηγεμόνες και βασιλείς εξαιτίας μου,

λέει: «Η γάρ κατά σάρκα ζείτε, μέλετε αποθνίσκην. Η δε πνεύματι, τας πράξεις του σώματος θανατούτε, ζήσεστε. Διότι αν ζείτε σαρκικά, τότε θα πεθάνετε. Αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, τότε θα ζήσετε». Και στην προσκαλάτας σημειώνει: «Λέγω δε, πνεύματι περιπατείτε και επιθυμία σαρκός ουμή τελέσετε. Η γάρ σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται αλλήλης». Εννοώ να οδηγήστε από το πνεύμα και τότε δεν θα εκτελείτε την επιθυμία της σάρκας. Διότι η σάρκα έχει επιθυμίες αντίθετες προς το πνεύμα, το δε πνεύμα αντίθετες προς τη σάρκα. Αυτά είναι αντίθετα το ένα προς το άλλο. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων προτρέπει σχετικά: «Καθάρισε το αγκείο για να δεχθεί περισσότερη χάρη, γιατί η συγχώρηση των αμαρτιών δίνεται το ίδιο σε όλους. Όμως η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος δορίζεται ανάλογα με την πίστη του καθενός. Εάν κάνεις λίγα, λίγα απολαμβάνεις. Εάν όμως εργάζεσαι πολλά, πολύς θα είναι ο μισθός. Για τον εαυτό σου τρέχεις, κοίταξε το συμφέρον». Επίσης ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ σημειώνει: «Η νηστεία, η προσευχή, η ελεημοσύνη και κάθε καλή πράξη που γίνεται στο όνομα του Χριστού δεν αποτελούν παρά μέσα για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε μόνον, μία καλή πράξη που γίνεται στο όνομα του Χριστού φέρνει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ψάλλουμε στην Εκκλησία μας: Ασμένος λαή την νηστεία να σπασόμεθα, έφθασε γάρ των πνευματικών αγώνων η αρχή. Αφήσομεν τη σαρκός την ευπάθειαν, αυξήσομεν της ψυχής τα χαρίσματα, συγκακοπαθήσομεν ως δούλη Χριστού, ίνα και συδοξαστόμεν ως τέκνα Θεού. Και το Πνεύμα το Άγιον εν ημίν οικίσαν φωτίσει τας ψυχάς ημών». Δηλαδή, με ευχαρίστηση λαή ας δεχθούμε την νηστεία, διότι έφτασε η αρχή των πνευματικών αγώνων. Ας αφήσουμε την ευπάθεια της σάρκας και ας αυξήσουμε τα χαρίσματα της ψυχής. Ας κακοπαθήσουμε όλοι σαν δούλοι Χριστού για να δοξαστούμε σαν παιδιά του Θεού. Και το Άγιο Πνεύμα, αφού κατοικήσει μέσα μας, θα φωτίσει τις ψυχές μας. Ιδιόμελο των ένων, τρίτης της Τυρινής, ήχος τρίτος. «Τι σε ξύπη γηγενών τους θαυμαστούς ημών βίους, πατέρες παγκόσμιοι, ποια δε γλώσσα λαλήσει τους ιερούς εν πνεύματι αγώνας και υδρότας ημών, τα άθλα των αρετών, την δείξην του σώματος, τα σπαλέστρας των παθών, εν αγρυπνίες και ευχές και της δάκρυσιν. Εμείς εν κόσμο ως περάγγελοι όντως όφθητε, ή αυτοί τας δε μόνο δυνάμεις τελείως καθήλετε, τελέσαντες θαυμαστά και εξαίσια τέρατα, διό πρεσβεύσατε συν ημίν παμακάριστη τυχήν ημάς της αλήκτου χαράς». Δηλαδή, ποιος από τους ανθρώπους θα διηγηθεί πατέρες που ανήκετε σε όλο τον κόσμο τους θαυμαστούς σας βίους, και ποια γλώσσα θα περιγράψει τους ιερούς αγώνες σας που κάνετε με τη δύναμη του Πνεύματος και τους ιδρώτες σας και τα έπαθλα των αρετών, το λιώσιμο των σωμάτων, τις παλέστρες των παθών με αγρυπνίες και προσευχές και δάκρυα. Εσείς εμφανιστήκατε στον κόσμο πραγματικά σαν άγγελοι. Εσείς τις δυνάμεις των δαιμόνων τις καταγκρεμίσατε κάνοντας θαυμαστά και εξαιρετικά θαύματα. Γι' αυτό προσευχηθείτε θερμά μαζί με εμάς πολυευτυχισμένοι να αποκτήσουμε την ατέλειωτη χαρά. Είναι στοιχειρό προσώμιο του Εσπερινού του Σαββάτου της Τυρινής σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου.

Ο πιστός μπορεί να σβήσει το Άγιο Πνεύμα που είναι μέσα του. Στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή λέει: «Το Πνεύμα μη σβαίνεται». Επειδή χωρίς το Πνεύμα του Θεού δεν μπορούμε να σωθούμε, προτρέποντάς μας ο Απόστολος λέει να διατηρούμε το Πνεύμα του Θεού με την πίστη και με την αγνή συναναστροφή, για να μην μείνουμε χωρίς το Πνεύμα του Θεού και χάσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, σημειώνει και ο Άγιος Ειρηναίος.

Η ώρα είναι 4 ακριβώς. Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο Πρόδρομο. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίεξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημασι των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με της καταδέμψην της λάκων. Ακουστών ποιησόνι το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προς σέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδούχα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσισέ με ημίτε. Ιδούχα αλήθεια νηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και εφροσύνη αγαλιάσω δέος θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίεση σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσους και ελέησόν με ο Θεός.

Προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου και ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίου Πατριαρχού Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Θεμιστού.

Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξασαι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία του Τιμίου Νεπορανίων, θείων αείρων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων δόξων και κανίκων μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο Πρόδρομο. Έψαλε ο Αρχιμανδρίτης Πάτηρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

0: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Energizers! Νιώθω άνετα!
3: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
2: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
3: Χαμογελώ μέσα τους!
4: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
5: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

μικροί μου φίλοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε. Τρίτη σήμερα, είναι 2 Ιουνίου, αλλά να πούμε σήμερα και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Χθες ήταν του Αγίου Πνεύματος και φυσικά στην εκπομπή μας μιλήσαμε για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ήτανε πολύ πιο σημαντικό, μικρή μου φίλη. Σήμερα όμως θα ευχηθούμε σε όλους μας. Καλό καλοκαίρι, ευλογημένο και φωτισμένο, μια που ξεκίνησε με τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, τη γιορτή της Αγίας Τριάδος, τη γιορτή θα λέγαμε του Θεού μας. Όλο το καλοκαίρι να μας φωτίζει, παιδιά, και όλο το καλοκαίρι να λέμε πολλές φορές το Βασιλεύ Ουράνιε, για να είναι δίπλα μας, μέσα μας, το Άγιο Πνεύμα και να ζούμε τους καρπούς του. Γιατί όπου είναι το Άγιο Πνεύμα, σε όποια καρδιά κατοικεί, εκείνο το παιδάκι είναι χαρούμενο, είναι χρήσιμο στους άλλους, δεν λέει άσχημα λόγια, λέει όμορφα πράγματα, παίζει, χαίρεται, έχει μέσα του την πίστη στο Θεό και προσεύχεται και έχει αγάπη πολύ και τη δείχνει αυτή την αγάπη στους άλλους με χίλιους δυο τρόπους. Λοιπόν, το αγαπημένο καλοκαιράκι έφτασε και ο καιρός δείχνει ότι είναι πολύ καλός, καλοκαιρινός. Ευτυχώς ακόμα δεν έπιασαν οι μεγάλες ζέστες, οπότε μπορούμε τώρα να το εκμεταλλευτούμε. Λίγες μέρες ακόμα θα έχετε σχολείο και σίγουρα, μια που μπήκε ο Ιούνιος, οι μέρες αυτές θα είναι ανάλαφρες στο σχολείο. Λοιπόν, θα έχετε και χρόνο να παίξετε τα απογευματάκι που δεν έχει τόση ζέστη. Και να χαρείτε τους δικούς σας, την οικογένειά σας. Να χαρείτε και το σπίτι σας. Να χαρείτε κάποιο μεσημέρι να διαβάσετε έτσι ξαπλωμένοι στο κρεβάτι σας και ένα εξωσχολικό όμορφο βιβλίο. Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε και πολλά μπορούμε να κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι για να περάσει όμορφα, αξέχαστα, ωφέλιμα, χαρούμενα. Λοιπόν, το γλυκό καλοκαιράκι έφτασε. Εμείς θα ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι τώρα και μετά θα πάμε στο διήγημά μας.

στο Μιστρά με πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

Μπαίνοντας στο δωμάτιό της η Ραλού εκείνο το μεσημέρι, μας τα έλεγε μετά, είδε πάνω στο γραφείο της ένα μικρό δέμα, τυλιγμένο με χρωματιστό χαρτί. Στο περιτύλιγμα έγραφε: «Από το θείο Βασίλη με αγάπη. Καλό καλοκαίρι». Το ξετύλιξε ανυπόμονη και όταν είδε τι είχε μέσα, το στόμα της μεγάλωσε. Έφτασε μέχρι τα αυτιά της, το ίδιο και τα μάτια της. «Ένα κινητό! Τέλεια! Τέλεια!» φώναξε δυνατά και η φωνή της λες και ήταν βουτυγμένη στο μέλι. «Τέλεια! Τέλεια! Ήταν το δώρο που πάντα ήθελα! Όμως πού το ξέρει ο θείος? Μπορεί να ρώτησε τη μάνα μου ή μπορεί να το κατάλαβε μόνος του. Όλα τα καταλαβαίνει αυτός ο θείος Βασίλης». Ξετρύπωσε από την ντουλάπα τα παπούτσια του μπαλέτου, τα φόρεσε και άρχισε να χορεύει. Όταν κουράστηκε, πήγε στην κουζίνα και έκανε να ανοίξει το ψυγείο. «Λες, έχουμε 15 Ιουνίου. Οι ζέστες έπιασαν». «Μπορεί, που ξέρεις», σκέφτηκε. Το χέρι της τότε ανέβηκε λίγο και αντί να ανοίξει την πόρτα του ψυγείου, άνοιξε την κατάψυξη. Ναι, είχε υπολογίσει πολύ σωστά. Το πρώτο παγωτό εκείνου του καλοκαιριού ήταν εκεί, φτιαγμένο από τη μητέρα της. Γέμισε ένα βαθύ μπολάκι και άρχισε να τρώει. «Μπα, παράξενο», σκέφτηκε ύστερα από λίγο. «Ούτε που σκέφτηκα σήμερα να ανοίξω την τηλεόραση». Η Ραλού ανυπομονούσε να γυρίσουν οι γονείς της από τη δουλειά για να τους δείξει το ενδεικτικό και το κινητό. Πήρε αγκαλιά την αγαπημένη της κούκλα, πήρε και το δώρο του θείου, ξάπλωσε στον καναπέ του σαλονιού, έκλεισε τα μάτια και άρχισε να ονειρεύεται τις διακοπές, το ταξίδι, τη μυστική αποστολή. Το απόγευμα τα παιδιά ήρθαν πάλι στο σπίτι μου. Ήταν όμορφα, γλυκά και ζεστά. Ένα τζιτζίκι τραγουδούσε μόνο του, τ' άκουσε ένα άλλο και άρχισε να τραγουδά και αυτό. Φορούσαμε από μέρες κοντομάνικα και ο νοτιάς που έμπαινε από το ανοιχτό παράθυρο χάιδευε τα γυμνά μπράτσα και το πρόσωπό μας. Κλείσαμε τα μάτια και αφήσαμε τον ανήσυχο άνεμο να μας ανοίξει την πόρτα του καλοκαιριού. Κάποια στιγμή ακούστηκε ένας παράξενος ήχος. Εγώ και ο Θωμάς πεταχτήκαμε πάνω. Ψάχναμε από εδώ και από εκεί, κάτω από το τραπέζι, στη βιβλιοθήκη, στο πάτωμα. «Μου θύμισε τον ήχο κινητού», είπε ο Θωμάς. «Ονειρεύεσαι, αφού δεν έχει κανένας μας κινητό». Μόνο η Ραλού δεν έψαχνε. Μας κοίταζε και γελούσε. Δεν κρατήθηκε πολύ. Έβγαλε το κινητό από την τσέπη της και μας το έδειξε. «Α, καλά! Γι' αυτό λοιπόν μου πήρες το ενδεικτικό με άριστα. Σου είχε τάξει η μάνα σου κινητό τηλέφωνο», της είπε ο Θωμάς. «Το κινητό είναι δώρο του θείου Βασίλη και δεν έχει καμία σχέση με ενδεικτικά και βαθμούς. Το βρήκα στο δωμάτιό μου το μεσημέρι που γύρισα από το σχολείο». «Εγώ νομίζω πως το δώρο είναι για όλους μας, παιδιά», τους είπα. «Δηλαδή θα το κρατάω καθένας μας μια μέρα? Ο Οδυσσέας τη Δευτέρα, εγώ την Τρίτη». «Ναι, καλά, ξέχασες πως θα ταξιδέψουμε όλοι μαζί στις 18. Ο Θωμάς είχε πάρει το κινητό και το χάζευε όταν αυτό ξαναχτύπησε. Δυο κοφτοί ήχοι ακούστηκαν. «Ποιο κουμπί πατάμε, παιδιά, για να μιλήσουμε?» ρώτησε ανήσυχος. «Δεν είναι κλήση, είναι μήνυμα, όπως ήταν και το προηγούμενο», είπε η Ραλού, πήρε το τηλέφωνο και άνοιξε τα μηνύματα. «Παιδιά, και τα δύο μηνύματα είναι από το θείο Βασίλη. Ακούστε, ακούστε. Αχ, δεν μπορώ να τα διαβάσω. Είναι γραμμένα στα καταλαβίστικα». «Και πώς ξέρεις ότι είναι από το θείο Βασίλη, έξυπνη?» «Ξέρω τον αριθμό του θείου απ' έξω. Και πρόσεχε πώς μιλάς, Θωμά, ε?» Έφερα ένα χαρτί και αντέγραψα το συνθηματικό κείμενο από το κινητό. Σε λίγο τα μηνύματα είχαν αποκρυπτογραφηθεί. Ήταν αυτό που περιμέναμε. «Μπράβο, θείε». Τα μηνύματα ήταν στην πραγματικότητα ένα μήνυμα κομμένο στα δύο που έλεγε: «Δευτέρα, 18 Ιουνίου, 7 το πρωί, αναχώρηση για Καλαμάτα. Οδηγός του λεωφορείου 121. Σύνθημα, γεμιστά. Παρασύνθημα, ΑΕΚ». «Καλά, τι λέξεις είναι αυτές που βρήκε ο θείος για σύνθημα και παρασύνθημα?» «Η πρώτη εντάξει, δηλαδή μ' αρέσει πολύ αυτό το φαγητό. Όμως η δεύτερη, όχι, εγώ είμαι Ολυμπιακός».
Δεν επιτρέπεται να σχολιάζουμε τις οδηγίες του θείου και μάλιστα δυνατά. Κάποιος λόγος θα υπάρχει που ο θείος έβαλε αυτές τις δύο λέξεις για σύνθημα και παρασύνθημα. Και δεν έχει καμία σημασία τι ομάδα υποστηρίζουμε και ποια φαγητά μας αρέσουν. Λοιπόν, τη Δευτέρα πρωί-πρωί θα είμαστε στο σταθμό των λεωφορείων. Αλήθεια, παιδιά, μάθατε απ' έξω τον κώδικα? Θυμήθηκα να τους ρωτήσω. Ο Θωμάς έκανε πως δεν άκουσε. Πήγε στο παράθυρο και άρχισε να σφυρίζει. «Είναι πολύ δύσκολος, Οδυσσέα», μουρμούρισε απογοητευμένος. «Εδώ μπερδεύουμε ακόμα με την προπαίδεια, που είναι πολύ πιο εύκολη». Η Ραλού από την άλλη με κοίταζε με ένα χαζούλικο ύφος, ενώ τύλιγε και ξετύλιγε μια τούφα μαλλιά στο δάχτυλό της. «Εγώ έμαθα λίγο κώδικα. Φτάνει? Να, σκέφτηκα πως εσείς θα τον ξέρετε και...» «Κατάλαβα. Ευτυχώς που τον έχω γράψει στην ατζέντα μου, γιατί ο θείος θα ταΐζε κοτόπουλα όλο το καλοκαίρι». «Η αλήθεια είναι πως κι εγώ είχα μισομάθει τον κώδικα, αλλά ντράπηκα και δεν είπα τίποτα στα ξαδέρφια μου». «Πώς θα ξυπνήσουμε, παιδιά, τόσο πρωί και πώς θα πάμε στο σταθμό?» ρώτησε σε λίγο ο Θωμάς και άνοιξε το στόμα του δύο πύχες να χασμουριθεί. «Εσένα θα σε πάμε κοιμισμένο, Θωμά, μην ανησυχείς», του είπε η Ραλού.

Τις επόμενες δύο μέρες ετοιμάζαμε τα πράγματά μας. Συζητούσαμε και κάναμε όνειρα. Η μυστική αποστολή, το ταξίδι, στριφογύριζαν στο μυαλό μας από το πρωί ως το βράδυ. Ο πατέρας μου αγόρασε το Σάββατο 3 ορειβατικά σακίδια. Πήραμε ένα ο καθένας και αρχίσαμε να τα γεμίζουμε ρούχα και πράγματα. Ο πατέρας της Ραλούς θα μας πήγαινε στο σταθμό τη Δευτέρα το πρωί. Κι όμως, οι μανάδες μας ανησυχούσαν. Ας προσπαθούσαν να κρυφτούν, εγώ το καταλάβαινα. Πρώτη φορά θα μέναμε μακριά από το σπίτι, χωρίς τη φροντίδα τους. Τώρα, πώς αποφάσισαν να μας στείλουν ταξίδι μόνους, ένας θεός το ξέρει. Ένας θεός και ένας θείος. Ο θείος Βασίλης.

0: Δευτέρα ξημερώματα, φιλιά, αποχαιρετισμού και πολλές συμβουλές που έμπαιναν από το ένα αυτή και βγαίναν από το άλλο. Ο κύριος Ανέστης, ο πατέρας της Ραλούς, πέρασε από όλα τα σπίτια, μας μάζεψε και στις 6:30 μας ξεφόρτωσε στο σταθμό. «Ξέρετε, θείε, που θα βρούμε τον άλλο θείο?» τον ρώτησε όταν φτάσαμε.
1: «Παιδιά, δεν έχω ιδέα».
2: «Καλά,
1: δεν έχετε συνεννοηθεί με τον Βασίλη?»
0: «Έχουμε, πώς δεν έχουμε», είπε η Ραλού και μου κλείσε το μάτι. «Ευχαριστούμε, μπαμπά. Μπορείς τώρα να φύγεις. Η μαμά θα ανησυχεί», είπε στον πατέρα της και τον φίλησε. «Σε ξυπνήσαμε τόσο πρωί. Θα πρέπει να πας και στη δουλειά σου σε λίγο».
1: «Δεν πειράζει. Θα πιω πρώτα ένα καφέ εδώ δίπλα, στο καφενείο, γιατί νιστάζω».
0: Η αλήθεια είναι πως ο κύριος Ανέστης δεν είχε σκοπό να φύγει πριν βεβαιωθεί πως είχαμε μπει στο σωστό λεωφορείο. Για να μην μπερδεύεται στα πόδια μας, παρήγγειλε καφέ στο καφενείο και φρόντισε να μας βλέπει από εκεί όπου καθόταν. Ανοίξε μια εφημερίδα και έκανε πως διάβαζε, όμως στην πραγματικότητα δεν διάβαζε. Μας παρακολουθούσε προσεκτικά με την άκρη του ματιού του. Ο σταθμός ήταν γεμάτος κόσμο, λεωφορεία. Άλλα έρχονταν και άλλα έφευγαν. Άλλοι πήγαιναν και άλλοι γύριζαν. Ψάξαμε το θείο Βασίλη παντού, όμως δεν τον βρήκαμε πουθενά. Σκεφτήκαμε πως μπορεί να ερχόταν την τελευταία στιγμή. Είδαμε μια επιγραφή που έγραφε «Καλαμάτα» με μεγάλα φωτεινά γράμματα. Εκεί ήταν και το λεωφορείο 121, με το οποίο θα ταξιδεύαμε. Δεν είχε ακόμα ανοίξει τις πόρτες του. Κάμποσοι επιβάτες με βαλίτσες περίμεναν απ' έξω. Στη θέση του οδηγού καθόταν ένας νεαρός που άκουγε ποδόσφαιρο και πίνε φραπέ με καλαμάκι. «Κυρίε, κυρίε!» του φώναξα. Ο οδηγός δεν μου απάντησε. Περίμενε να δει αν θα έμπαινε γκολ.
1: «Τι θέλεις, μικρέ?»
0: μου είπε ύστερα από λίγο. «Που μπορώ να φάω μια μέριδα γεμιστά?»
1: «Γεμιστά? Πρωί-πρωί, δεν είμαστε καλά».
0: «Ναι, γεμιστά. Μ' αρέσουν πολύ. Τα τρώω ακόμα και για πρωινό». Ο οδηγός ρούφηξε μια γουλιά καφέ και στο πρόσωπό του ζωγραφίστηκε ένα χαμόγελο.
1: «Τι ομάδα είσαι, φίλε?»
0: με ρώτησε.
1: «Εγώ είμαι ΑΕΚ».
0: «Εγώ Παναθηναϊκός, πειράζει?»
1: «Γιατί να πειράζει, Οδυσσέα? Εθνική Ελλάδος, δεν είμαστε και δυο».
0: «Οδυσσέα? Ξέρει το όνομά μου? Δηλαδή, ξέρετε και τα ονόματά μας? Μήπως ξέρετε που θα βρούμε και το θείο Βασίλη?» ρώτησα, γιατί σκέφτηκα πως ο οδηγός ήταν γνωστός του.
1: «Ο θείος είναι εδώ, αλλά αόρατος».
0: Έσκυψε και είπε από το παραθυράκι. «Κατάλαβα», μουρμούρισε ο Θωμάς που είχε έρθει κοντά και άκουγε. «Άρχισαν τα δύσκολα». «Δηλαδή μεταμφιασμένος? Δεν καταλαβαίνω», είπε Ραλού.
1: «Αυτό έμαθα και αυτό σας λέω. Τίποτα άλλο δεν ξέρω. Σας έχω κρατήσει τρεις θέσεις μπροστά. Την ένα, τη δύο και την τρία. Οι δύο είναι ακριβώς πίσω μου. Πηγαίνετε λοιπόν να φορτώσω τα πράγματα και έρχομαι».

0: Το λεωφορείο γέμισε επιβάτες και στις 7 ακριβώς ξεκίνησε. Ο πατέρας της Ραλούς μας κούνησε το χέρι και έφυγε. Βέβαιος πια πως ήμασταν σε καλά χέρια. «Με λένε Τάκη», μας είπε ο οδηγός όταν βγήκαμε από την πόλη.
1: «Γνωρίζεστε με το θείο?»
0: τον ρώτησε η Ραλού.

0: το θείο?» τον ρώτησε η Ραλού.
1: «Ναι, και πολύ καλά μάλιστα. Τον είχα καθηγητή στο Λύκειο. Ο καλύτερος
0: ο κόσμος», είπε ο Θωμάς και κοίταξε γύρω του.
1: «Εντάξει παιδιά, ξέρω. Μου εξήγησε ο θείος. Τι ξέρω δηλαδή, τίποτα δεν ξέρω»,
0: συνέχισε ο οδηγός με σιγανή φωνή.
1: «Προσπαθήστε να κοιμηθείτε. Ασφαλώς θα ξυπνήσατε πολύ πρωί. Θα τα πούμε αργότερα στο σουβλατζίδικο».
0: Ο Θωμάς χαμογέλασε όταν άκουσε αυτή τη λέξη. Ακούμπησε το κεφάλι του στο κάθισμα, έκλεισε τα μάτια και άρχισε να γλύφεται. Σε λίγο αποκοιμήθηκε.
1: «Ξέχασα να σας πω πως ο ξάδερφός μου ο Θωμάς ήταν θαυμάσιο παιδί, πανέξυπνος, αλλά πολύ λέμαργος. Τον συγκινούσαν πολύ τα σουβλάκια, οι μπριζόλες, οι τηγανιτές πατάτες, τα τόστ, τα πιάτα, τα εστιατόρια, οι κατσαρόλες, τα μαχαιροπύρουνα και ό,τι έχει σχέση με το φαγητό. Είχε και ένα άλλο πρόβλημα ο Θωμάς, που το έχετε κιόλας καταλάβει. Όσο έξυπνος ήταν, τόσο δεν τα πήγαινε καλά με το σχολείο. Δεν συμπαθούσε καθόλου τα σχολικά βιβλία, τα μαθήματα, το διάβασμα, τις εξετάσεις. Και γι' αυτό έπαιρνε πάντα μικρούς βαθμούς και έκανε τους γονείς του να λαχταράνε. Στο τέλος όμως περνούσε την τάξη. Εφάρμοζε δηλαδή αυτό που λένε «τέλος καλού, όλα καλά». Η Ραλούμισο κοιμότανε με μισά νύχτα τα μάτια. Μου είχε πει κάποτε πως της άρεσε όταν ταξίδευε να βλέπει τα χωράφια και τα δέντρα να τρέχουν προς τα πίσω. Εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Στριφογύριζε συνέχεια στο νου μου εκείνο το παράξενο που μας είχε πει ο οδηγός. Ότι δηλαδή ο θείος ήταν αόρατος. Κάποιες φορές σηκώθηκα όρθιος και άρχισα να κοιτάζω με τρόπο έναν έναν τους επιβάτες. Όμως κανένας δεν έμοιαζε με το θείο Βασίλη. Βέβαια το λεωφορείο είχε μερικές θέσεις άδειες. Και αυτό με έκανε να σκεφτώ αν είναι δυνατόν πως κάπου εκεί καθόταν ο θείος και εγώ δεν τον έβλεπα.
2: «Στάση 20 λεπτών για καφέ και σουβλάκι»,
0: φώναξε ύστερα από όρο οδηγός. Το λεωφορείο είχε σταματήσει δίπλα σε ένα μεγάλο μαγαζί. «Τα σουβλάκια, ναι, τα σουβλάκια. Πού είναι παιδιά τα σουβλάκια?» φώναξε ο Θωμάς και πετάχτηκε πάνω, τρίβοντας τα κατακόκκινα ανισταγμένα μάτια του. Γέλασε όλο το λεωφορείο.
1: «Ελάτε μαζί μου»,
0: μας είπε ο οδηγός και εμείς τον ακολουθήσαμε στο μαγαζάκι του σταθμού.
1: «Να φάτε όσα σουβλάκια θέλετε, γιατί θα πεινάσουμε μέχρι να φτάσουμε στην Καλαμάτα. Σας κερνάω εγώ στην υγεία του θείου».
0: «Δυστυχώς έχει χάσει την υγεία του, κύριε Τάκη», είπε η Ραλού. «Έπεσε και χτύπησε το πόδι και το έχει στο γύψο».
1: «Τι λέτε βρε παιδιά?
0: Και μένα πως δεν μου είπε τίποτα?» είπε έκπληκτος ο οδηγός. «Πότε μίλησατε μαζί του? Μήπως δεν είχε ακόμα χτυπήσει?»
1: «Τελευταία φορά ήταν χθες το βράδυ».
0: «Είδες λοιπόν, Οδυσσέα, εγώ σας τα έλεγα, δεν σας τα έλεγα?» μουρμούρισε ο Θωμάς.
1: «Λες?
0: Είναι αλήθεια πως ο Θωμάς μας είχε πει πως μπορεί ο γύψος του θείου να είναι ψεύτικος, αλλά εμείς...» Τα σουβλάκια ήταν έτοιμα. Πήραμε ένα ο καθένας, μόνο ο Θωμάς πήρε δύο και καθίσαμε έξω μαζί με τον οδηγό να τα φάμε. «Σε πόση ώρα φτάνουμε στην Καλαμάτα, κύριε Τάκη?» ρώτησε η Ραλού.
1: «Έχουμε ακόμα καιρό. Σε 2 ώρες, 3, μη βιάζεστε. Η διαδρομή είναι ωραία. Θα συζητήσετε, θα διαβάσετε».
0: Με την κουβέντα δεν προσέξαμε μια παράξενη γυναίκα που ήρθε και στάθηκε δίπλα μας. Την είδαμε ξαφνικά. Ήταν μελαψή και τα μάτια της ήταν τόσο φωτεινά, τόσο παράξενα. Φορούσε ένα κατάμαυρο φόρεμα που είχε πάνω ζωγραφισμένους ήλιους και φεγγάρια. Τα χέρια και τα πόδια της ήταν γεμάτα δαχτυλίδια και βραχιόλια. Στο αριστερό της μπράτσο πάνω στο δέρμα ήταν χαραγμένα γράμματα και λέξεις βγαλμένες λες από μια γλώσσα εξωγήινη. Ο Θωμάς όταν την είδε κυτρίνησε, μαζεύτηκε, τράβηξε την καρέκλα του και κόλλησε πάνω μου. «Πάμε να φύγουμε, Οδυσσέα. Είναι τσιγκάνα από εκείνες που κλέβουν παιδιά», μου ψιθύρισε στα αυτή. 3 πράγματα τρόμαζαν το Θωμά: τα σκυλιά, οι τσιγκάνες και τα ξωτικά.
1: «Υπάρχει κάποια άδεια θέση σε αυτό το λεωφορείο?»
0: ρώτησε η παράξενη γυναίκα τον κύριο Τάκη.

0: Μου είπαν πως είσαι ο οδηγός.
1: Η φωνή της, κι αυτή παράξενη, έμοιαζε με φωνή κουκουβάγια σε έρημο σπίτι.
0: Θέση υπάρχει όμως, πού θέλετε να πάτε? Πηγαίνω στη Σπάρτη και από εκεί θα πάω στη Μάνη. Τότε πρέπει να περιμένετε το λεωφορείο της Σπάρτης.
1: Τα παιδιά είχαν καρφώσει τα μάτια τους στην παράξενη γυναίκα και είχαν τεντώσει τα αυτιά τους να ακούσουν. Η Ραλού, αν δεν τρεπόταν, θα έκανε χωνή το χέρι της. Δεν ήθελε να χάσει λέξη. Μόνο ο Θωμάς κοίταζε χάμου και τρίβε το παπούτσι του στο τσιμέντο. Παρακαλούσε να ανοίξει γη να τον καταπιεί.
0: Σε πόση ώρα θα περάσει το λεωφορείο της Σπάρτης?
1: Ρώτησε η γυναίκα ανοιχτοπούλη.
0: Σε μία ώρα περίπου,
1: της είπε ο οδηγός αφού κοίταξε το ρολόι του. Η παράξενη γυναίκα έκανε να φύγει. Όμως μας είδε να την κοιτάζουμε με περιέργεια και κοντοστάθηκε. Το παράξενο είναι πως γύρισε και κάρφωσε τα μάτια της στα δικά μου. Ξαφνιάστηκα γιατί ένιωσα να με καίει το βλέμμα της. Άραγε ήταν αλήθεια ή μου φάνηκε? Είδα το Θωμά να μας γυρίζει την πλάτη και να σκύβει ακόμα πιο πολύ. Λες και ήθελε να χαθεί, να εξαφανιστεί.
0: Έχεις το ίδιο όνομα με το γιο του Λαέρτη,
1: μου είπε. Ξέρω κατάπια. Ήταν η δεύτερη φορά που ένας άγνωστος ήξερε το όνομά μου.
0: Δεν ξέρω για πού ταξιδεύεις,
1: συνέχισε η παράξενη γυναίκα.
0: Όμως αυτό που θα σου πω να μην το ξεχάσεις ποτέ. Νύχτα στην έρημη εκκλησιά, μολόγιο μου φεγγάρι, θα ταξιδέψεις στο όνειρο, όμορφο παλικάρι.
1: Μόλις μας είπε τη λέξη παλικάρι, η παράξενη γυναίκα έφυγε με γρήγορα βήματα. Κοιτάξαμε ο ένας τον άλλο και αμέσως ξανακοιτάξαμε να δούμε πού είχε πάει. Όμως δεν την είδαμε πουθενά. Χάθηκε, είπε με σβησμένη φωνή ο Θωμάς. Γιατί είπα από μέσα μου εκείνη τη μικρή προσευχή των μοναχών που μάθαμε στο Άγιον Όρος. Τη θυμάσαι, Οδυσσέα? Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Είμαι βέβαιος πως η γυναίκα αυτή είναι μάγισσα. Δεν είδατε τα μάτια της? Δεν ακούσατε τη φωνή της? Δεν είδατε πως ήταν ντυμένη? Παιδιά, εγώ δεν το πιστεύω. Όμως λέω και ξαναλέω εκείνο το τραγουδάκι που σου είπε, Οδυσσέα, και δεν το καταλαβαίνω. Είναι τόσο παράξενο. Μήπως το κατάλαβα εγώ? Πάντως, τόσο λαμπερά μάτια δεν έχω ξαναδεί. Λες και βγήκε από ένα παραμύθι. Λες και ήρθε από άλλη εποχή αυτή η γυναίκα. Τα λόγια του τραγουδιού θα μας τα εξηγήσει ο θείος, μην ανησυχείτε. Ο αόρατος θείος θέλεις να πεις, Οδυσσέα? Πετάχτηκε πάλι ο Θωμάς. Τώρα να σας πω πως αυτή η... αυτή τη μάγισσα μπορεί να την έστειλε ο θείος Βασίλης, θα με δείρετε? Έχει και μια άλλη σκέψη καρφωθεί στο μυαλό μου. Πως μπορεί, λέω τώρα, μπορεί να ήταν ο ίδιος ο θείος μεταβιασμένος η γυναίκα. Θωμά, είσαι ανυπόφορος, πράγματι σου χρειάζεται ξύλο. Παλεύουμε να δούμε ποιος θα δείρει τον άλλον. Και αφού έξυπνε δεν είναι μάγισσα, που ήξερε το όνομά σου? Σου είπε πως έχεις το όνομα που είχε ο... ξέχασα. Ο γιος του Λαέρτη. Ναι, ο Λαέρτης δεν ήταν ο πατέρας του Οδυσσέα? Μπορεί να το άκουσε ή να το είπε έτσι και να βγήκε, πετάχτηκε η Ραλού. Ξέρεις πόσα ονόματα υπάρχουν, χιλιάδες. Αυτό που λες είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει. Η κουβέντα σταμάτησε γιατί ακούσαμε την κόρνα του λεωφορείου. Ο κύριος Στάκης είχε ανάψει τη μηχανή και περιμένει να μπούμε για να ξεκινήσει. Το βάλαμε στα πόδια και ίσα που προλάβαμε να πηδήξουμε μέσα. Σ' όλο το δρόμο, στο μυαλό μου στριφογύριζε η γυναίκα Νυχτοπούλη και τα παράξενα λόγια της. Παιδιά, σκεφτείτε τρία πράγματα και πέστε μου αν έχουν σχέση. Αόρατος θείος. Μάνη, είπε σε λίγο ο Θωμάς. Δεν ακούσαμε το τρίτο, Θωμά, ποιο είναι? Το τρίτο δεν το ξέρω ακόμα. Είμαι βέβαιος πως είναι κρυμμένο στα λόγια του τραγουδιού. Και όλα τα άλλα Μυστική αποστολή, φιλική εταιρεία, Βυζάντιο, είπε ψιθυριστά η Ραλού αφού κοίταξε γύρω της. Εγώ νομίζω πως όλα έχουν σχέση. Όμως δεν μπορούμε να δώσουμε εξήγηση αυτή τη στιγμή. Η ιστορία αυτή μοιάζει με πάζλ. Για να δούμε την κρυφή ζωγραφιά του πάζλ, πρέπει να βάλουμε όλα τα κομματάκια στη θέση τους. Το ίδιο συμβαίνει και με την αποστολή μας. Είναι όλα ανεξήγητα, σκόρπια στο μυαλό μας, γιατί μας λείπουν πληροφορίες. Όταν τις μάθουμε θα καταλάβουμε πολλά. Θα τα καταλάβουμε όλα. Λέω να συζητάμε τις σκέψεις μας. Ακόμα και αυτό που πετάει ο Θωμάς και τον κοροϊδεύουμε μπορεί τελικά να μας βοηθήσουν. Είπε πριν πως κάτι κρύβεται στα λόγια του τραγουδιού. Και εγώ το πιστεύω. Ας σκεφτούμε λοιπόν τι ήθελε να πει η γυναίκα Νυχτοπούλη και τα ξαναλέμε. Να στείλουμε τα λόγια στο θείο. Μόνο αυτός μπορεί να μας λύσει το μυστήριο, πρότεινε η Ραλού. Μέχρι να πάει το γράμμα, μέχρι να γυρίσει, μέχρι να απαντήσει ο θείος, αν είναι δηλαδή στην Αθήνα που δεν το πιστεύω, θα περάσουν οι διακοπές και θα ξαναπάμε σχολείο. Παιδιά, ας μην τρελαίνουμε το θείο με το ένα και με το άλλο. Ό,τι γίνει θα το αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Όσο για τα λόγια του τραγουδιού, ας τα ξεχάσουμε. Αν έχουν σχέση με την υπόθεσή μας, θα καταλάβουμε κάποτε τη σημασία τους και... Άντε, μην ανησυχείτε τώρα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου του 2026. Καλό και ευλογημένο μήνα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είσαστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Λιδίας και σήμερα είμαστε κοντά σας ζωντανά για να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα, να δούμε τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Ηλιοφάνεια έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα, καλές καιρικές συνθήκες, τριαντάρια έχουμε, το θερμόμετρο θα ανέβει και άλλο αύριο, σύμφωνα με τους μετρολόγους. Ένα Σαββατοκύριακο, ένα τρίμερο του Αγίου Πνεύματος που πέρασε με καλό καιρό, αρκετοί ήταν αυτοί που εγκατέλειψαν το κλεινό νάστι και πήγανε στις κοντινές παραλίες, αν και ακόμη η θάλασσα είναι δροσερή. Είχαμε όμως πολύ υψηλές θερμοκρασίες και η πρώτη απόδραση έγινε για αυτό το καλοκαίρι. Το Αγίου Πνεύματος εχθές, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας μας, είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση εχθές το πρωί από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, που πανηγύριζε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ενώ το απόγευμα της Κυριακής και πάλι σε απευθείας μετάδοση παρακολουθήσατε τον πανηγυρικό Εσπερινό. Τώρα πάμε να δούμε τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Τρίτη σήμερα και τα παιδιά των ΕΠΑΛ έκατσαν στα θρανία, εξετάστηκαν στο μάθημα των μαθηματικών. Σε επικοινωνία που είχαμε με εκπαιδευτικούς, μας είπαν ότι τα θέματα ήταν σε γενικές γραμμές βατά. Σε μεγάλο βαθμό είπαν αναμενόμενα, δεν είχαν ιδιαίτερες εκπλήξεις ούτε ασυνήθιστες τεχνικές δυσκολίες. Χαρακτηριστική ατάκα καθηγητή ότι κάποιος μπορούσε πολύ εύκολα να γράψει το 15, δύσκολα όμως να φτάσει στο 20, μας είπε χαρακτηριστικά, αφού το δέλτα θέμα, το τέταρτο, ήταν πιο ουσιαστικό, όχι όμως υπερβολικά δύσκολο. Σήμερα στα θρανία έκατσαν και οι μαθητές των γυμνασίων, αφού ξεκίνησαν οι εξετάσεις σήμερα το πρωί, αλλά και αυτή την ώρα έχουμε αρκετά σχολεία όπου έχουμε εξετάσεις σε απογευματινή βάρδια με συμβρινές ώρες, με αρκετή ζέστη αυτή την ώρα τα παιδιά στις σχολικές αίθουσες, στα θρανία εξετάζονται υποψήφοι, βέβαια οι μαθητές μάλλον των γυμνασίων. Αύριο τώρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επιστρέφουν στα θρανία και θα εξεταστούν σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Στα υπόλοιπα τώρα, στη διεθνή επικαιρότητα, στη Μέση Ανατολή, μια προσδόκητη, μια ραγδαία τροπή που πήραν οι εξελίξεις εκεί στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, την ώρα που, όπως λένε, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα έντονο διπλωματικό θρίλερ με παγκόσμιο βέβαια αντίκτυπο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε μέσω της πλατφόρμας Truth Social σε ανακοίνωση επίτευξης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ, ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα στο πεδίο των συγκρούσεων. Πολλοί διεθνείς αναλυτές πάντως λένε ότι κανείς Αμερικανός πρόεδρος δεν είχε μιλήσει ποτέ με τη Χεσμπολάχ ευθέως ή μέσω διαμεσολαβητών, διότι η οργάνωση χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με επιμέρους παρεμβάσεις τώρα και χωρίς να αντιμετωπίζει συνολικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νοικοκυριά και οφειλέτες, η κυβέρνηση προχωρά μέσα στον Ιούνιο στην ενεργοποίηση ενός πακέτου μέτρων που εκτείνεται από επιδόματα και επιδοτήσεις έως και ρυθμίσεις χρεών και παρεμβάσεις για την πρώτη κατοικία. Φαίνεται λοιπόν ότι έρχονται νέα μέτρα και είναι παρεμβάσεις στόχευσης συγκεκριμένης, με περιορισμένη χρονική διάρκεια όμως, διαφορετικά κριτήρια ένταξης. Συνεχίζεται λοιπόν η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες, προσφέροντας μια εφάπαξη οικονομική ανάσα σε αρκετούς. Την ίδια στιγμή, το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων αφορά τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεις για οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ απευθύνεται σε συγκεκριμένη ομάδα οφειλετών, με αυστηρές όμως προϋποθέσεις και χρονικούς περιορισμούς.
Συναγερμός έχει ξεσπάσει στις φυλακές Κορυδαλλού στην Αθήνα. Είχαμε συναγερμό για απόδραση κρατουμένου. Μάλιστα, είχαμε και σύλληψη δύο σοφρονιστικών υπαλλήλων πριν από λίγη ώρα που θεωρείται ότι τον βοήθησαν. Είναι σε πλήρη κινητοποίηση η ελληνική αστυνομία μετά από τη δραματική απόδραση ενός 48χρονου κατά τη διαδικασία αποκομιδής απορριμμάτων. Έρευνες γίνονται σε όλη την Αττική. Μια εξαιρετική είδηση τώρα από το χώρο της επιστήμης που πρωταγωνιστεί και σε αρκετές εφημερίδες σήμερα. Έχει να κάνει με πρωτοφανή αποτελέσματα κατά του καρκίνου από μία ένεση συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσαν οι επιστήμονες μετά από διεθνής έρευνα που ήταν σε εξέλιξη το προηγούμενο διάστημα και είχε αποτελέσματα σε καρκινοπαθείς. Η ένεση αμιφανταμάμπι, όπως ονομάζεται, φαίνει αποτελέσματα με αισιοδοξία των γιατρών, αφού η διεθνής μελέτη δείχνει ότι υπάρχουν ανταποκρίσεις. Εξαφανίστηκε ο καρκίνος ασθενής σε προχωρημένο στάδιο, όπως γράφει και ο Βρετανικός Guardian, που αποκαλύπτει τη διεθνή μελέτη.

Η απόφαση αυτή αποτελεί πράξη συνείδησης, ενώ δεν αποσύρεται, λέει, από την ενεργό πολιτική δράση. Στην Αλεξανδρούπολη βρίσκεται από σήμερα κλιμάκιο του ΟΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Συναντήσεις εργασίας με τοπικούς φορείς θα έχει με θέμα το δημογραφικό. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται εν ώψη της δημιουργίας παρατηρητηρίου για το δημογραφικό και την εκπόνηση περιφερειακού σχεδίου δράσης για το πρόβλημα της μείωσης του πληθυσμού για να αντιμετωπιστεί μέσω στοχευμένων πολιτικών. Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Είχαμε τις αντιρρήσεις για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου που εκφράστηκαν και σήμερα, ενώ ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η διαδικασία. Στα χέρια των αδιάφθορων της Αλβανίας βρίσκεται πλέον το τουριστικό σχέδιο για την προστατευόμενη περιοχή στη Σβέρνιτσα, στην Αλβανία, που συνδέεται με το γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ και σύζυγο της Ιβάνα Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Είχαμε σοβαρότατα επεισόδια που εκτυλήχθηκαν, στα οποία τραυματίστηκε Έλληνας ομογενής μας. Οι αντιδράσεις φουντώνουν για το πόσο είναι νόμιμο να αλλοιωθεί ο περιβαλλοντικός προστατευόμενος χαρακτήρας που έχει η περιοχή. Μια ιδιαίτερη περιοχή, μια λιμνοθάλασσα εκεί, με φλαμίγκος, ιδιαίτερου κάλους, στην οποία θέλουν να επενδύσουν τουριστικά οι ξένοι αυτοί επιχειρηματίες. Είχαμε τραγικά επεισόδια πάντως, με βία και καταστολή. Τοποθετήθηκε και ο Αλβανός Πρωθυπουργός, ο Έντι Ράμα, και μάλιστα μίλησε και ειρωνικά μετά την παρέμβαση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Είπε ότι δεν γνώριζε ότι υπάρχει ελληνικός πληθυσμός στην περιοχή. Νέο πλαίσιο προστασίας για τα σπίτια ευάλωτων οφειλετών μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων αναμένεται να λειτουργήσει ως το τέλος του φθινοπόρου. Οι ενοικιαστές του νέου σχήματος δεν θα είναι οι κλασικοί μισθωτές, αλλά πρώην ιδιοκτήτες οφειλέτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους και θα μπορούν να παραμείνουν στο ίδιο ακίνητο πληρώνοντας επιδοτούμενο ενίκιο. Πρακτικά αυτό σημαίνει πάντως ότι ο σημερινός ιδιοκτήτης δεν θα κρατά την κυριότητα του σπιτιού του, θα την έχει το κράτος και για 12 χρόνια όπως τουλάχιστον έχει κυκλοφορήσει και έχει υποθεί, με κρατική στήριξη όμως το ενίκιο από 70 έως 210 ευρώ το μήνα. Πάνω από μισό εκατομμύριο έχουν προσκυνήσει μέχρι στιγμή στην ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία βρίσκεται από την παραμονή της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου στο Βελιγράδι, στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάβα. Το θεομητορικό κοιμήλιο μεταφέρθηκε εκεί από τους πατέρες της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ. Ιστορικές στιγμές πνευματικής ανάτασης που βιώνει η Σερβία τις τελευταίες ημέρες. Ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, εχθές, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, χωροστάτησε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη μεγαλώνυμη κοινότητα του Σταυροδρομίου. Με μια ιδιαίτερη πνευματική και μουσική βραδιά ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της πανηγύρεως του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος στο Λιγουριό Αργολίδος. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Τρίτη, ξεκινώντας από την εφημερίδα Τα Νέα. Κέντρο αριστερά, αλήθειες και μύθοι για αδούριους ύπους. Είχαμε την παρέμβαση του Χάρη Δούκα, είχαμε σήμερα τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Έχουμε αλλαγές βέβαια στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Η εφημερίδα προμήνει αυτά που θα γίνουν σήμερα με το ρεπορτάζ της, το οποίο διαβάζουμε. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η απογευματινή. Ανάσα για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦΚΑ, οι όροι και οι προϋποθέσεις εδώ για να ενταχθούν στις 72 δόσεις όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

από διακανονισμούς που χάθηκαν. Η εφημερίδα των συντακτών εδώ, Βόμβες Ντίλιαν, διαβάζουμε, δήλωσε εδώ του ιδρυτή της Ιντελέξα στην εφημερίδα για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το σύστημα Predator, τις παρακολουθήσεις. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, είπε μεταξύ άλλων, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Ελεύθερος τύπος, νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Αυτό που είπαμε λίγο πιο πριν, ξεκινώντας την εφημερίδα μας, πρωτοφανή τα αποτελέσματα απέναντι σε δύσκολους και επιθετικούς καρκίνους. Το φάρμακο χορηγείται με ένεση, δεν είναι εμβόλιο. Έχουμε τριπλό μηχανισμό δράσης και εντυπωσιακά ευρήματα παγκόσμιας μελέτης μέχρι στιγμής. Μανιφέστο κατάχρηση εξουσίας από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, τη Λάουρα Κοβέση. Διαβάζουμε στο μανιφέστο, με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες προκαλεί η Κοβέση. Κόντρα απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη απέναντι και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα και μάλιστα οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, γράφει Κόντρα, συντονίζουν αυτή την βρώμικη, όπως τη χαρακτηρίζει, επιχείρηση. Εστία δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό ένφια του Λιβάνιου. Ο υπουργός εδώ στο κάδρο, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, και μάλιστα η Εστία υποστηρίζει ότι είναι εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, όπως θα ονομάζεται, με επιβάρυνση έως και 33 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατοικίας. Υπάρχει και ενόχληση πάντως και στους δήμους γι' αυτό. Πολιτικά, με πρωτοσέλιδο τις ενδεχόμενες συμμαχίες πριν από τις εθνικές κάλπες, ποιοι κοιτούν προς Τσίπρα, γράφει η εφημερίδα, ποιοι φλερτάρουν με Καριστιανού και γιατί το Πασόκ βρίσκεται σε μέγγενη με και το κεντρικό βέβαια διακύβευμα για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι που πραγματεύεται στο ρεπορτάζ η εφημερίδα στο εσωτερικό της. Τέλος στην εφημερίδα Δημοκρατία, έσχη του Εντιράμα κατά των Ελλήνων. Είναι αυτό που είπαμε και πριν λοιπόν, οι βιαιότητες των παρακρατικών εναντίον των βόρειο υπηρετών στην παραθαλάσσια αυτή περιοχή της Βέρνιτσα, ενώ μάλιστα εξαπέλυσε, εκτόξευσε και χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης, σχολιάζοντας όπως είπαμε ηρωνικά το διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε μαζί μας και με ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com το στέλνετε. Φυσικά μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα. Ενημερώνεστε για το πρόγραμμα της εβδομάδος και μας ακούτε με live streaming. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Η εκπομπή αυτή ονομάζεται «Ανιχνεύσεις στο ελληνικό λεξικό». Ώρα λοιπόν, όλοι εσείς μαζί με μας εδώ, την κυρία Μαρία Βακάλου Σκατσί που θα προείσταται και εδώ τους συνεργάτες του ραδιοφωνικού σταθμού, θα ξεκινήσουμε μια καινούργια ανίχνευση για μια έννοια που θα μας δώσει τα δικά της μηνύματα στη σημερινή εκπομπή. Κυρία Μαρία, χαιρόμαστε που και πάλι είστε κοντά μας.
1: Δική μου χαρά στο φιλόξενο καταφύγιο ξανά για να δούμε μια ελληνική λέξη η οποία συναντάται από τα αρχαία χρόνια, πολύ αρχαία χρόνια, από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, στις συμπεριφορές των ηρώων τους και στο λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Είναι η λέξη ευσέβεια.
0: Ευσέβεια. Από τα αρχαία την ακούμε,
1: ναι,
0: σαν λέξη.
1: Είναι η λέξη σύνθετη από το επίρρημα F που δηλώνει αυτό το πολύ καλά, αυτό σημαίνει, και κομμάτι από το ρήμα σέβομαι. Επομένως, ευσέβεια είναι η στάση ζωής η οποία δείχνει καλό σεβασμό, ποιότητα στο σεβασμό του ενός απέναντι στον άλλον, και κυρίως όμως την ευσέβεια του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Αν δηλαδή θα θέλαμε να συναντήσουμε περιστατικά που δείχνουν τις συνέπειες της ευσέβειας ή τις συνέπειες της ασέβειας από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, θα δούμε ότι ο Αχιλλέας στην Ιλιάδα μίλησε με ασέβεια στον ιερέα που ζήτησε την κόρη του πίσω. Μίλησε με ασέβεια στο συμπολεμιστή του και μεγαλύτερό του Αγαμέμνονα. Πείσμωσε, απομακρύνθηκε από το στρατόπεδο των Αχαιών με έντονο το στοιχείο της ισχυρογνωμοσύνης, και αυτή η ασέβεια του ενός, του αρχηγού των Μυρμιδόνων Αχιλλέα, ήταν η αιτία να χάσει ο ελληνικός, ο Ιωνικός στρατός, ο ελληνικός στρατός, για μεγάλες μάχες τη νίκη μέσα από τα χέρια του. Ασέβεια λοιπόν η οποία προκάλεσε αφενός ήττες και αφεντέρου και αρρώστιες. Ο Θεός Απόλλωνας μας λέει ότι έστειλε λοιμό. Γιατί ασέβησε ο Αχιλλέας.
0: Στα αρχαία χρόνια διαβάζουμε ότι είχανε σε πολύ υψηλή θέση την ευσέβεια.
1: Παρόλο
0: που ήταν και ειδωλολάτρες οι Έλληνες.
1: Όπως επίσης και στην Οδύσσεια. Ξεκινάει ο Οδυσσέας να επιστρέψει στην πατρίδα του, όμως στη διάρκεια της επιστροφής του σε μία στάση αμέλεια, από άγνοια, από αδιαφορία, προσβάλλουν τον Ποσειδώνα τρώγοντας τα ιερά του ζώα, με αποτέλεσμα αυτό να θεωρηθεί ασεβής πράξη και ο Ποσειδώνας να αποτρέπει τον Οδυσσέα από την επιστροφή του στην Ιθάκη για 10 ολόκληρα χρόνια. Η ασέβεια δηλαδή του Οδυσσέα και των συντρόφων του, είχε καταστροφικές συνέπειες στην επιστροφή του ταξιδιού τους.
0: Σε κάθε ασέβεια υπήρχε και η τιμωρία δίπλα.
1: Ναι, θυμάστε, δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί, αλλά η λέξη ασέβεια εκφραζόταν με τη λέξη ύβρις. Ασέβεια ίσον ύβρις. Και η ύβρις ήταν μία βαριά συμπεριφορά εναντίον Θεού και ανθρώπων, της οποίας υπήρχαν συνέπειες αρνητικές. Αυτό που λέμε δίκη και η συνέπεια αυτής που είναι η τύσης. Δηλαδή, μετά από μία υβριστική ασεβή συμπεριφορά, ο άνθρωπος κατά κάποιον τρόπο δικαζόταν μεταφορικά και η συνέπεια ήταν η τιμωρία, τύσης. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και ο Οδυσσέας δεν επέστρεφε στην πατρίδα του. Ήταν τιμωρημένος. Ενώ αντίθετα όταν αποκατέστησε τη σχέση του με τον Ποσειδώνα, έκανε κατά κάποιον τρόπο τις προσφορές του, τότε εξαφανίστηκε η εκδικητική μανία του Ποσειδώνα, η ευσέβεια του Οδυσσέα εμφανίστηκε στο προσκήνιο και τότε αναγνωρίστηκε και μπόρεσε αυτός να επιστρέψει στην Ιθάκη. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην αρχαία γραμματεία η έννοια της ευσέβειας και της ασέβειας κατέχει πολύ σημαντική θέση. Αυτά που είπαμε αφορούν το χώρο της μυθολογίας.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμα και στα κλασικά χρόνια.
0: Και εκεί όμως βάζανε τις αγωνίες τους, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Μετέφεραν στη μυθολογία.
1: Έτσι
0: που...
1: είναι. Αλλά και στα κλασικά χρόνια. Αν αναζητήσουμε στους διαλόγους του Πλάτωνα την απολογία του Σοκράτη, θα δούμε ότι μεταξύ των άλλων κατηγοριών που οι Αθηναίοι απίφθηναν στον Σοκράτη και ήθελαν τη θανατική του ποινή, είναι ότι δεν σέβεται τους θεούς και διδάσκει θεούς που δεν υπήρχαν ως τότε. Βλέπετε δηλαδή ότι καταδίκασαν τον Σοκράτη σε θάνατο διακονίου να πιει το κόνιο, γιατί ήταν ασεβής κατά τη γνώμη τους. Και πάμε να δούμε εμείς ως χριστιανοί τι στάση κρατούμε απέναντι σε αυτό που λέγεται ασέβεια ή ευσέβεια. Σεβόμαστε με άλλα λόγια.
0: Γενικώς έχει εκλείψει ο σεβασμός και αν δεν σεβόμαστε αυτόν που βλέπουμε, ακόμα πιο δύσκολο είναι να σεβόμαστε αυτόν που δεν βλέπουμε, που είναι ο Θεός.
1: Βλέπετε που το διαπιστώνετε. Ο σεβασμός είναι μια συμπεριφορά ανθρώπων που είναι συνειδητοποιημένοι, που ξέρουν δηλαδή τα όρια τους, μέχρι πού να κινηθούν, έτσι ώστε να παραμείνουν άνθρωποι. Όμως για τον συνάνθρωπο σήμερα επικρατεί η συμπεριφορά homo hominis lupus. Ο ένας γίνεται για τον άλλον λύκος, ο ένας να φάει τον άλλον, λέει η παροιμία. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σεβασμός, αλλά να υπάρχει θράσος, να υπάρχει ύβρις. Δείτε με ποιον τρόπο μιλούν τα παιδιά πολλές φορές στους γονείς. Δεν έχουν σεβασμό. Δείτε με ποιον τρόπο μιλούμε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ή ακόμα και όχι μπροστά τους, πίσω τους. Με ποιον τρόπο απαξιωτικό μιλούμε για κάποιους που αποτελούν μεμονωμένες ομάδες. Ανάπηροι, ξέρω εγώ, πρόσφυγες. Καμιά φορά ο λόγος μας είναι, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, απαξιωτικός, ρατσιστικός, χωρίς σεβασμό στον άλλον, χωρίς να εκτιμούμε τις ιδιαιτερότητές του. Αυτό είναι ασέβεια. Όταν δηλαδή μιλάμε με ειρωνία, μιλάμε με απαξίωση, μιλάμε με θράσος και δεν σεβόμαστε, είμαστε ασεβείς στον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν, αλλά πολύ συχνά οι άνθρωποι βρίζουν κιόλα. Χρησιμοποιούν εκφράσεις μεταξύ τους, υβριστικές, ο ένας για τον άλλον, οι οποίες όχι απλώς δεν δείχνουν σεβασμό, αλλά φτάνουν στα κατώτατα της λάσπης με αυτά που λένε. Τι σεβασμός να υπάρχει? Έχετε λοιπόν πολύ δίκιο που λέτε ότι μεταξύ των ανθρώπων ο σεβασμός αναζητείται. Δεν είναι δεδομένος. Δεν είναι δεδομένος. Σπάνια να βρεις άνθρωπο που να έχει, όπως λένεγαν οι παλιότεροι, σέβαση.
0: Οπότε δεν έχουμε ούτε και ευσέβεια, που ίσως φταίει. Είναι μια καλή δικαιολογία. Κάποτε ο χριστιανισμός διωκόταν και ήταν όλοι πιο ευσεβείς. Σήμερα που είναι όλα ελεύθερα, Έχουμε χάσει την ευσέβεια, ίσως από συνήθεια, ίσως από...
1: Νομίζω ότι επειδή μάθαμε πολλά, νομίζουμε ότι τα μάθαμε όλα. Ο σεβασμός όμως είναι αποτέλεσμα εσωτερικών διεργασιών. Είναι αποτέλεσμα ορίμανσης. Δεν είναι ενστικτόδης. Πρέπει να μάθεις να σέβεσαι και τον άλλον και πολύ περισσότερο το Θεό σου και πατέρα σου. Και τον εαυτό σου να τον σέβεσαι. Η ευσέβεια όμως, η λέξη ευσέβεια, περισσότερο αναφέρεται στο σεβασμό στο Θεό. Στο Θεό, στους Αγίους μας, στην Παναγία. Και συχνά, συγγνώμη θα το πω, ακούς ιβρεολόγιο με το οποίο κανείς ντρέπεται όταν ακούει αυτά που λέει ένας άνθρωπος αθυρόστομος για τα ιερά πρόσωπα της Εκκλησίας μας. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, αλλά κυκλοφορούν στο διαδίκτυο συμπεριφορές ανθρώπων που ύβριζαν και που εμφανίστηκαν Άγιοι της Εκκλησίας μας ή η Παναγία μπροστά τους και τους ρώτησαν γιατί με βρίζεις. Οι άνθρωποι φυσικά έμειναν έκπληκτοι, έκθαμβοι και οι άνθρωποι έτσι καταλαβαίνουν πόσο μικροί και ασήμαντοι είναι. Γιατί οι Άγιοι είναι παρόντες στη ζωή μας, ο Θεός είναι παρόν στη ζωή μας και αν μη τι άλλο του οφείλουμε σεβασμό. Από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε ο σεβασμός, εντάξει, είναι το αντίθετο από το ιβρεολόγιο. Αλλά η ευσέβεια ποιες συμπεριφορές έχει? Έχει συμπεριφορές, ας πούμε, τυπικά στοιχεία? Ή η ευσέβεια και ο σεβασμός αποκτούν νόημα και αξία όταν εμπεριέχουν ουσιαστικά στοιχεία?
0: Χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις για να έχεις ευσέβεια, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Η ευσέβεια δεν είναι
0: πίστη,
1: τα ρούχα. Η ευσέβεια δεν είναι τα λόγια. Παράδειγμα, μπορούμε να πάρουμε από το Ευαγγέλιο συμπεριφορές ανθρώπων που δεν είχαν τα εξωτερικά στοιχεία και όμως είχαν ευσέβεια. Ο ληστής πάνω στο Σταυρό, δίπλα στο Χριστό, σεβάστηκε, έσκυψε το κεφάλι και είπε: «Αμαρτωλός είμαι, νήσθητη μου Κύριε εν τη Βασιλεία σου». Αυτό είπε, σεβάστηκε, έδειξε ευσέβεια απέναντι σε αυτόν που ταρακουνούσε τη γη και τα σύμπαντα πάνω από το Σταυρό. Δεν είχε, ξαναλέω, τις εξωτερικές προϋποθέσεις, αλλά η καρδιά του είχε ευσέβεια. Ευσέβεια είχε εκείνη η υγιεινή, η πόρνη, η οποία έχισε μύρο στα πόδια του Χριστού κι ας εισέπρατε κατά κραυγή και κατά δίκη από τους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω. Ευσέβεια είχε. Θυσίασε ένα μάτσο χρήματα προκειμένου να δείξει το σεβασμό της στο Χριστό. Και ας μην είχε εξωτερικά τις προϋποθέσεις. Ας δούμε όμως ποιος είχε τις προϋποθέσεις της ευσέβειας στο Ευαγγέλιο. Για σκεφτείτε λίγο την συμπεριφορά ανάμεσα στον τελώνη και τον Φαρισαίο. Εκείνος ο τελώνης είχε ευσέβεια. Τι έκανε? Κατηγόρησε τον εαυτό του. Ποιος είμαι εγώ? Ελέησέ με, Θεέ μου. Ευσέβεια λοιπόν είναι η αυτομεμψία, η στάση η αληθινή απέναντι στο Θεό, που δεν επέρει το εγώ, δεν ξυπάζεται, δεν ξεσηκώνεται, αλλά ταπεινώνεται για να υψωθεί ως τη δόξα του Θεού. Γιατί ο Θεός μας είπε: «Ταπεινής δίδωση χάριν». Η ευσέβεια είναι η ταπείνωση, η αληθινή στάση ζωής στην καθημερινότητα. Δείτε πόσο μεγάλη ταπείνωση είχαν οι μάγοι. πόσο σεβασμό, πόση ευσέβεια και πόση πίστη που άρπαξαν τα δώρα για τον καινούριο βασιλιά, χωρίς να ξέρουν άλλα στοιχεία, και με την καρδιά τους γεμάτη ευσέβεια έκαναν χιλιάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν στο καινούριο βασιλιά. Μια καρδιά τελείως τρυφερή, παρά την επιστημονική γνώση που μπορεί να διέθεταν για τα χρόνια εκείνα. Ευσεβείς ήταν και οι ποιμένες που άρπαξαν τα αρνάκια τους και πήγαν να τα κάνουν δώρο με την καρδιά τους στον καινούριο βασιλιά. Και πόσο ασεβείς ήταν ο Ηρώδης, πόσο έπαρση διέθετε, πόσο πονηρία διέθετε, πόση ασέβεια και αλαζονία. Το Ευαγγέλιο λοιπόν μας παρουσιάζει πρόσωπα, παύλα, πρότυπα, είτε ευσέβειας είτε ασέβειας. Και για μέν την ασέβεια πρέπει να μας πει αποφύγετε τα, για δε την ευσέβεια μας λέει μιμηθείτε τα. Γιατί μήπως ο Ιωσήφ, ο άνδρας της Μαρίας, δεν ήταν ένας ευσεβής άνθρωπος στον οποίον εμπιστεύτηκε ο Θεός την Παρθένο Μαρία? Γιατί την εμπιστεύτηκε? Ήταν τυχαίος? Όχι φυσικά. Η ευσέβειά του ήταν που τον έκανε να αναλάβει αυτό το μεγάλο έργο και την ευθύνη να μεγαλώσει το γιο του Θεού. Η ευσέβεια είναι στις μέρες μας ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών που θέλουν να πηγαίνουν στην Εκκλησία. Και δεν πρέπει να είναι μόνο εξωτερικό. Όπως εντοπίσαμε πριν λίγο, ότι δεν είναι εξωτερικό γνώρισμα. Είναι γνώρισμα της καρδιάς. Είναι ένα γνώρισμα της ανάσας. Ένα γνώρισμα της αναπνοής. Ένα γνώρισμα της καθημερινότητας. Είναι η ευσέβεια μια στάση ζωής απέναντι στον αδερφό πρώτα, που τον βλέπουμε, απέναντι στο συνάδελφο, απέναντι στο συνεργάτη, απέναντι στο συγκάτοικο, απέναντι στο σύζυγο, απέναντι στο συνάνθρωπο. Σεβασμός. Και αφού δείξουμε σεβασμό στον άνθρωπο όλη την ημέρα, μετά θα πάμε με πολύ ευσέβεια προς το θείο θυσιαστήριο και εκεί θα μας πει ο Θεός αν έχεις μία υπόνοια ότι κάποιος έχει κάτι εναντίον σου, φύγε, πάνε συμφιλιό σου πρώτα και δείξε την ευσέβειά σου συμφιλιωμένος πρώτα με τον αδερφό σου. Ευσέβεια επομένως, αυτονομημένη ευσέβεια προς το Θεό, αυτονομημένη από την ευσέβεια προς τον αδερφό, δεν υπάρχει. Δεν μας θέλει ο Θεός μόνο δικούς του. Θέλει πρώτα να αγαπάμε τα αδέρφια μας και μετά αυτή την αγάπη και τη θυσία να την προσφέρουμε ως ευσέβεια στα δικά του πόδια, μεταφρασμένη σε απόλυτη αφοσίωση, σε απόλυτη αφιέρωση. Για σκεφτείτε λίγο την παραβολή των 10 παρθένων. Και οι 10 ήταν έτοιμες να προσφέρουν το φως από τις λιχνίες τους. Οι 5 όμως στην ευσέβεια διέθεταν έλλειμμα αγάπης. Και αυτό το έλλειμμα της αγάπης τις έστειλε πίσω να πάνε να πάρουν λάδι και όταν γύρισαν έχασαν την είσοδο στον νυμφώνα. Έχασαν την είσοδο στον νυμφίο Χριστό δίπλα. Επομένως η ευσέβεια είναι μία διαρκής προσπάθεια να υπηρετείς τον αδερφό σου και να βλέπεις στον αδερφό σου το πρόσωπο του Θεού τον οποίον ευλαβείσαι στο εικονοστάσι. Όλη την ημέρα δηλαδή διακονείς αγώγιστα, όλη την ημέρα διακονείς ευχαριστιακά, όλη την ημέρα διακονείς με χαρά πολύ, με την ελπίδα της Αναστάσεως και φτάνεις την Κυριακή το πρωί στο ναό, στο θυσιαστήριο, το υλικό και το ουράνιο να καταθέσεις το δώρο σου στο Θεό. Και ποιο είναι αυτό το δώρο της ευσέβειας? Η καλή σου στάση απέναντι στον αδερφό σου. Η επίοικιά σου, ο σεβασμός στον αδερφό μεταφράζεται σε σεβασμό, σε ευσέβεια στο Θεό. Νομίζω ότι είναι απροϋπόθετο αυτό. Δηλαδή δεδομένο σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Δεν μπορούμε να έχουμε ευσέβεια μόνον προς το Θεό. Νομίζω, δεν ξέρω, τι λέτε εσείς?
0: Πρέπει όλα αυτά τα συναισθήματα να τα έχουμε και στους ανθρώπους που βλέπουμε. Έτσι δεν λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής? Αν βλέποντας τους ανθρώπους μπορείς να τους αγαπήσεις, να έχεις το σεβασμό στον άνθρωπο και τα λοιπά, μετά, αφού τους βλέπεις, μετά μπορείς να προσπαθήσεις και για τον Θεό που δεν τον βλέπεις. Έτσι. Και είναι πιο δύσκολο.
1: Ποιος το λέει? Είδον των αδελφών μου, είδον των θεών μου. Είδα τον αδερφό μου, είδα και το Θεό μου. Ταυτίζει. Μήπως, ποιος έλεγε? Ο γέροντας, ο Ρώσος. Χριστός Ανέστη χαρά μου. Δηλαδή ο άλλος δεν σου είναι αγκάθι, δεν σου είναι πρόσκομα, δεν σου είναι πρόβλημα. Είναι το αντικείμενο του σεβασμού σου. Με πολύ σεβασμό. Προσέξτε λίγο, πολύ συγκινούμε όταν σκέφτομαι την παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Πέρασαν κοντά από τον τραυματισμένο και πληγωμένο ασθενή άνθρωπο ένας Λεβίτης, που θεωρητικά είναι ο άνθρωπος της εκκλησίας της εποχής του. Νοιαζόταν όμως τόσο πολύ για τα εκκλησιαστικά πράγματα που δεν έδωσε σημασία στον άνθρωπο. Πέρασε και ένας άλλος που ήταν τόσο απορροφημένος από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και δεν αφιέρωσε χρόνο στο να διακονήσει αδερφό. Πέρασε όμως και ένας Σαμαρίτης, ο οποίος ήταν για τους Ιουδαίους ο ασεβής, ο άσχετος, ο μακράν του Θεού, και είναι αυτός που έδειξε την ευσέβεια στον αδελφό με στο ύψιστο μεγαλείο. Δηλαδή τι έκανε? Κατέβηκε από το γαϊδούρι. Μία κίνηση ταπείνωσης. Φόρτωσε τον ασθενή επάνω. Φυσικά ο ασθενής θα είχε αίματα, θα είχε λάσπες, και λέρωσε με αυτό το ζώο του και μετά προχώρησε. Και εκεί που πήγε, δεν πήγε ως ένας υψηλός προσκεκλημένος, γιατί είχε λεφτά στην τσέπη του. Δεν πήγε σαν ένας πλούσιος άρχοντας. Κουβάλισε στο ζώο έναν ασθενή και πήγε στο πανδοχείο και του λέει, δες τώρα, πάρε τον ασθενή αυτόν και περιποιήσου τον, και πάρε και 20 δινάρια για να τον περιποιηθείς τέλεια. Ευσεβείς τον άνθρωπο λοιπόν, σεβασμός τον ασθενή, και φεύγει και αφήνει και λεφτά για να ολοκληρώσει μέχρι το τέλος την υποχρέωσή του στον άνθρωπο. Δεν είναι ευσεβής αυτός ο Σαμαρίτης στο Θεό? Και ας μην έδωσε τίποτε στο Θεό, ας τα έδωσε όλα στον άνθρωπο. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Η ευσέβεια αυτού του προσώπου του Σαμαρίτη δίνεται εξ ολοκλήρου για τον άνθρωπο. Κι όμως ο Θεός την εκλαμβάνει σαν να έχει δοθεί σε αυτόν. Αλλά αν δείτε και την παραβολή της κρίσεως που διαβάζεται την περίοδο του Τριωδίου, όταν θα έρθει, λέει ο Χριστός, στο μεγάλο δικαστήριο, θα χωρίσει τα πρόβατα από τα ερήφια.
0: Ναι.
1: Και θα πει στα πρόβατα, ήμουνα διψασμένος και με ποτίσατε, πεινασμένος και με ταΐσατε. Και θα του πούνε, πότε? Μα το κάνατε, λέει, στα αδέρφια μου. Ήταν σαν να το κάνατε σε μένα. Σωθείτε λοιπόν, είστε σεσωσμένοι. Ενώ οι άλλοι που δεν έκαναν τίποτα στα αδέρφια τους ήταν αυτοί που χαρακτηρίστηκαν ασεβείς και έφυγαν από το Θεό. Την ευσέβεια λοιπόν ή την ασέβεια στον Θεό αυτόν καθεαυτόν τη δείχνουμε πρώτα με τα λόγια μας, με το ιβρεολόγιο ή με τη δοξολογία στο Θεό και την ευχαριστία, αλλά κυρίως με τις πράξεις μας. Και επειδή για το Θεό οι πράξεις δεν μπορούν να γίνουν άμεσα, γίνονται στον άνθρωπο, στο συνάνθρωπο, στο οποίο το πρόσωπο, βλέπουμε κάθε φορά την εικόνα του Θεού. Η ευσέβεια λοιπόν και η ασέβεια πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι καρπός ελευθερίας. Δεν είναι προσταγή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εντολή με την έννοια πρέπει να το κάνεις. Όχι. Είναι μία από τις δύο εντολές του Θεού στον άνθρωπο. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και τον πλησίον σου ως σε Αυτόν. Δεν έχει πρέπει, δεν πρέπει. Αν θες να είσαι χριστιανός, είναι υποχρεωτικό να το κάνεις.
0: Είναι, μπορούμε να κατακτήσουμε την ευσέβεια ή κάπως αλλιώς θα μας έρθει?
1: Για να κατακτήσουμε κάτι πρέπει να το γνωρίσουμε, να το ψηλαφίσουμε. Στην αρχή είμαστε σαν τους τυφλούς, δεν έχουμε μάτια. Και πιάνουμε στα χέρια μας ένα πράγμα και προσπαθούμε να καταλάβουμε αν είναι στυλό, αν είναι πέτρα, αν είναι χάρακας ή ό,τι άλλο. Και καθώς αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε κάτι, φεύγουν από τα μάτια μας τα λέπια και βλέπουμε όλο και πιο πολύ στοιχεία της προσωπικότητάς μας. Αποκτούμε δηλαδή σταδιακά κάτω από το πετραχύλι του ιερέα, με τη βοήθεια του γέροντά μας, του πνευματικού μας, την δυνατότητα να εντοπίζουμε στον εαυτό μας συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται από ασέβεια ή συμπεριφορές που διακρίνονται για ευσέβεια. Σταδιακά ο άνθρωπος, όταν ακούσεις μια έννοια αφηρημένη, σου φαίνεται δύσκολη. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Είμαστε συνηθισμένοι και εξοικειωμένοι να συζητούμε για πράγματα, για υλικά, όχι για έννοιες αφηρημένες. Όπως καλή ώρα τώρα συζητούμε για την αφηρημένη έννοια της ευσέβειας και τη συγκρίνουμε με την αφηρημένη έννοια της ασέβειας. Στην περίπτωση που μελετούμε τέτοιες έννοιες, το καλύτερο είναι να χρησιμοποιούμε συμπεριφορές ανθρώπων, όπως πριν λίγο είπαμε, που ήταν ευσεβείς ή που ήταν ασεβείς. Θα κατακτήσουμε λοιπόν την ευσέβεια όταν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους ευσεβείς ή με τους ασεβείς. Για σκεφτείτε, μιλήσαμε για τον ληστή πριν. Τι είπε ένας ληστής? «Μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου», είπε ταπεινά και κέρδισε τον παράδεισο με την ευσέβειά του. Ήταν ο πρώτος που μπήκε στον παράδεισο. Ο άλλος με την ασέβειά του, που καμιά φορά μοιάζει με τη δική μας, έχασε τον παράδεισο μέσα από τα χέρια του, με μια απόκληση από την ταπείνωση που έπρεπε να δείξει. Γι' αυτό λοιπόν τίποτε δεν κατακτάται άμεσα. Πρέπει να καταλάβουμε τις ανάγκες μας. Πώς, ας πούμε, πάμε στο γιατρό και λέμε «έχω βιταμίνη D, έχω ασβέστιο, μήπως μου λείπει κάτι που πρέπει να φροντίσω την διατροφή μου κάπως καλύτερα». Όπως λοιπόν στο γιατρό του σώματος αναζητούμε να συμπληρώσουμε τη διατροφή μας για το καλό μας, έτσι και στο γιατρό της ψυχής, το πνευματικό μας, καλό είναι να ζητούμε τη βοήθειά του, ώστε να αυξάνουμε τις προσπάθειές μας για αυτό που λέγεται ευσέβεια, για αυτό που λέγεται σκύψιμο μέσα μας. Και να έχουμε ως πρότυπα αγίους ανθρώπους, και παλαιότερους και σύγχρονους. Οι γεροντάδες, οι σύγχρονοι, οι οποίοι έχουν πρόσφατα αγιοποιηθεί, έχουν συμπεριφορές απλές, ταπεινές, καθημερινές, ανθρώπινες και ευσεβείς. Έσβηναν τα ίχνη τους από όπου περνούσαν και άφηναν τα πατήματα του Θεού, του Χριστού. Δεν έβγαζαν, πως λέμε, μεγάλες φωτογραφίες, αλλά ύψωναν τον εσταυρωμένο.
0: Κυρία Μαρία, στις μέρες μας η πολλή ευσέβεια τίνει να χαρακτηριστεί και ως λίγο χαζομάρα, να το πω έτσι.
1: Ναι, να το πείτε, να το πείτε. Αλλά από την άλλη τη μεριά, εγώ οφείλω να σας πω ότι κανέναν ευσεβή άνθρωπο δεν είδα να καταλήγει στις φυλακές. Κανέναν ευσεβή άνθρωπο, κανέναν αθυρόστομο δεν είδα να καταλήγει στα δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Κανέναν άνθρωπο ο οποίος να συγκρατάει τα νεύρα του, να σέβεται το Θεό και τους ανθρώπους. Κανέναν άνθρωπο ο οποίος έχει έλεγχο στις πράξεις του και σκέφτεται πριν ενεργήσει, δεν τον είδα να καταλήγει στα ναρκωτικά, παράδειγμα. Έχει συνειδητή ζωή, σέβεται το Θεό, σέβεται και τον άνθρωπο. Να ξέρετε ότι δεν είναι της εποχής μας η ευσέβεια. Είναι της μόδας να είσαι ασεβής.
0: Ναι. Είναι στο, μάλλον στο όνομα της ελευθερίας,
1: ναι.
0: Είναι το πιο αποδεκτό.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα είναι της μόδας να είσαι ασεβής. Δηλαδή να παραβιάζει μια γυναίκα την ιερότητα του γάμου της, να παραβιάζει ένα παιδί το σεβασμό στους γονείς του, να πουλάει ένα σύζυγο στη γυναίκα του, να κάνουν του κόσμου τις ανηθικότητες, να κάνουν του κόσμου τις κλεψιές, να κάνουν του κόσμου τις διαπραγματεύσεις κάτω από το τραπέζι, αυτά όλα να είναι άνομα, να μην υπάρχει καμία, πώς να πω, διάθεση για να τηρηθούν κάποιες στοιχειώδεις ηθικές αρχές και αξίες. Υπάρχει αυτή η μόδα και κανείς πολλές φορές δεν τολμάει να επικρίνει αυτή τη συμπεριφορά. Παλαιότερα οι άνθρωποι είχαν αυστηρά ήθη. Τώρα γίνανε, αμβλύνθηκαν οι συνειδήσεις μας. Η τηλεόραση έχει φέρει τα πάντα στα μάτια μας και τα έχει, όπως λέμε, απενοχοποιήσει. Συνηθίσαμε και στα χειρότερα και δεν διαμαρτυρόμαστε κιόλα. Και από την άλλη τη μεριά κατηγορούμε τους ευσεβείς. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Βασιλεύει δηλαδή η ασυδοσία και κατηγορούμε την ευσέβεια? Ας την αφήσουμε την ευσέβεια εκεί που είναι. Και όποιος θέλει να είναι ασύδωτος, ας κάνει αυτό που θέλει. Τουλάχιστον ως τα τώρα, η ασυδοσία, η ατιμία και η ασέβεια τιμωρούνται. Έρχονται δύσκολα χρόνια και ίσως υπάρξουν αδικήματα τα οποία, ενώ είναι μεγάλη ασέβεια στο Θεό, αποποινικοποιηθούν. Δοθεί δηλαδή αθωωτικό χαρτί για πράξεις που είναι ένοχες ενώπιον του Θεού. Αλλά ο Θεός αργεί, λέει η παροιμία, αλλά τιμωρεί. Για σκεφτείτε λίγο τους ασεβείς ανθρώπους που καταστράφηκαν από τον κατακλυσμό και σώθηκε η ευσεβής οικογένεια του Νόε. Τους κορόιδευαν όλους αυτούς που κατασκεύαζαν την Κιβωτό και τον έλεγαν ακόμα δεν θα καταστραφεί, ακόμα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Τον κορόιδευαν. Κορόιδευαν επίσης και την οικογένεια του Λότ όταν καταστράφηκαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα από την ασέβεια των ανθρώπων. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, κύριε Μαρία.
1: Επομένως μήπως αυτά τα τρομερά που συμβαίνουν στις μέρες μας είναι λίγο καμπάνες δυνατές για να μας ξυπνήσουν από την ασέβειά μας? Μήπως έχουμε ξεφτελιστεί τόσο πολύ, έχουμε γίνει τόσο ασεβείς που δεν έχουμε όσια και ιερά? Τέτοιο πράγμα κάνουμε και με τη σημαία και το θεωρούμε και δεν ξέρω τι. Πλακώνονται τα παιδιά στο σχολείο και χρησιμοποιούν βίαιες μεθόδους καθηγητές προς τους μαθητές και αυτό το συνηθίσαμε. Υπάρχει βιοπραγία στα σπίτια και αυτό και τι έγινε? Δηλαδή νομίζω η κοινωνία μας είναι κοντά στη ζούγκλα.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό γιατί δεν είμαστε ευσεβείς ούτε στον άνθρωπο ούτε στο Θεό. Και τι περιμένουμε, να πάμε μπροστά έτσι? Να πάμε μπροστά με την ασέβεια? Η ασέβεια είναι αυτό που λέμε ζωώδη συμπεριφορά. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, με άλλα λόγια. Είμαι δυνατός, κατασπαράσω τον μικρό και δεν υπάρχει σεβασμός. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Και επειδή είμαι το μεγάλο ψάρι, δεν δίνω σημασία και στο μεγαλύτερο. Θα με φάει και εμένα όμως εκείνο κάποια ώρα.
0: Ναι.
1: Θεός να μας φυλάγει από αυτό που λέγεται ύβρις. Ύβρις. Μεταξύ των άλλων καθηκόντων που είχαν οι αρχαίοι ήταν να ενταφιάζουν τους νεκρούς τους. Και η Αντιγόνη, στην τραγωδία Αντιγόνη, παρά την διαταγή του άρχοντα, ενταφίασε υποτυπωδώς τον αδελφό της. Και γι' αυτό κατηγορήθηκε πολύ. Η ίδια όμως σεβάστηκε τον νεκρό, σεβάστηκε την εντολή του Θεού και πέθανε, τιμωρήθηκε με θάνατο και έμεινε αιώνιο σύμβολο σεβασμού όχι στον ανθρώπινο νόμο, αλλά σεβασμού στο θείο νόμο. Στο θείο νόμο είναι μια ευσεβής φιγούρα που για πάντα θα μας δείχνει το δρόμο για το ηθικό, το δίκαιο, το άγιο, για το οποίο αξίζει κάθε θυσία, ακόμα και να μας λένε ανθρώπους ευσεβίας. Προσέξτε όμως να μην είμαστε ευσεβιστές.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει και αυτή η συμπεριφορά η οποία δείχνει μεν ευσέβεια στο Θεό, αλλά δείχνει ασέβεια στον άνθρωπο. Όταν ένας άνθρωπος, ένας χριστιανός, είναι ασεβής στον αδελφό του με οποιοδήποτε τρόπο, κρίνει, κατακρίνει, επικρίνει, καταδικάζει, ειρωνεύεται, χλεβάζει, διαχωρίζει, όταν κάνει αυτά τα πράγματα στον αδελφό του, τον αμαρτωλό, όσο και να αγαπάει το Θεό, δεν είναι ευσεβής.
0: Ναι, ακριβώς. Κυρία Μαρία, εδώ να ολοκληρώσουμε, να σταματήσουμε μάλλον την εκπομπή, γιατί ο χρόνος μας έχει τελειώσει ήδη. Μακάρι να καλλιεργήσουμε την ευσέβεια, να ξεκινήσουμε από τα μικρά παιδιά για να έχει αποτέλεσμα. Όσοι έχουν στα χέρια τους μικρά παιδιά, ας ξεκινήσουν από αυτό με τη χάρη του Θεού, ζητώντας τη βοήθεια του Θεού, να καλλιεργηθεί η ευσέβεια μέσα σε όλους μας, και τότε πραγματικά θα αλλάξει ο κόσμος μας.
1: Θα αλλάξει ο κόσμος μας, διότι η ευσέβεια έρχεται στη ζωή μας και μέσα από τα μυστήρια. Και τα μυστήρια έχουν τόσο δύναμη αγιαστική που κάνουν τον άνθρωπο να μαλακώνει και να αγιάζεται.
0: Ακριβώς. Αγαπητοί μας φίλοι, κλείνουμε εδώ και τη σημερινή εκπομπή μας και θα σας περιμένουμε στην επόμενη συνάντησή μας εδώ παρέα με την κυρία Μαρία Βακάλου Σκαλτζή, την φιλόλογο, για να δούμε μια καινούργια έννοια σε όλες τις προεκτάσεις. Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ο τυθής νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρείς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσετε η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως Ιλαρών Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρους Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την Ηλίου Δύση νιδόντες φως εις περινών ύμνων με Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών άξιον σε πάση κρίση μη στε φωνές εσίες η Θεού ζωήν ο διδούς δύο κόσμους σε δοξάζει.

Καταξίωσον Κύριε τι εσπέρα ταύτην αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και νετών και θα το ξασμένο το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθάπερ ηλπίσεμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον ένα τάργα των χειρώσιμη παρήδης. Σε πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ιέσαι τις ασθενείες ημών. Ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε εμείς σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρησέ ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου έστεν η βασιλεία.

0: Αμήν, στερεώσει Κυρίως ο Θεός την Αγία και μομιτοποίησιν των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συντηγή από την Εκκλησία και την αδελφότητα ταύτη αιώνα αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρα του Χεροβήμ και δόξα συγκρίτω του Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση λόγων τα ακούσαν την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, η ελπίσιμον δόξα σε.
0: Δόξα πατρί και η ο και αγιο πνεύμα την κυρίν και η και ει του αιώνα του αιώνα μην κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πατράγια βλόγισον.
1: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθην καταπέμψα στο Πανάγιο Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίεσον Τιμίου Νεπορανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηκεσίεσου Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου, Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Κεφάλαιο ένατο. Ο δε Σαύλος έτι εμπνέων απειλής και φόνου εις τους μαθητάς του Κυρίου, προσελθόν το αρχιερή, ητήσα το παραυτού επιστολάς εις Δαμασκόν προς τα συναγωγάς, όπως εάν την ασεύρει της οδού όντας, άνδραστε και γυναίκας, δεδεμένους αγάγη εις Ιερουσαλήμ. Εν δε το πορεύεστε, εγένετο αυτόν εγγύζειν τη Δαμασκό, και εξέφνης περίστραψεν αυτόν φως από του ουρανού, και πεσών επί την γην ήκουσε φωνήν λέγουσαν αυτό: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Είπε δε: «Τι σοι, Κύριε?» Ο δε Κύριος είπεν: «Εγώ ημί Ιησούς, ον σοι διώκεις». Αλλά ανάστηθη και εισέλθε εις την πόλην, και λαληθεί σε τέση τι σε διποιήν. Οι δε άνδρες, οι συνοδεύοντες αυτό, ειστήκησαν ενεοί. Ακούοντες μεν της φωνής, μηδένα δε θεωρούντες. Ηγέρθη δε ο Σαύλος από της γης, ανεωγμένον δε των οφθαλμών αυτού, ουδένα έβλεπε. Χειραγωγούντες δε αυτόν, εισήγαγον εις Δαμασκόν. Και ειν ημέρας τρεις μη βλέπων, και ουκ έφαγεν ουδέ επιέν. Ειν δε της μαθητής εν Δαμασκό ονόματι Ανανίας, και είπε προς αυτόν ο Κύριος εν οράματι: «Ανανία». Ο δε είπεν: «Ιδού εγώ, Κύριε». Ο δε Κύριος προς αυτόν: «Αναστάς, πορεύθητη επί την ρήμην την καλουμένην ευθείαν, και ζήτησον εν οικία Ιούδα Σαύλον ονόματι Ταρσαία. Ιδού γάρ προσεύχεται, και είδεν εν οράματι άνδρα ονόματι Ανανίαν εισελθόντα και επιθέντα αυτό χείρα όπως αναβλέψει. Απεκρίθη δε Ανανίας: «Κύριε, ακήκωα από πολλών περί του άνδρος τούτου, όσα κακά επίησεν της Αγίης σου εν Ιερουσαλήμ. Και όδε έχει εξουσίαν παρά των αρχιερέων, δίσε πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου». Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος: «Πορεύου ότι σκεύος εκλογής μια εστινούτος, του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων ιόντε Ισραήλ. Εγώ γάρ υποδείξω αυτό όσα δει αυτόν υπέρ του ονόματός μου παθήν». Απήλθε δε Ανανίας και εισήλθεν εις την οικίαν, και επιθύς επ' αυτόν τα σχήρας είπε: «Σαούλ, αδερφέ, ο Κύριος απέσταλκέμε Ιησούς ο οφθής η εντιοδό ήρχου, όπως αναβλέψεις και πληστής πνεύματος Αγίου. Και ευθέως απέπεσον από τον οφθαλμόν αυτού ο σύλλεπίδες. Ανέβλεψέτε και αναστάς ευαπτίστη, και λαβών τροφήν ενίσχυσεν. Εγένετο δε ο Σαύλος μετά τον εν Δαμασκό μαθητών ημέρας τεινάς, και ευθέως εν τε συναγωγές εκήρυσε τον Ιησούν ότι ούτως έστειν ο Υιός του Θεού. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες και έλεγον: «Ουχ ούτως έστειν ο πορθήσας εν Ιερουσαλήμ τους επικαλουμένους το όνομα τούτο, και όδε εις τούτο ελιλήθη ειν αδεδομένους αυτούς αγάγει επί τους αρχιερείς. Σαύλος δε μάλλον εν εδυναμούτο και συνέχινε τους Ιουδαίους τους κατοικούντας εν Δαμασκό, συμβιβάζουν ότι ούτως έστειν ο Χριστός. Ως δε πληρούντο ημέρε ικανέ, συνεβουλεύσαντο οι Ιουδαίοι ανελήν αυτών. Εγνώστη δε το Σαύλο η επιβουλή αυτών. Παρετήρουνται τα σπήλας ημέραστε και νυκτός, όπως αυτόν ανέλωση. Λαβώντες δε αυτόν οι μαθητέ νυκτός, καθήκαν δια του τείχους χαλάσαντες εν σπυρίδι. Παραγενόμενος δε ο Σαύλος εις Ιερουσαλήμ, επειράτω κολλάστε τις μαθητές, και πάντες εφοβούντο αυτόν, μη πιστεύοντες ότι εστί μαθητής. Βαρνάβας δε επιλαβόμενος αυτόν ήγαγε προς τους Αποστόλους και διηγήσα το αυτής πως εν διωδώ είδε τον Κύριον και ότι ελάλησεν αυτό, και πως εν Δαμασκό επαρισιάσατο
εν το ονόματι του Ιησού και ειν μετ' αυτόν εισπορευόμενος και εκπορευόμενος εν Ιερουσαλήμ και παρησιαζόμενος εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού. Ελάλητε και συνεζήτη προς τους ελληνιστάς. Οι δε επεχείρουν αυτόν ανελήν. Επιγνώντες δε οι αδερφοί κατήγαγον αυτόν εις Κεσάρια και εξαπέστειλαν αυτόν εις Ταρσόν. Εμένουν εκκλησία καθόλης της Ιουδαίας και Γαλιλαίας και Σαμαρίας είχον ειρήνην οικοδομούμενε και πορευόμενε το φόβο του Κυρίου και την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Εγένετο δε Πέτρον διερχόμενον διαπάντων κατελθήν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας Λίδα. Έβρε εκεί άνθρωπον τεινά εννέαν ονόματι εξετών οκτώ κατακείμενων επικραβάτο, ο συν παραλελημένος, και είπεν αυτό ο Πέτρος. Εννέα, ιάτησε Ιησούς ο Χριστός, ανάστηθη και στρώσον σε αυτό, και ευθέως ανέστη, και είδων αυτόν πάντες οι κατοικούντες Λίδαν και τον Σάρωνα, ήτινες επέστρεψαν επί των Κύριων. Εν ιόπι δε της ειν μαθήτρια ονόματι Ταβιθά, η διερμηνευωμένη λέγεται Δορκάς. Αυτή είναι πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ον επίη. Εγένετο δε εν τες ημέρες εκείνες ασθενήσασαν αυτήν από θανήν. Λούσαντες δε αυτήν έθηκαν εν υπερό. Εγγύς δε ούσις λίδης τη Ιώπη οι μαθηταί ακούσαντες ότι Πέτρος εστίν εν αυτή απέστειλαν δύο άνδρας προς αυτόν παρακαλούντες μη οκνήσε διελθύν έως αυτόν. Αναστάς δε Πέτρος συνήλθεν αυτής. Ων παραγενόμενον ανοίγαγον εις το υπερόν και παρέστησαν αυτό πάσε εχείρε κλαίουσε και επιδεικνύμενε χιτώνας και ημάτια όσα επίη με ταυτόν ούσα η Δορκάς. Εκβαλών δε έξω πάντας ο Πέτρος θύστα γόνατα προσήφξατο και επιστρέψας προς το σώμα είπε Ταβιθά, ανάστηθη. Η δε ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής και ειδούσα τον Πέτρον ανεκάθισε. Δούς δε αυτή χείρα ανέστησεν αυτήν. Φωνήσας δε τους Αγίους και τα σχήρας παρέστησεν αυτήν ζώσαν. Γνωστόν δε εγένετο καθόλης της Ιώπης και πολλοί επίστευσαν επί των Κύριων. Εγένετο δε ημέρας ικανάς μήνε αυτόν εν Ιώπη παρά την Σίμωνη Βεσή.

Το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Ο Σαύλος, ο οποίος εξακολουθούσε να πνέει απειλή και φόνο εναντίον των μαθητών του Κυρίου, ήρθε εις τον αρχιερέα και του εζήτησε επιστολάς προς τα συναγωγάς της Δαμασκού, ώστε εάν βρει ανθρώπους που ακολουθούσαν τον δρόμο αυτό, άνδρες και γυναίκες, να τους φέρει δεμένους εις την Ιερουσαλήμ. Αλλά ενώ κατά την πορεία του επλησίαζε εις την Δαμασκόν, έξαφνα άστραψε γύρω του φως από τον ουρανό. Έπεσε εις τη γη και άκουσε φωνή να του λέγει «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις?» Και είπε «Ποιος είσαι, Κύριε?» Ο δε Κύριος είπε «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίο σύ καταδιώκεις, αλλά σήκω και έμπα εις την πόλη και θα σου δηλωθεί τι πρέπει να κάνεις». Οι άνδρες που τον συνόδευαν αισθάνθησαν βουβή, διότι άκουαν την φωνή, αλλά δεν έβλεπαν κανένα. Ο Σαύλος εσηκώθηκε από το έδαφος, αλλά αν και τα μάτια του ήσαν ανοιχτά, δεν έβλεπε κανέναν. Γι' αυτό τον εκρατούσαν από το χέρι και τον έφεραν εις τη Δαμασκόν. Επί τρεις ημέρες δεν έβλεπε και δεν έφαγε ούτε ήπιε. Εις τη Δαμασκό υπήρχε κάποιος μαθητής ονομαζόμενος Ανανίας και είπε εις αυτόν ο Κύριος σε όραμα «Ανανία». Αυτός δε είπε «Ιδού εγώ, Κύριε». Τότε ο Κύριος του είπε «Σήκω και πήγαινε εις την οδόν που ονομάζεται Ευθεία, εις το σπίτι του Ιούδα, και ζήτησε έναν ονομαζόμενον Σαύλον από την Ταρσό, διότι αυτός τώρα προσεύχεται και είδε σε όραμα άνδρα ονομαζόμενον Ανανίαν να μπαίνει και να βάζει το χέρι επάνω του διά να αναβλέψει». Και ο Ανανίας απεκρίθη «Κύριε, έχω ακούσει από πολλούς πόσο κακό έκανε ο άνθρωπος αυτός εις τους πιστούς σου εις την Ιερουσαλήμ, και είναι εδώ με εξουσίαν από τους αρχιερείς να συλλάβει όλους που επικαλούνται το όνομά σου». Αλλά ο Κύριος του είπε «Πήγαινε, γιατί αυτός είναι όργανο εκλογής μου, διαναφέρει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των Ισραηλιτών. Εγώ ο ίδιος θα του δείξω όσα πρέπει να πάθει δια το όνομά μου». Ο Ανανίας έφυγε και πήγε εις το σπίτι και αφού έβαλε τα χέρια του σε αυτόν είπε «Σαούλ αδερφέ, ο Κύριος ο Ιησούς που σου εμφανίστηκε εις τον δρόμον από τον οποίον ήλθες με έστειλε δια να αναβλέψεις και να γεμίσεις από πνεύμα Άγιον». Και αμέσως έπεσαν από τα μάτια του κάτι σαν λέπια και ανέβλεψε. Ύστερα σηκώθηκε και βαπτίστηκε και αφού έφαγε δυνάμωσε. Έμεινε δε ο Σαύλος μερικές ημέρες με τους μαθητάς που ήσαν εις τη Δαμασκόν και αμέσως εις τα συναγωγάς εκήρυτε τον Ιησούν ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Και ήσαν κατάπληκτοι όλοι όσοι τον άκουγαν και έλεγαν «Δεν είναι αυτός που εξόντωσε στην Ιερουσαλήμ εκείνους που επεκαλούντο το όνομα τούτο και ήρθε εδώ με σκοπό να τους οδηγήσει δεμένους εις τους αρχιερείς?» Αλλά ο Σαύλος έγινε το ακόμη δυνατότερος και έφερνε η σύγχυση τους Ιουδαίους που κατοικούσαν εις τη Δαμασκόν με τις αποδείξεις του ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Μετά παρέλευση πολλών ημερών συνομώτησαν οι Ιουδαίοι να τους σκοτώσουν. Έγιναν όμως γνωστά εις τον Σαύλον τα σχέδιά τους. Οι Ιουδαίοι παρεφύλαταν και τα σπήλας ημέρα και νύχτα για να τον σκοτώσουν. Άλλοι μαθητές τον επήραν τη νύχτα και τον κατέβασαν από το τείχος μέσα σε ένα καλάθι. Όταν ο Σαύλος έφτασε εις την Ιερουσαλήμ, προσπαθούσε να προσκοληθεί στους μαθητάς, αλλά όλοι τον εφοβούντο, διότι δεν επίστευαν ότι είναι μαθητής. Ο Βαρνάβας όμως τον επήρε, τον οδήγησε εις τους Αποστόλους και διηγήθηκε εις αυτούς πως εις των δρόμων είδε ο Σαύλος τον Κύριον, ο οποίος του εμίλησε και πως εις τη Δαμασκόν εκήρυξε με θάρρος εις το όνομα του Ιησού.
και είχε συχνή επικοινωνία μαζί τους εις την Ιερουσαλήμ και με θάρρος εκήρυται εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Εμιλούσε επίσης και συζητούσε με τους Ιουδαίους, τους ομιλούντας την ελληνική, αλλά αυτοί ζητούσαν να το σκοτώσουν. Όταν το έμαθαν οι αδερφοί, τον κατέβασαν εις την Κεσάρια και τον έστειλαν εις την Ταρσόν. Εκκλησία λοιπόν, εις όλην την Ιουδαία, την Γαλιλαία και τη Σαμάρια, είχαν ειρήνη και κατηρτίζοντο και ευάδιζαν με φόβον του Κυρίου και επληθύνοντο με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Ο Πέτρος, κατά τη διάρκεια περιοδίας του εις όλην την περιοχή, κατέβηκε να επισκεφθεί και τους Αγίους που κατοικούσαν εις την Λίδαν. Εκεί βρήκε κάποιον που ονομάζεται Ενέας, ο οποίος ήταν κατάκητος επί 8 χρόνια, διότι ήταν παράλυτος. Και του είπε ο Πέτρος: «Ενέα, σε θεραπεύει ο Ιησούς Χριστός, σήκω και στρώσε το κρεβάτι σου». Και αμέσως εσηκώθηκε. Και τον είδαν όλοι οι κάτοικοι της Λίδας και του Σάρωνος και επέστρεψαν εις τον Κύριον. Εις την Ιώπην υπήρχε κάποια μαθήτρια που ονομάζεται Ταβιθά, ελληνιστή Δορκάς, η οποία έκανε πολλές αγαθοεργίες και ελεημοσύνες. Συνέβη κατά τα σημέρα εκείνας να ασθενήσει και να πεθάνει. Αφού δε την έλουσαν, την έβαλαν εις το ανόγι. Επειδή η Λίδα ήταν κοντά εις την Ιώπην, οι μαθητές άκουσαν ότι ο Πέτρος είναι εκεί και του έστειλαν 2 άνδρες με την παράκληση: «Μη βραδύνεις να έλθεις και σε μας». Ο Πέτρος εσηκώθηκε και πήγε μαζί τους. Όταν έφτασε, τον οδήγησαν εις το ανόγι και παρουσιάστηκαν εις αυτόν όλες οι χείρες οι οποίες έκλαιαν και έδειχναν τα υποκάμισα και τα ενδύματα που έκανε η Δορκάς όταν ήταν μαζί τους. Ο Πέτρος έβγαλε όλους έξω, εγονάτισε και προσευχήθηκε. Ύστερα εστράφη προς το σώμα και είπε: «Ταβιθά, σήκω». Αυτή άνοιξε τα μάτια της και όταν είδε τον Πέτρο, ανασηκώθηκε. Ο Πέτρος της έδωσε το χέρι και την εσήκωσε ορθή. Ύστερα εφώνα

σε τους Αγίους και τις Χείρες και την παρουσίασε ζωντανή. Αυτό έγινε γνωστό σε όλη την Ιώπη και πολλοί επίστεψαν εις τον Κύριον. Έμεινε δε ο Πέτρος αρκετές ημέρες εις την Ιώπη, εις το σπίτι κάποιου Σίμωνος Βυσσοδέψη.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
1: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-023-313. Email melissa@melissaprint.com. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας φίλοι μας, καλημέρα αδερφή Αθηνά.
0: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα στις 9 το βράδυ.
1: Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλους για τη χθεσινή μεγάλη εορτή και καλό μήνα, 2 Ιουνίου σήμερα. Το συναξάρι μας να δούμε πρώτα απ' όλα, αγαπητοί μας φίλοι, ο Άγιος Νικηφόρος ο Ομολογητής, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολος, θυμάται σήμερα. Η Άγια 38 Μάρτυρες, η Αγία Μητέρα και τα Άγια τρία παιδιά της. Ο Όσιος Έρασμος, ιερομάρτυρας από την Αντιόχεια της Συρίας. Οι Άγιοι 20.000 μάρτυρες που πίστεψαν δια του Αγίου Εράσμου και μαρτύρησαν δια ξύφους. Ο Όσιος Μαρίνος ο Βάνης. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Ενασπροκάστρο νεομάρτυρας.

0: και ο Άγιος Δημήτριος από τη Φιλαδέλφεια της Μικράς Ασίας, νεομάρτυρας. Να έχουμε όλων τις πρεσβείες, αγαπητοί μας φίλοι, να τις επικαλούμαστε και να τις έχουμε και σήμερα στο σημερινό μας αγώνα.
1: Γιατί μπορεί το τριήμερο να πέρασε, όμως ο αγώνας ο καθημερινός συνεχίζεται και εμείς να έχουμε μπει ξανά στην καθημερινή μας πορεία. Όμως πρέπει να έχουμε κουράγιο και δύναμη.
0: Και ίσως πήραμε αρκετό κουράγιο και δύναμη από το τριήμερο που μας πέρασε, καθώς όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σίγουρα κάπως το αξιοποιήσαμε. Για ξεκούραση, για χαλάρωση, για κάποιες ευκαιρίες, χαράς, ενδυνάμωσης.
1: Και ήταν και ένα τρίμερο γεμάτο από ευκαιρίες. Έτσι δεν είναι, αδερφή Μάρθα, ευκαιρίες για να βοηθήσουμε την ψυχή μας.
0: Ακριβώς, είναι τόσο μεγάλη η γιορτή της Πεντηκοστής. Τιμούμε το ίδιο το πρόσωπο του Θεού μας, της Αγίας Τριάδος, που αφιερώνει η Εκκλησία μας και δεύτερη ημέρα για την ίδια γιορτή ουσιαστικά, για να τιμήσουμε όμως εξεχόντως περισσότερο το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι είχαμε και, όπως παρακολουθούσατε ίσως και στις μεταδόσεις από το ραδιόφωνο μας και από την τηλεόραση 4Ε, διαρκώς τον προεόρτιο Εσπερινό, τον μεθεόρτιο Εσπερινό, παράλληλες ανάλογες ακολουθίες με τα ίδια περίπου τροπάρια, αλλά στις οποίες υμνούμε πάντοτε την Αγία μας Τριάδη και ιδιαίτερως το Άγιο Πνεύμα.
1: Και τα ίδια τροπάρια τα οποία πολύ πολύ συχνά επαναλαμβάνονται και από τους δύο χορούς των Ιεροψαλτών, για να τα εμπεδώσουμε ακόμη περισσότερο. Δηλαδή επαναλαμβάνονται τα τροπάρια γιατί, όχι γιατί οι Άγιοι Μνοδοί της Εκκλησίας μας δεν είχαν άλλα τροπάρια για να συγγράψουν, αλλά ακριβώς για να μπορέσουμε να εμπεδώσουμε την ομορφιά των τροπαρίων και το βάθος τους, το θεολογικό τους βάθος.
0: Ακριβώς, αδερφή Αθηνά, είναι πολύ σημαντικό που τα τροπάρια αυτά δεν υμνούν απλώς το Άγιο Πνεύμα, δεν δοξάζουν απλώς το Θεό μας και τον νικετεύουν ασφαλώς, αλλά αναλύουν κατά κάποιο τρόπο με πολύ εύστοχες λέξεις, πολύ ακριβείς λέξεις, όλη τη θεολογία της Εκκλησίας μας για την Αγία Τριάδα. Αγία Τριάδα, και είναι πολύ ωραίο αυτό και πολύ σημαντικό, γιατί ίσως ογκώδη θεολογικά βιβλία δεν θα πάρουμε εύκολα στα χέρια μας.
1: Σωστά.
0: Αλλά με απλά τροπάρια που τόσο μελωδικά ακούγονται, με τους ωραίους αυτούς ρυθμούς που έχει η υμνολογία της Εκκλησίας μας, ακούμε κάποιες τέτοιες ωραίες λέξεις και κατανοούμε κατά κάποιο τρόπο το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Αλλά και όλη αυτή την εβδομάδα που ακολουθεί, αγαπητοί μας φίλοι, στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας, όσες έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε είτε από τα μέσα μας εδώ, είτε να παρευρεθούμε σε κάποιο ναό, θα ακούμε και πάλι στον Όρθρο και στον Εσπερινό ανάλογα τροπάρια. Έως και την ερχόμενη Κυριακή που μας έρχεται, και είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων. Το αποτέλεσμα, όπως σχολιάζουν οι πατέρες, το αποτέλεσμα της προηγούμενης Κυριακής, της Κυριακής της Πεντηκοστής. Εμείς, όπως όσοι παρακολουθείτε συχνά το πρόγραμμά μας θα καταλάβατε, βρεθήκαμε στην Ιεραμονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου για τις εόρτιες, τις πανηγυρικές ακολουθίες. Μόνοι όπου καθηγούμενος είναι ο πνευματικός της αδελφότητός μας, ο πατήρ Νικάνορ, και είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε από εκεί τις ακολουθίες που πάρα πολύ όμορφα έψαλαν ξεχωριστοί χοροί, κορυφαίοι χοροί που κόσμησαν τα αναλόγια της μονής.
1: Όμορφες ευκαιρίες που μας γεμίζουν από από πνευματική έκσταση.

0: γιατί, σε όποια ηλικία και αν βρίσκονται, γιατί και το γυμνάσιο και το λύκειο, εκτός από τους από τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές, όλοι έχουν τις εξετάσεις αυτό το διάστημα.
1: Και όσοι είμαστε δίπλα τους, αγαπητοί μας φίλοι, και εμείς δίνουμε τις εξετάσεις μας, εξετάσεις στην υπομονή, στη σιωπή, στο ενδιαφέρον, στην αγάπη μας. Να μπορέσουμε να συμπαρασταθούμε στα παιδιά μας έτσι με τον τρόπο που χρειάζονται, για να μπορέσουν και αυτά να έχουν την καλύτερη απόδοση.
0: Να πούμε και καλό μήνα, μια που χθες ήταν 1η Ιουνίου.
1: Και να συνεχίσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, τη ροή αυτής της ζωντανής μας εκπομπής με ένα τραγούδι τώρα και αμέσως μετά με τους τίτλους επικαιρότητας από τον δημοσιογράφο Θανάση Κλιματζίδα.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και καλό και ευλογημένο μήνα να έχουμε. Με την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζονται αυτή την ώρα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Σήμερα ξεκινούν τις εξετάσεις και οι μαθητές των γυμνασίων, Β' Γυμνασίου και Τρίτη Γυμνασίου, δίνουν εξετάσεις σήμερα, ενώ αρκετά σχολεία έχουν επιλέξει τις μεσημβρινές ώρες, με τις θερμοκρασίες όμως να είναι ιδιαιτέρως υψηλές και σήμερα στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη τη χώρα. Απροσδόκητη και ραγδαία τροπή παίρνουν οι εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ένα έντονο διπλωματικό θρίλερ με παγκόσμιο αντίκτυπο. Όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε μέσω της πλατφόρμας Truth Social σε ανακοίνωση επίτευξης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα στο πεδίο των συγκρούσεων. Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που στην περιοχή επικρατούσε απόλυτη σύγχυση, με τις ισορροπίες να κρέμονται από μια κλωστή. Οι ίδιοι σημειώνουν πως κανείς Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει μιλήσει ποτέ με τη Χεζμπολάχ ευθέως ή μέσω μεσολαβητών, διότι η οργάνωση χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από τις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγες ώρες είπε ότι την επόμενη εβδομάδα το πολύ θα έχουμε συμφωνία με το Ιράν. Θέμα το δημογραφικό κλιμάκιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης θα έχει από σήμερα ως την Παρασκευή στην Αλεξανδρούπολη συναντήσεις εργασίας με τοπικούς φορείς, μέσα σε αυτούς και η Ιερά Μητρόπολη. Οι εν λόγω συναντήσεις πραγματοποιούνται εν ώψη της δημιουργίας παρατηρητηρίου για το δημογραφικό και την εκπόνηση του περιφερειακού σχεδίου δράσης για το δημογραφικό στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στόχος είναι η συλλογή στοιχείων για τις προκλήσεις που θα κληθεί να υπερκεράσει το περιφερειακό σχέδιο δράσης για το δημογραφικό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μέσω στοχευμένων πολιτικών το πρόβλημα της μείωσης του πληθυσμού. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σήμερα ξεκινά το επόμενο στάδιο με την πρόταση της εισαγγελέως του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λαρίσης για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Ωστόσο, στην τελευταία συνεδρίαση, την προηγούμενη Τετάρτη, η σύνηγορος συγγενών θυμάτων και τραυματιών Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε στο δικαστήριο πως αντιρρήσεις υπάρχουν και από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου, ζητώντας να προηγηθούν οι συνήγοροι της υποστήριξης πριν προτείνει εισαγγελέας. Στα χέρια των αδιάφθορων της Αλβανίας βρίσκεται πλέον το τουριστικό σχέδιο για την προστατευόμενη περιοχή στις Βέρνιτσα, που συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ και σύζυγο της Ιβάνα Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Μετά τα σοβαρότατα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν και στα οποία τραυματίστηκε και Έλληνας ομογενής, οι αντιδράσεις φουντώνουν για το κατά πόσο είναι νόμιμο να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της περιοχής εκεί. Η έρευνα σχετικά με την υπόθεση είναι ακόμη σε εξέλιξη. Ο Έντι Ράμα, ο Αλβανός Πρωθυπουργός, έκανε δηλώσεις μάλιστα και χαρακτήρισε ηρωνικά αστείες τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης, το διάδειγμα διαμαρτυρίας δηλαδή στο οποίο προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών μετά τον τραυματισμό ομογενούς, ενώ δήλωσε άγνοια για ελληνικό πληθυσμό στην περιοχή, όπως είπε. Νέο πλαίσιο προστασίας για τα σπίτια ευάλωτων οφειλετών μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων αναμένεται να λειτουργήσει ως το τέλος φθινοπόρου. Οι ενοικιαστές του νέου σχήματος δεν θα είναι κλασικοί μισθωτές, αλλά πρώην ιδιοκτήτες, οφειλέτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους και θα μπορούν να παραμείνουν στο ίδιο ακίνητο πληρώνοντας επιδοτούμενο ενίκιο. Ιστορικές στιγμές βιώνει η Σερβία με αφορμή την έλευση της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου από την Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου στο Βελιγράδι. Από την παραμονή της ερωτής της αναλήψεως του Κυρίου έως και σήμερα, 14η μέρα του προσκυνήματος, εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί κατακλείζουν αδιάκοπα τον μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό του Αγίου Σάβα. Ο Παναγιώτα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος χωροστάτησε χθες Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Αγίας Τριάδος της Μεγαλονίμου Κοινότητας Σταυροδρομίου. Είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε απευθείας μετάδοση χθες το πρωί αλλά και την Κυριακή το απόγευμα από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, καθώς πανηγύριζε η ιερά μονή της Αγίας Τριάδος του Σπαρμού Ολύμπου. Το Άγιο Πνεύμα μένει μέσα στην Εκκλησία και θα μένει ως παράκλητος ως το τέλος της ιστορίας και πέραν αυτής, είπε μεταξύ άλλων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός εχθές, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας στον Πειραιά που πανηγύριζε. Ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, με ιδιαίτερη συγκίνηση και πνευματική χαρά, θα υποδεχθεί την ιερά εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών από τα Ιεροσόλυμα, η οποία θα μεταφερθεί για να συνεορτάσει με τον Άγιο Λουκά στον υποανέγερση ιερό ναό του, στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά. Για μια ολόκληρη εβδομάδα, από την Κυριακή 7 Ιουνίου έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου, η ιερά εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών θα τίθεται σε προσκύνηση μαζί με το χαριτόβρετο ιερό λείψανο του Αγίου Λουκά. Στην πανηγυρίζουσα ιερά μονή της Αγίας Τριάδος στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, τελέστηκε χθες Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Νεαπόλος και Σταυροπόλος κ. Βαρνάβα. Ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε κατά το διήμερο 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου η εορτή του Αγίου Πνεύματος στον Ενωριακό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην περιοχή του Φαλήρου. Την παραμονή της εορτής τελέστηκε ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου, ενώ την κυριώνυμο μέρα τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Παναγιωτάτου. Το Άγιο Πνεύμα είναι παρηγοριά και στήριγμα του πιστού, είπε μεταξύ άλλων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κ. Ιωρυναίος, ο οποίος χωροστάτησε στον Όρθρο και

προεξήρχε της αρχαιρετικής θείας λειτουργίας στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στην Πτολεμαΐδα. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, κύριος Χρυσόστομος και ο Επίσκοπος Σκοπέλου, κύριος Νικόδημος, υποδέχθηκαν στο ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου στο νέο προκόπη της Εύβοιας τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, κύριο Χρυσόστομο, και τον Επίσκοπο Σκιάθου, κύριο Ιωάννη, για να γιορτάσουν το Άγιο Πνεύμα την Κυριακή της Πεντηκοστής και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Ενώ λαμπρά εορτάστηκε η ερωτή της Πεντηκοστής και στην Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών, την Κυριακή ο Σεβασμιότατος κύριος Δαβίδ τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου του χωριού Κυπουριό. Ξεκινούν σήμερα οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης σε δέσεις Πέλης και Αλμοπίας. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Μπορείτε στη, το μεσημέρι, στις 2 το μεσημέρι, να παρακολουθήσετε την εκπομπή εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, η ενημέρωση στη συχνότητα της Λυδίας με τον Θανάση Κλιματσίδα, αλλά και στις 3 το μεσημέρι την τηλεφημερίδα στην εκκλησιαστική μας τηλεόραση, στον εκκλησιαστικό μας τηλεοπτικό σταθμό, στην 4Ε. Μπορείτε και την εκπομπή μας να παρακολουθήσετε.

Ας δούμε για τη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, την πρόγνωση του καιρού. Για σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου. Γενικά αίθριος ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία, στη Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Θεραίας. Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ή νοτιοδυτική με ένταση 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός για αύριο Τρίτη, 3 Ιουνίου, για αύριο Τετάρτη, συγγνώμη, 3 Ιουνίου, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Επίσης, η ορατότητα το πρωί και το βράδυ στα ηπειρωτικά αύριο θα είναι τοπικά περιορισμένη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού και ας δούμε τις θερμοκρασίες. Ενδεικτικά εδώ στην πατρίδα μας έχουμε 22 βαθμούς αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, ενώ 25 βαθμούς έχει η Αθήνα. 23 βαθμούς έχουμε στην Πάτρα και το Ηράκλειο της Κρήτης, στη Χίο της Σάμου. Επίσης έχουμε 23 βαθμούς, 26 βαθμούς έχει η Λάρισα, ενώ 21 βαθμούς έχουμε στην Κοζάνη. Μουσική 25 βαθμούς έχει η Έδεσα, το Κιλκής, η Βέρεια και η Κατερίνη και 22 βαθμούς έχουμε στις Σέρες, ενώ 24 βαθμούς έχει ο Πολύγυρος. Τέλος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έχουμε 24 βαθμούς στη Δράμα και την Κομοτηνή, 23 βαθμούς στην Καβάλα και την Ξάνθη και 21 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού. Για σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε την ευλογία στη σημερινή μας εκπομπή να φιλοξενούμε τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως, Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Πάτερ Παντελεήμον, την ευχή σας.
1: Κυρία, την ευλογία. Θες με δύσεις.
0: Πάτερ, η Κυριακή που μας πέρασε, Κυριακή 8η από του Πάσχα, ήταν η Κυριακή της Πεντηκοστής. Η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, όπως ονομάζεται. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για αυτή την μεγάλη μέρα, για αυτή τη δεσποτική εορτή.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πρώτα λίγο να θυμηθούμε τα γεγονότα, μετά να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις για το, σχετικά με το τι συνεντελέστηκε αυτή την ημέρα, την μεγάλη επιφανή ημέρα του Κυρίου μας, έτσι, την ημέρα της Πεντηκοστής. Αφού ο Κύριος λέει η Γραφή και συγκεκριμένα το περιγράφω το γεγονό της Πεντηκοστής, οι πράξεις των Αποστόλων στο πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο, αφού ο Κύριος αναλήφθηκε λοιπόν στους ουρανούς, οι μαθητές του, σύμφωνα με την εντολή του και την πρόορισή του, δεν απομακρύνθηκαν από το Ιεροσόλυμα. Έμειναν στα Ιεροσόλυμα, σύγχναζαν στο υπερό εκεί που είχε γίνει και ο μυστικός δείπνος. Λοιπόν, και δεν ήταν μόνο οι 11 Απόστολοι, αλλά μαζί με αυτούς ήταν και η μητέρα του Κυρίου, η Παναγία μας δηλαδή, οι μαθητές του Κυρίου και πολλές από τις γυναίκες που είχαν ανεβεί μαζί με τον Κύριο στο Ιεροσόλυμα και πολλοί άλλοι μαθητές, το σύνολο 120 άτομα ήταν. Όλοι αυτοί που συγκεντρώνονταν λοιπόν εκεί στο υπερόν και προσεύχονταν και ήταν γεμάτοι από χάρη Θεού. Και εντωμεταξύ, μάλιστα έριξαν κλήρους, προσευχήθηκαν και διάλεξαν και έναν ακόμη από αυτούς που ακολουθούσαν τον Χριστό. Έζησαν όλα τα γεγονότα του Χριστού, έτσι, το κήρυγμά τους, τα θαύματα, στη διδασκαλία, έτσι, όλα όσα έκανε ο Κύριος μας, λοιπόν. Και αυτός έγινε ο 12ος Απόστολος και πήρε τη θέση του Ιούδα του Ισκαριώτη, ο Ματθίας. Και λοιπόν την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν ήρθε η μέρα που οι Εβραίοι γιόρτασαν την Πεντηκοστή, η Πεντηκοστή ήταν μια από τις τρεις μεγάλες γιορτές των Εβραίων, καταρχήν θα πρέπει να ξέρουμε. Γιορταζόταν 50 μέρες ακριβώς μετά από την μεγάλη τους, την πρώτη μεγάλη εορτή, την εορτή του Πάσχα. Στην εορτή αυτή εόρταζαν κυρίως δύο πράγματα. Ποια ήταν αυτά? Το πρώτο που γιόρταζαν ήταν ο θερισμός των πρώτων καρπών. Ερχόταν το καλοκαίρι και θέριζαν τους πρώτους καρπούς και το γιόρταζαν αυτό το γεγονός, έτσι, και ευχαριστούσαν το Θεό. Και δεν είναι τυχαίο τώρα, έτσι, που έρχεται το Άγιο Πνεύμα, διότι έχουμε τώρα με το Άγιο Πνεύμα που κατέργησε τους μαθητές, λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας, ο Χρυσόστομος ιδιαίτερα, λέει ότι όπως τότε γιόρταζαν τους πρώτους καρπούς από τα φυτά, τώρα δίνει η ανθρωπότητα τους πρώτους καρπούς στο Θεό. Οι πρώτοι που αγιάζονται και σώζονται, έτσι, και χαριτώνται με το Άγιο Πνεύμα, οι Απόστολοι. Και επίσης γιόρταζαν και το εξής, το οποίο θα το αναφέρουμε και αργότερα, έτσι, σήμερα έτσι περισσότερο αυτό το γεγονός, έτσι, την νομοδοσία στο όρος Σινά. Αφού οι Εβραίοι βγήκανε έτσι από την Αίγυπτο επί Μωυσέως, με τον Μωυσή, με το θαυμαστά εκείνα γεγονότα που έγιναν και πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα, μετά από 50 μέρες ήρθανε στο όρος Σινά και εκεί στο όρος Σινά ο Θεός τους έδωσε το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι λοιπόν τώρα την ημέρα αυτή που στα αρχαία χρόνια δόθηκε στο παλαιό λαό του Θεού, στο λαό του Ισραήλ, ο νόμος λοιπόν έτσι ο Μωσαϊκός, τώρα την ίδια ακριβώς αυτήν την ημέρα, 50 μέρες λοιπόν μετά την Ανάσταση του Χριστού, μετά το Πάσχα μας λοιπόν, το νέο Πάσχα, λοιπόν το καινό Πάσχα, δίνεται και η νομοδοσία, έτσι, περισσότερο γι' αυτό θα πούμε σε λίγο, έτσι, σε εμάς. Την ημέρα λοιπόν αυτή της Πεντηκοστής, ενώ ήταν το πρωί της ημέρας αυτής, 9 η ώρα το πρωί, δηλαδή τρίτη ώρα είναι 9 η ώρα το πρωί, λοιπόν, ήταν συγκεντρωμένοι 120 άτομα, όχι μόνο οι 12 Απόστολοι, όλοι οι 120 αυτοί λοιπόν, σημειώνουν οι Άγιοι της Εκκλησίας που τερμινεύουν. Ακούστηκε σαν φωνή πνοής βίας να κατέρχεται από τον ουρανό, ήρθε το Άγιο Πνεύμα λοιπόν, έτσι συντάριξε το τόπο που ήταν οι μαθητές, έτσι, και και φάνηκε πάνω από το κεφάλι του καθενός από τους 120 και οι Απόστολοι ήταν και όλοι λοιπόν, ευγλώσσε ως Ήπειρος, σαν πύρινες γλώσσες πάνω από αυτούς και γέμισαν από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και μιλούσαν γλώσσες διάφορες. Και επειδή ακούστηκε πολύ έντονα ήχος, μαζεύτηκαν εκεί πάρα πολλοί κόσμοι, 3.000 άνθρωποι. Και δεν ήταν μόνο Εβραίοι έτσι από το Ιερουσαλήμ, αλλά επειδή τότε ήταν μέρες γιορτινές, είχαν έρθει και από άλλα μέρη, από πάρα πολλά μέρη, και μιλούσαν διάφορες γλώσσες και ο καθένας άκουγε έτσι και μια γλώσσα του να μιλάνε οι Απόστολοι τη γλώσσα του. Και έκανε το πρώτο κήρυγμα τότε ο Απόστολος Πέτρος, τους κήρυξε. Καταλήξηκαν όλοι, του κήρυξε για τον Χριστό, τι ακριβώς συνέβη. Και τότε λοιπόν ότι ο Χριστός αναστήθηκε, αναλήφθηκε στους αρνούς κτλ. Και τώρα έστειλε το Άγιο Πνεύμα όπως είχε υποσχεθεί λοιπόν. Και καταλήξηκαν όλοι και βαπτίστηκαν και οι 3.000 εκείνη την πρώτη μέρα λοιπόν. Έτσι εισήρθαμε, γι' αυτό λέτε έχουμε τα γενέθλια της Εκκλησίας, την ημέρα της Πεντηκοστής. Ή όπως έλεγε κάπου αλλού ο Άγιος Ορφύριος, έλεγε κατ' ουσία λέει η Εκκλησία είναι η Αγία Τριάδα. Οπότε εμείς στο Παράδεισο βρισκόμασταν μέσα στην Εκκλησία, μετά βγήκαμε, τώρα τη μέρα της Πεντηκοστής επανήλθαμε στην Εκκλησία του Θεού, στη σύναξή μας με την Αγία Τριάδα, με τον Θεό. Λοιπόν, μπορούμε διαφορετικά να το πούμε αυτό. Έτσι κάπως έχουν τα γεγονότα της Πεντηκοστής. Για να εμβαθύνουμε λίγο πάνω σε αυτά, να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει έτσι. Καταρχήν την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε την έκχυση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος σε όλη την ανθρωπότητα, αρχής γενομένης από τους μαθητές του Κυρίου μας, τους 12 Αποστόλους και γενικά τους 120 πρώτους έτσι μαθητές. Ανάμεσά τους, όπως είπαμε, είναι και η Παναγία. Σημειώνει πάλι ο Άγιος Πορφύριος ότι την ημέρα της Πεντηκοστής δεν είχαμε απλώς μια μικρή μορφή χάριτος ή μπορούμε να πούμε μια μεγάλη μορφή χάριτος, έτσι, μια μεγάλη έκχυση χάριτος, όπως θα είχαμε, ας πούμε, επί Μωυσέως, όπως υπήρχε στο Μωυσή, πόσα και πόσα δεν έζησε ο παλιός λαός του Ισραήλ, πόσα θαύματα, τα γνωστά γεγονότα κτλ. Ή φανταστείτε, ας πούμε, με τον Άγιο Πορφύριο τον ίδιο, ή με τον Άγιο Παΐσιο, ή με άλλους μεγάλους Αγίους, που γύρω τους κανείς αισθανόταν έτσι πάρα πολλά γεγονότα, θαυμαστά κτλ. Δεν συνέβηκε κάτι τέτοιο απλό η μέρα της Πεντηκοστής. Αλλά πραγματικά η μέρα της Πεντηκοστής μπορεί να παραλληλιστεί με μεγάλα παγκόσμια γεγονότα όπως ο κατακλυσμός. Θυμόσαστε έτσι από την Αγία Γραφή, πώς το περιγράφει η Αγία Γραφή, ότι δηλαδή άνοιξαν οι καταράκτες, λέει, του ουρανού στο κατακλυσμό. Κατακλείστηκε όλος ο κόσμος. Μόνο 8 ψυχές ανθρώπων, λέει, επιβίωσαν τότε. Με επικεφαλής τον Νόε, λοιπόν, η οικογένεια του Νόε, σώθηκε μόνο από εκείνον τον κατακλυσμό. Εκείνος βέβαια ο κατακλυσμός ήταν προς τιμωρία. Λοιπόν, τώρα έρχεται ο κατακλυσμός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στην ανθρωπότητα προς σωτηρία. Προς το να επιστρέψουν έτσι προς την αλήθεια, τη θεογνωσία και να ξαναεισέλθουν στο παράδεισο. Ή όπως πολύ ωραία το τονίζουν τα προπάρια της Εκκλησίας και το κοντάκιο έτσι της Πεντηκοστής, μπορεί να παραλληλιστεί με ένα άλλο παγκόσμιο γεγονός, το γεγονός τότε με το πύργο της Βαβέλ, που οι άνθρωποι τότε κατοικούσαν τα πρώτα χρόνια σε έναν τόπο, σε ένα μέρος μόνο, αλλά επειδή λόγω της υπερηφανίας τους και της απομακρύνσεώς τους από το Θεό, συμφωνήσαν μεταξύ τους το να

κάνουν έργα με τα οποία δείξουν ότι δεν έχουν ανάγκη το Θεό και μπορούν να φτάσουν και αυτοί στον ουρανό. Έβλεπα λίγο χοντροειδώ τα πράγματα. Ότι δηλαδή ο άνθρωπο, ο ουράνιο κόσμο του Θεού είναι πάνω ψηλά. Α πούμε, και άμα κάνουν ένα κτίσμα έτσι, τέτοιο, όσο μεγάλο που μπορεί να φτάσει μέχρι τον ουρανό, λέει να μπορούν να φτάσουν και μόνοι του με τι δικέ του δυνάμει το Θεό. Γι' αυτό και πολλοί λένε ότι σήμερα, η σημερινή εποχή θυμίζει λίγο την εποχή τη Βαβέλ. Γιατί και πολλοί σήμερα με την επιστήμη νομίζουν ότι η επιστήμη θα ξεπεράσει αυτά που δάσκει και η Εκκλησία κτλ. Είναι τα ίδια ακριβώς με τη Βαβέλη, θυμίζουν έτσι. Και τότε τι είχε γίνει, λοιπόν, ο Θεός σύγχυσε τις γλώσσες των ανθρώπων. Και τους απέδειξε ανόητους αυτούς που θεωρούσαν τον εαυτό του σοφό και υψηλότατο, λοιπόν. Και διασκορπίστηκαν, ήρθε ο διασκορπισμός. Χωρίστηκαν οι άνθρωποι και ξαπλώθηκαν στα διάφορα μέρη της γης. Τώρα γίνεται ένα παγκόσμιο γεγονός και με την έκχυση της χάρης του Αγίου Πνεύματος που κατέβηκε με μορφή γλωσσών, έτσι περίμενα γλωσσών, γι' αυτό και έχει τη μορφή των γλωσσών, έρχεται και ενώνει τις γλώσσες των ανθρώπων με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ενώνει τους ανθρώπους στην μία εκκλησία, ο Θεός. Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο κατακλυσμό Θείος Χάριτος. Τόση πολύ χάρη έλαβαν οι Απόστολοι μέρα της Πεντηκοστής, ώστε μπορούσαν με τη χάρη αυτή, λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας Πατέρες, να αλλάξουν όλον τον κόσμο. Δηλαδή να μην μείνει ούτε ένας άπιστος σε όλο τον κόσμο. Να κάνουν τέτοια θαύματα, μα τέτοια θαύματα, που να μην μείνει πραγματικά κανένας με κανένας άπιστος. Αλλά όπως γράφουν, κάπου είχα διαβάσει, ότι κάπου ο Θεός λιγάκι συνέστειλε τη χάρη τους, καθώς πήγαινε και εκεί ήταν στα διάφορα έθνη Απόστολοι, τη μεγάλη τεράστια χάρη αυτή, έτσι ώστε κατά κάποιο τρόπο έτσι να μην αναγκαστούν. Θυμηθείτε μια παραβολή που είχε πει ο Χριστός, την παραβολή εκεί του μεγάλου δείπνου, που έστειλε ένας πλούσιος βασιλιάς, έκανε ένα δείπνο και έστειλε, λέει, τον δούλο του να καλέσει και έστειλε τους δούλους του έτσι να καλέσουν το τέτοιο. Να καλέσουν το δούλο του, να καλέσει τους ανθρώπους τους προσκεκλημένους. Δεν δέχτηκαν εκείνοι και μετά τους έστειλε σε διάφορα μέρη, στις γωνιές της πόλης και εδώ και εκεί και λοιπά. Και λέει, ανάγκασαν αυτούς οι Σελθήν. Είχε πει, ανάγκασαν. Έτσι και οι Απόστολοι, με την τόση χάρη που είχαν, μπορούσαν δηλαδή να αναγκάσουν τους πάντες, έστω και αν ήταν χρόνια και αιώνες βουτυγμένοι μέσα στο σκοτάδι της ιδωλατρίας και της αμαρτίας, η χάρη που είχαν ήταν τόσο εξάμεινη, τόσο μεγάλη, θα μπορούσε όλος ο κόσμος, δηλαδή πολύ γρήγορα να αλλάξουν τα πάντα. Και όπως άλλαξαν ο κόσμος, βλέπετε, ήρθε η αλλαγή, εγκατέλειψαν τα ίδια οι άνθρωποι, αλλά βέβαια δεν ήρθε τόσο μα τόσο γρήγορα όπως θα μπορούσε να γίνει, διότι όπως σας είπα και πάλι ο Θεός, λοιπόν θέλει λίγο να δείξουν και άνθρωποι την πίστη τους. Να μην φανεί ότι το κάνει εξαναγκαστικά τελείως ο Θεός αυτό, κατεργώντας την ανθρώπινη βούληση. Λοιπόν, τόσο μεγάλη χάρη έλαβαν έτσι οι Απόστολοι, εκχύθηκε στους Αποστόλους και τους πρώτους μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής. Και γι' αυτό βλέπετε, όπως είπαμε και πριν λέει λένε οι πράξεις των Αποστόλων, επλήστησαν πάντες, γέννησαν όλοι τους εκεί όσοι ήταν στον οίκο από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όχι μόνο οι 12, αλλά και οι 120. Και πώς το τονίζει ο Απόστολος Πέτρος ότι πραγματικά, πώς φαίνεται έτσι από το λόγο του Αποστόλου Πέτρου, από το γεγονός ότι λέει, να, βλέπετε, μην θαυμάζετε, έλεγε στα πλήθη, γι' αυτό που βλέπετε τώρα εδώ πέρα, τώρα πραγματοποιείται εκείνη η προφητεία που είχε πει ο προφήτης Ιωήλ πριν πολλά χρόνια, ότι να, θα έρθει ο καιρός που εγώ θα εκχύσω τη χάρη του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, σε κάθε άνθρωπο δηλαδή. Οι μικροί και οι μεγάλοι, όλοι λέει, και να μην σκυμών, θα βλέπουν θαυμαστά γεγονότα, θα ζουν βιώματα κτλ. Λέει, γιατί το λέει αυτό, το θυμίζει, διότι πραγματικά έβλεπε ο κόσμος, όχι μόνο τους 12, αλλά ένα πλήθος από ανθρώπων, 120 ανθρώπων, λοιπόν, άντρες, γυναίκες, μικρότερες, μεγαλύτερες ηλικίες, να είναι κατηλημένοι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, σαν να είναι μεθυσμένοι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Σαν να είναι μεθυσμένοι, λοιπόν. Και μάλιστα βλέπετε το πώς φαίνεται ότι ήταν φοβερότατη η χάρη, πλουσιότατη έτσι, κατακλυσμός. Αμέσως οι 3.000 το που άκουσαν το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, όλοι τους βαπτίστηκαν. Εγγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων. Διότι όλοι τους είχαν εισέλθει μέσα σε αυτήν την

φοβερή ατμόσφαιρα, την Αγία, την θεϊκή ατμόσφαιρα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Να σημειώσω πάλι τον Άγιο Πορφύριο που και τα σχολιάζει κάποιοι, λέει κάποιες παρτερίες πολύ ωραίες πάνω σε αυτά. Λέει, όσο καταλάβαιναν οι Εβραίοι από διάφορες χώρες που είχαν έρθει και ο καθένας γνώριζε μια και μια ξεχωριστή γλώσσα από την, ανάλογα από την εποχή, περιοχή από την οποία έχει έρθει, πώς καταλάβαιναν, λέει, αυτά που τους έλεγαν οι Απόστολοι, πώς το καταλάβαιναν, διότι είχε δοθεί το χάρισμα της γλωσσολογιάς στους Αποστόλους. Τι ακριβώς συνέβαινε με το χάρισμα της γλωσσολογιάς? Ο κάθε Απόστολος μήπως μιλούσε ταυτόχρονα σε πάρα πολλές γλώσσες? Όχι, λέει. Αλλά τι γινότανε? Όλοι αυτοί οι 3.000 είχαν και αυτοί λάβει από το χάρισμα της διοράσεως. Βρίσκομαι και αυτοί μέσα σε μια χαριτωμένη κατάσταση, γι' αυτό και ό,τι έλεγε στη γλώσσα του κάθε Απόστολου, στην εβραϊκή γλώσσα, μεταφραζόταν στο αυτή του καθενός από αυτούς που το άκουγε, στη δική του τη γλώσσα. Ήταν όλοι σε μια κατάσταση θείας χάριτος. Για να το καταλαβούν αυτό έτσι και οι ακροτές μας, έτσι να πούμε, να θυμίσουμε μάλλον ένα περιστατικό από το βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ. Συγκεκριμένα το περιστατικό εκείνο με τον Μοτοβίλοφ, με τον οποίο λαϊκό, με τον οποίο συζητούσε κάποτε ο Άγιος Σεραφείμ, και το ρωτάει κάποια στιγμή και του λέει, πώς με βλέπεις τώρα, πώς με βλέπεις? Του λέει, σε βλέπω λουσμένο μέσα στο φως, του λέει εκείνος ο λαϊκός. Και τι το είπα ο Άγιος Σεραφείμ? Του λέει, πίστεψέ με και εσύ είσαι μέσα στο φως. Αν δεν ήσουν και εσύ μέσα στη χάρη του Αγίου Φωτός, δεν θα μπορούσες να με δεις και εμένα μέσα στο φως. Έτσι ακριβώς, όπως συνέβαινε και σε αυτό το περιστατικό που είδαμε με τον Άγιο Σεραφείμ, έτσι συνέβαινε και με αυτούς τους 3.000 Εβραίους που έβλεπαν, λοιπόν, τους Αποστόλους, και τους άκουγαν να μιλάνε και σε διάφορες γλώσσες που είναι οι κύριες από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, μετήχανε και αυτοί, λοιπόν, μέσα στην πλούσια αυτή χάρη του Αγίου Πνεύματος, μέσα στο διορατικό χάρισμα. Λοιπόν, έλαβαν και αυτοί λιγάκι από αυτό το χάρισμα. Και με το που βαπτίστηκαν, έλαβαν και ακόμη περισσότερα χαρίσματα και άρχισαν να μιλάνε και αυτοί οι γλώσσες κτλ. Γι' αυτό λοιπόν λένε έτσι, πραγματικά είχαμε έναν κατακλυσμό της χάριτος του Αγίου Πνεύματος έτσι στους ανθρώπους με την ημέρα της Πεντηκοστής. Και εδώ να κάνουμε και δύο πολύ σύντομες ως εμπαρενθέσεις παρατηρήσεις. Η μία είναι εξής. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πολύ ωραία, ότι δέστε λέει πώς θα οικονομεί ο Θεός. Αυτοί οι Εβραίοι, οι 3.000, που είχαν έρθει από διάφορα μέρη για να μετάσχουν στο Πάσχα, λοιπόν, γιατί αυτοί αφού ήρθαν από πολύ μακρινά μέρη, δεν θα έρθει την ημέρα της Πεντηκοστής μόνο, ήρθαν από την ημέρα για το Πάσχα πρώτα, γιατί αυτή ήταν η κύρια γιορτή, πριν 50 μέρες λοιπόν. Αυτοί λοιπόν οικονόμησαν ο Θεός να μείνουν, και αφού είδαν πρώτα τον Χριστό να σταυρώνεται, να ετοιμάζεται ενώπιον των ανθρώπων, έτσι, να ταπεινώνεται κτλ. Και να πεθαίνει πάνω στο σταυρό, τώρα το βλέπουν η οικονομία του να το δουν και σε όλη τη δόξα, έτσι με αυτόν τον τρόπο έτσι πολύ πιο εύκολα να μεταβούν έτσι προς την πίστη, προς το πρόσωπό του και να σταυρωθεί μέσα τους έτσι η λατρεία προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε ότι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι η μέρα της Πεντηκοστής τότε εκείνη την εποχή έπεσε Κυριακή να είναι, και το επέτρεψε πως ο Θεός έτσι με τα άρρητα έτσι και σε κάθε σχέδιά του το επέτρεψε να γίνει αυτό το πράγμα Κυριακή, ευδόκησε να γίνει Κυριακή ημέρα για να στερώσει και με αυτόν τον τρόπο και με την ημέρα της Πεντηκοστής τον εορτασμό της ημέρας Κυρίου, της Κυριακής δηλαδή, και όχι του Σαββάτου. Λοιπόν, ένα πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε ότι συνέβη και την ημέρα της Πεντηκοστής λοιπόν. Η τεράστια έκχυση, ο κατακλυσμός της Θείας Χάριτος προς την ανθρωπότητα. Μετά, ένα δεύτερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι την ημέρα της Πεντηκοστής βλέπουμε τους μαθητές του, του Χριστού, με τη χάρη που έλαβαν από το Άγιο Πνεύμα, να φτάνουν στην τελείωσή τους. Έγινε λοιπόν τέλειοι οι μαθητές με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και στη γνώση λοιπόν και στην αρετή. Αν μελετήσουμε τα Ευαγγέλια, τα τέσσερα Ευαγγέλια, θα δούμε ότι μέχρι και την Ανάσταση του Κυρίου είχαν ως άνθρωποι τα δικά τους διάφορα ελαττώματα οι Απόστολοι. Και μάλιστα είχαν και τις απορίες τους. Και μάλιστα οι απορίες αυτές έφταναν και μέχρι και την ημέρα που ο Χριστός αναλύθηκε στους ουρανούς. Είδαν τον Κύριο να αναστέλλεται. Τον είδαν αρκετές φορές. Είχαν πολλές φορές να αναλύθηκε σε αυτούς. Ήρθε η ώρα να αναχωρήσει από αυτούς.

0: του Ιουδανού ο κυρίω και ακόμη το ρωτούσανε και το λέγανε τώρα θα αποκαταστήσει τη βασιλεία του Ισραήλ, την δόξα του λαού σου και του λαού σου κύριε. Τώρα θα έρθει, πότε θα έρθει και τα μέχρι να φύγει ο Χριστό Ιουδανό δεν έπαβα να το ρωτάνε. Ήταν γεμάτη απορίε οι μαθητέ του. Λοιπόν, όταν ήρθε όμω η χάρη του Αγίου Πνεύματο, τότε του ατελείωσαν. Δηλαδή τους έκανε τελείως και στη γνώση και στην αρετή. Τώρα πλέον δεν ρωτάνε τίποτα. Τώρα πλέον δεν βλέπει κανείς καμιά δυναμία σε αυτούς, κάτι τον ανθρώπινο εγωισμό, το ένα τ' άλλο, κοινοδοξία, φιλοπρωτεία κτλ. Αλλά τώρα πλέον γίνονται φωστήρες όλες τις οικουμένες και γνωρίζουν τα μυστήρια του Θεού και τα μεταλαμβαδεύουν στην ανθρωπότητα και βγάζουν τους ανθρώπους από το βαθύ σκοτάδι αιώνων μέσα στην πλάνη, στην ιδωλατρία, στις διάφορες θρησκείες που είχαν. Και πραγματικά τώρα με την Πεντηκοστή πραγματοποιήθηκε και η προφητεία που ο προφητικός λόγος που είχε πει ο Κύριος στους μαθητές του όταν ήταν στο μυστικό δείπνο. Έλεγε τώρα μένα έχετε, είστε γεμάτοι απορίες, με ρωτάτε. Αλλά έρχεται ώρα όταν θα σε στείλω το πνεύμα της αληθείας και θα έρθει αυτό σε εσάς και θα μείνει για πάντα μαζί σας, λοιπόν, τότε πλέον δεν θα με ρωτάτε τίποτα. Γιατί θα τα γνωρίζετε όλα πλέον τότε, όταν θα στείλω το πνεύμα το Άγιο, λοιπόν, και σε έλεγε μαθητές, ο Κύριος μας, λοιπόν.
1: Σίγουρα, Πάτερ Παντελήμων, έχετε πολλά ακόμη να μας πείτε για την Κυριακή της Πεντηκοστής. Και έτσι θα θέλαμε και αύριο να είστε στην εκπομπή μας, έτσι ώστε να ολοκληρώσετε το θέμα αυτό για την Κυριακή αυτή, για την Κυριακή της γενεθλίου ημέρας της Εκκλησίας μας, της Κυριακής της Πεντηκοστής. Ευχαριστούμε την ευχή σας. Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον Πανοσιολογιώτατο το Αρχιμανδρίτη, πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως, Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας.

0: συνευχή σας.
1: Του Κυρίου.
0: Πάτε στην Παλαιά Διαθήκη, στην οποία ιδιαιτέρως έχετε εντρυφήσει, έχουμε εμφανίσεις του Αγίου Πνεύματος, του Τρίτου Προσώπου της Αγίας Τριάδος.
1: Βεβαίως, το Άγιο Πνεύμα ενεργούσε και στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί ο Θεός ενεργεί με τον εξής τρόπο. Ο Πατέρας δια του Υιού εν Αγίου Πνεύματι πει τα πάντα. Δεν είναι κάτι το οποίο κάνει ο Πατέρας μόνος του, ή κάτι που κάνει ο Υιός, ή κάτι που κάνει ξεχωριστά το Άγιο Πνεύμα, αλλά σαν ένας Θεός ενεργεί. Αλλά το Άγιο Πνεύμα εμφανιζόταν και στην Παλαιά Διαθήκη με τη μορφή στήλου νεφέλης, το οποίο καθοδηγούσε τους Εβραίους την ημέρα και τη νύχτα εμφανιζόταν η νεφέλη αυτή σαν στήλος πυρός. Έτσι λέμε ότι η παρουσία της φωτεινής νεφέλης αυτή ήταν η παρουσία του Θεού, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και για να δείξει το απρόσιτο της θεότητος, όταν κατέβαινε η νεφέλη και σκέπαζε τη σκηνή του μαρτυρίου ή το ναό του Σολομώντος, τότε ούτε ο Μωυσής, ούτε ο Αρών, ούτε ο Σολομών μπορούσαν να μπουν οι ιερείς μέσα στο ναό, γιατί κάλυπτε η νεφέλη τη σκηνή του μαρτυρίου ή το ναό του Σολομώντος. Έτσι ο Θεός είναι και προσιτός ως προς τις ενέργειές του και είναι απρόσιτος ως προς την ουσία του. Το Άγιο Πνεύμα ήταν εκείνο το οποίο μιλούσε μέσω των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη, όπως το λέμε και στο πιστεύω, το λαλήσαν διά των προφητών. Οι προφήτες δηλαδή, φωτιζόμενοι από τη χάρη του Θεού, από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ομιλούσαν και έλεγαν τα δε λέγει Κύριος, ότι αυτά τα λόγια δεν είναι δικά μου, αλλά είναι αυτά που μου φανέρωσε ο Κύριος για να σας τα πω. Μιλούσαν δηλαδή οι προφήτες εξ ονόματος του Κυρίου. Το Άγιο Πνεύμα δίνει διάφορα χαρίσματα στους ανθρώπους και σε όλα τα κτίσματα. Και έτσι εν αυτό γαριζόμεν και κινούμεθα και εσμέν. Αλλά το κατεξοχήν χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, αυτό που μας δόθηκε μετά την Πεντηκοστή, είναι ακριβώς η αναγέννηση. Δηλαδή, ο Κύριος μας είχε εξηγήσει τον Νικόδημο ότι αν κάποιος δεν ξαναγεννηθεί, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών, να πολιτογραφηθεί και να γίνει πολίτης της Βασιλείας του Θεού. Και ο Νικόδημος, μη ξέροντας για αυτό το θέμα, λέει πώς είναι δυνατόν ένας γέρος να ξαναμπεί στην κοιλιά της μάνας του και να ξαναγεννηθεί. Και ο Κύριος με απορία του λέει, εσύ είσαι ο δάσκαλος του Ισραήλ και αυτά δεν τα γνωρίζεις. Έπρεπε ο Νικόδημος να γνωρίζει το κήρυγμα του Προδρόμου, γιατί ο Προδρόμος ήταν προφήτης και αυτά τους τα είχε προείπει. Έλεγε ο Πρόδρομος ότι εγώ σας βαπτίζω με νερό, αλλά έρχεται ο πίσω μου, ο ισχυρότερός μου, ο οποίος θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και με φωτιά. Και αυτό το βάπτισμα, με το βάπτισμα δηλαδή που παίρνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και το έλαβαν και οι Απόστολοι και η Παναγία την ημέρα της Πεντηκοστής, ο άνθρωπος αναγεννάται. Όπως εξήγησε στον Νικόδημο ο Κύριος, το γεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρκα και πεθαίνει. Αλλά το γεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα και ζωή. Και έτσι έχει την αιώνια ζωή και δεν πεθαίνει. Και έπρεπε δηλαδή οι άνθρωποι να αναγεννηθούμε πνευματικά, να ξαναγεννηθούμε με τη χάρη του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, ώστε να αξιωθούμε να ονομαζόμαστε παιδιά και θυγατέρες του Θεού του Υψίστου. Και αυτό το χάρισμα, αυτή η δωρεά του Αγίου Πνεύματος, έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Εξηγούσε ο Κύριος στους μαθητές ότι σας συμφέρει να απέλθω εγώ, γιατί αν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θα έρθει σε εσάς. Και εννοούσε ότι έπρεπε πρώτα να γίνει η ανάληψή του, να ανεβεί πάνω

0: αγγέλους και τις επουράνιες δυνάμεις και να καθίσει στο θρόνο δεξιά του Θεού, δεξιά του Πατρός. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θέωσε την ανθρώπινη φύση, το πρόσκλημα που είχε προσλάβει από την Παναγία. Και εμείς οι άνθρωποι, αφού έχουμε την ίδια ανθρώπινη φύση που είχε και ο Χριστός προσλάβει, έτσι μας άνοιξε το δρόμο και μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορούμε και εμείς να γίνουμε κατά χάρη Θεοί. Γιατί αν δεν είχε θεωθεί η ανθρώπινη φύση με την ανάληψη, δεν θα μπορούσε να φτάσει ο άνθρωπος στον τελικό σκοπό, στην ομοίωση με το Θεό από το κατοικό του καθομοίωση, δηλαδή να φτάσει να θεωθεί κατά χάρη. Και έτσι ο Κύριος μας, αφού εθέωσε το ανθρώπινο πρόσλημα, την ανθρώπινη φύση, τότε εκπληρώθηκε εκείνο που λέει εν το εισαγωγήν των πρωτότοκων εις την Οικουμένη και προσκυνησάτων σαν αυτό πάντες άγγελοι Θεού. 9 μέρες προσήλθαν ένα-ένα τα 9 τάγματα των αγγέλων και προσκύνησαν την ανθρώπινη φύση του Κυρίου και χάρηκαν τόσο πολύ ώστε πλέον στην ανθρώπινη φύση του Χριστού μπορούσαν να έχουν προσιτό το Θεό. Μπορούσαν να δουν το πρόσωπό Του, να φιλήσουν το χέρι και τα πόδια Του και να πάρουν την ευλογία Του και με τα μάτια Του, τους οφθαλμούς Του, τους νοερούς, να βλέπουν την ανθρώπινη φύση του Κυρίου. Και τη 10η μέρα κατέπεμψε το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους και μαθητές. Εκείνο τους φώτισε, τους καθάρισε, τους αγίασε, τους ανακαίνισε, τους ξαναγέννησε και έτσι ονομάζεται γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Εκείνη την ημέρα βαπτίστηκαν οι Απόστολοι, μεταξύ τους λέει το συναξάριο, ο Πέτρος βάπτισε τους Αποστόλους και ο Ιωάννης ο Θεολόγος την Παναγία μας. Έτσι εκείνη την ημέρα έλαβαν πρώτα το Άγιο Πνεύμα και μετά βαπτίστηκαν με το νερό, όπως ακριβώς είχε γίνει στην περίπτωση του Κορνηλίου του Εκατοντάρχου, που ήταν ειδωλολάτρης και απερίτμητος, και ο Απόστολος Πέτρος δυσκολευόταν να τον βαπτίσει, ενώ καθώς μιλούσε ο Απόστολος Πέτρος κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα όπως και στους Αποστόλους και λέει τότε, αφού το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε στους ειδωλολάτρες, στους απερίτμητους όπως και σε εμάς, τότε τι το νερό θα μας κολλήσει από το να τους βαπτίσουμε. Και έτσι και εκείνοι βαπτίστηκαν με το νερό μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια οι Απόστολοι πήραν και ξεχωριστό χάρισμα, όπως ήταν προφητευμένο και για αυτούς, εισπάσαν τη γη να εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και στα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Έπρεπε δηλαδή να πορευθούν, όπως τους είπε ο Κύριος, πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη έως ευσχάτω της γης, να πάνε σε όλη την οικουμένη, σε όπου κατοικούσαν οι άνθρωποι, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Και αυτό πραγματοποιήθηκε. Γι' αυτό και εκείνοι θα καθίσουν σε 12 θρόνους, όταν θα καθίσει ο Κύριος να κρίνει τον κόσμο, θα καθίσουν και αυτοί σε 12 χρόνους να κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ, γιατί σε όλο τον κόσμο ακούστηκε η γλώσσα τους, το Ευαγγέλιο τους, το κήρυγμά τους, και έτσι θα ζητήσουν το λόγο σε αυτούς τους οποίους δεν πίστεψαν στο κήρυγμά τους. Εμείς θα πούν, ήρθαμε στην πόλη σου, ήρθαμε στο χωριό σου, ήρθαμε στην πατρίδα σου και στους προγόνους σου κηρύξαμε το Ευαγγέλιο. Είχατε υποχρέωση δηλαδή και εσείς να το κρατήσετε σαν κόρη οφθαλμού και να το μεταδίδετε από γενιά σε γενιά στα παιδιά σας, ώστε ανώθευτο και ακέραιο να μένει δηλαδή το κήρυγμα, χωρίς να αλλάζει ένα γιώτα ή μια κεραία, όπως πάλι τους είχε πει ο Χριστός.
1: Πάτερ, αυτού του γεγονότος της Πεντηκοστής έχουμε κάποια προτύπωση στην Παλαιά Διαθήκη?
0: Ναι. Αυτό προτυπώνει, όπως το αναφέρει και στο τροπάριο της 9ης οδής του κανόνα της Πεντηκοστής, και λέει ένα τροπάριο: επιπαφλάζοντος πυρήνου άρματος ο ζηλωτής χαίρον οχούμενος την είναι επίπνιαν εδήλου. Δηλαδή προεδήλωνε η ανάβασης, η πυρφόρος ανάβασης του προφήτου Ηλίου σαν στον ουρανό με την ανάληψη του Κυρίου. Και καθώς ο προφήτης Ηλίας προεικόνησε με την ανάληψη του στον ουρανό την ανάληψη του Κυρίου και

σάρκα μας είναι αδύναμη, ενώ το πνεύμα σου είναι ζωντανό και δίνει στην ψυχή τη δύναμη να σε υπηρετεί πρόθυμα. Στερεώνει το πνεύμα μας επάνω στην αγάπη σου, το κάνει να βρίσκει σε σένα την ειρήνη και την τέλεια ανάπαυσή του. Το Άγιο Πνεύμα μοιάζει με μία μητέρα γεμάτη τρυφερότητα. Όπως μία μητέρα αγαπά το παιδί της και το προστατεύει, έτσι και το Άγιο Πνεύμα μας προστατεύει, μας συγχωρεί, μας θεραπεύει, μας στερεώνει, μας εφραίνει. Σου οφείλουμε χάρη, Κύριε, που μας έχεις δώσει το Άγιο Πνεύμα πάνω στη γη. Ω Άγιο Πνεύμα, μείνε για πάντα μαζί μας, γιατί είναι καλό για εμάς να είμαστε μαζί σου. Κατά τον Όσιο Σιλουανό, αδελφοί μου, καθιστάμεθα ολοκληρωμένα πρόσωπα μόνο εν Αγίω Πνεύματι. Το Άγιο Πνεύμα μας κινεί προς τούτο, μόνο με το Άγιο Πνεύμα μπορώ να χριστοποιηθώ, να θεωθώ όλος. Δίχως το Άγιο Πνεύμα η ψυχή μου είναι νεκρή. Το Άγιο Πνεύμα ζωοποιεί την ψυχή. Το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει την τέλεια αγάπη, μας παραμυθεί στις πίκρες και τα βάσανα τα καθημερινά της ζωής, μας ενισχύει να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες και τις πτώσεις μας. Όσιος ουρανός γνωρίζει πολύ καλά τι λέει, με το να λέει πως το Άγιο Πνεύμα είναι η πιο μεγάλη δωρεά του Θεού στον άνθρωπο. Πώς θα γνωρίσουμε και θα αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα κι εμείς? Δια των Αγίων Μυστηρίων. Ο καθένας μας καλείται να έχει εντός του αυτή την προσωπική εμπειρία. Ας προσέξουμε να το αναγνωρίσουμε ταπεινά, διακριτικά, γιατί όπου θέλει πνεί και είναι παντού και πληρεί τα πάντα, μπορεί αυτό να συμβεί και ξαφνικά και απρόσμενα, μέσα στον αφόρητο πόνο της ασθένειας, όταν βλέπεις το πρόσωπο του πονεμένου να γλυκαίνεται, να γαλινεύει, να ομορφαίνει, όταν μας εγκαταλείπουν φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, ακόμη και πνευματικοί άνθρωποι, και αισθανόμεθα τόσο πολύ μόνοι. Μπορεί να δεθούμε τότε πιο στενά και ουσιαστικά με τον Θεό. Λέει ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, περνούσα μία περίοδο με πολλές στενοχώριες και εξαιτίας αυτών είχα δυνατούς πονοκεφάλους. Από την πίεση χτυπούσε το μάτι μου και κινδύνευα να πάθω κανένα εγκεφαλικό. Το ένιωθα σαν να χτυπούσε κάποιος από μέσα με σφυρί και ήθελε να πεταχθεί έξω. Ενώ είχα ξαπλώσει στο κρεβάτι, είδα έναν άγγελο πολύ ωραίον, σαν να βγήκε από μέσα μου με μορφή μικρού παιδιού 12 χρονών. Τα μαλάκια του ήταν κατάξανθα μέχρι τους ώμους. Μου χαμογέλασε και πέρασε απαλά το χέρι του πάνω από τα μάτια μου. Αμέσως μου έφυγε όλη η στεναχώρια και έπαψαν οι πόνοι. Ένιωθα τέτοια γλυκύτητα που προτιμούσα να ξαναπονέσω αρκεί να δω και πάλι τον φύλακα άγγελό μου. Η χάρη του Θεού δεν μας προσφέρεται, αδελφοί μου αγαπητοί, κατά την αξία μας, αλλά κατά το μέγα του έλεος. Η χάρη οπωσδήποτε είναι δώρημα, όμως χρειάζεται η ανθρώπινη συνεργία για να σκηνώσει εντός μας. Αυτό που μπορεί να δώσει ο άνθρωπος είναι η πίστη του, η αγάπη του, η ταπείνωσή του, η καθαρότητά του, η προσευχή του. Χρειάζεται επίσης μεγάλη διάκριση για να μην παρασυρθείς από τον πειρασμό που μετασχηματίζεται και σε άγγελο φωτός, σε φαντασιώσεις και ψευδεστήσεις, συναισθηματικές εκτροπές και ψυχολογικές χαλαρώσεις. Στη γνήσια αυτή κατάσταση της χάριτος ο πιστός έχει αληθινή χαρά, ειρήνη, ανεξικακία, πραότητα, ευλογία. Όλους τους κατανοούμε, τους αγαπούμε, τους συμπονούμε, τους δικαιολογούμε, δεν τους ξεσυνεργούμε.

Στρεσόμαστε, δεν τους απορρίπτουμε, δεν μας κουράζουν, δεν μας δυσκολεύουν, δεν μας ενοχλούν καθόλου αν φτάσουμε σε αυτήν την ευλογημένη κατάσταση. Η ζωή μας μοιάζει με την πορεία των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο της δουλείας των παθών στη γη της επαγγελίας, τη γη Χαναάν. Πρώτος σταθμός η διάβαση της Ερυθράς θάλασσας, το πέρασμα από την κακία και τη σκλαβιά στην άνεση, την ελευθερία, στην αγάπηση της αρετής. Δεύτερος σταθμός η 40χρονη πορεία στην έρημο μέσα από συχνές περιπέτειες και μεγάλα θαύματα. Και ο τρίτος σταθμός η κατοίκηση στη γη της επαγγελίας, της χάριτος και της χαράς. Συνήθις λόγος άρσης της χάριτος είναι η απουσία ταπεινώσεως. Τότε ο άνθρωπος δεν θέλει να προσεύχεται πολύ, κουράζεται εύκολα, θεωρεί ότι δεν εισακούεται, παρασύρεται από λογισμούς, χαλαρώνει πνευματικά, καθυστερεί στην εκκλησία, δεν έχει την απή στην εξομολόγηση, αρέσκεται σε κατακρίσεις, η καρδιά σκληραίνει, η ψυχή σκοτεινιάζει. Η καθημερινότητα τον συγχύζει, η κοσμικότητα του αρέσει, τα προβλήματα των κυκλώνων, ζει καθώς λέει σε ένα χάος, δεν ξέρει πού να πιαστεί, τι να πρωτοκάνει, από πού να αρχίσει. Η υπερηφάνεια, τελειώνω αγαπητοί μου, η υπερηφάνεια είναι μέγιστη αμαρτία, η ρίζα όλων των αντιθέων παθών, αυτή που παρακινεί τον άνθρωπο στην ανεξαρτοποίηση, την αυτοθέωση και την αυτάρκεια. Η λαθεμένη αγάπη του εαυτού μας δημιουργεί ένα τείχος απέναντι στο Θεό. Ο άνθρωπος αισθάνεται γεμάτος και φουσκωμένος και δεν υπάρχει χώρος για την κατοίκηση του Αγίου Πνεύματος εντός του. Η υπερηφάνεια κάνει τον άνθρωπο απάνθρωπο, φθονερό, εκδικητικό, εξουσιαστικό, αυταρχικό, επενοθύρα, φιλόηλο, φιλοκτήμονα, φιλοχρήματο και φιλίδωνο. Τον κάνει ανηρήνευτο, ανήσυχο, ασυγχώρητο και αμετανόητο. Είμεθα υπεύθυνοι για την απουσία της Θείας Χάριτος από τη ζωή μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγαθό και πάντοτε αναμένει τη μετανοιά μας για να μας φωτίσει ολοσχερός. Τα πάθη είναι σαν τα σύννεφα που κρύβουν το φως της Χάριτος και του Θείου Ελέους, λέγει ο Άγιος Σιλουανός. Πίσω από τα σύννεφα όμως σίγουρα υπάρχει πάντοτε ο λαμπρός ήλιος για να μας αναζωογονήσει, αναθερμάνει και φωτίσει. Να μην χάνουμε λοιπόν ποτέ, αδελφοί μου αγαπητοί, το κουράγιο μας, την ελπίδα μας, τον αγώνα μας, την ανάτασή μας, την προσδοκία μας, τη βεβαιότητα ότι ο Θεός υπάρχει και για μας πάντοτε. Το ταπεινό φρόνημα να γίνει πράξη και βίωμα μόνιμο. Αυτό δεν είναι ακατόρθωτο. Το κατάφεραν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας που ήταν σαν και εμάς και ορισμένοι σε πολύ δυσκολότερη κατάσταση από εμάς. Ας μην προσπαθούμε να σβήσουμε τη δίψα μας με το ζωγραφιστό νερό που ζωγραφίζει ο ζωγράφος τον τοίχο, όπως λέγει ο εξαίσιος Άγιος Ισάκος Σύρος, ούτε να χαιρόμαστε με ψεύτικα όνειρα. Η Εκκλησία μας καλεί να ξεδιψάσουμε στις πηγές των υδάτων, σε νάματα σωτηρίας και αιώνια ζωής. Η Εκκλησία μας είναι η πηγή, η ταμιούχος του Αγίου Πνεύματος, το οποίο μας οδηγεί ασφαλώς και άνετα σε όλη την αλήθεια, στην ελευθερία των τέκνων του Θεού, στη χαρά των πρωτοτόκων, στην πρόγευση της ουράνιας και αιώνιας μακαριότητος. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, το Άγιο Πνεύμα ας το αφήσουμε να μας καθοδηγεί, φωτίζει, εμπνέει, ενισχύει και παραμυθεί. Μη το παρεμποδίζουμε, μη το λησμονούμε, μη το λυπούμε. Έχουμε μεγάλη την ανάγκη της αποκτήσεώς του, της παρουσίας του, της παρακλήσεώς του στους τόσο απαράκλητους καιρούς μας.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία του μακαριστού πατρός Μωυσή Αγιορείτη με θέμα «Το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας».

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Μια προσευχή. Κύριε, τώρα που φτάνει στο τέλος της η απόψινή μου επικοινωνία μαζί σου και αφού σου είπα ό,τι με βάραινε, ό,τι με πονούσε, τώρα Κύριε νιώθω την ανάγκη να πω το ταπεινό μου ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου επιτρέπεις να σου μιλώ. Ευχαριστώ που δεν με αποστρέφεσαι, δεν μέτρας τα λάθη, δεν εξετάζεις τι κατάντησα, τι δεν είμαι, τι είμαι.

Κύριε, εγώ γονατίζω και με σκυμμένο το κεφάλι σου μιλώ. Αλλά ποιος τελικά ταπεινώνεται? Εσύ, Θεέ μου, δείχνεις άφατη ταπείνωση, αφού σκύβεις και αφού γκράζεσαι τους στεναγμούς, τα δάκρυα, τη χαρά. Εγώ γονατίζω εξωτερικά, αλλά εσύ κατεβαίνεις. Τι διαφορά από τους άρχοντες του κόσμου? Πόσο ανώτερη η εξουσία σου και ταυτόχρονα πόσο πιο προσιτός ο θρόνος σου σε εμάς?

Σε ευχαριστώ που κρατάς την πόρτα ανοιχτή. Σε ευχαριστώ που μ' ακούς. Σε ευχαριστώ που στέλνεις πνοή γαλήνης από τον ουρανό. Απάντηση μυστική με στην καρδιά, πως μακροθυμείς και πως μπορώ να συνεχίσω να σου μιλώ.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, οδία την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτο σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενη προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπωμένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και

και εσώσον ημάς, υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την θυμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκα.

0: αν ολοκαυτώματα ουκευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσους είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσε εν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστόν ποίησόν με το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου, ότι σύ είναι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτου φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική.

0: Ειν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Προπροσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση χαρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνη λογισμή, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαρμή. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γάρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διή κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εγγύη προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσιν ο σάσμος συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφ ταράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένες θεωρούσι τούτων ασαμνών άμωμων, εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείς εγυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν της μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγλη. Και ο σλίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες το ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντε σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστα.

0: φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον από άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση πάυσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες Θεοφόροι και γονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντες του νερόδινος κληρόδιμοι ή δότα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες το ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα Φαραώ των Αιτών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλιο αδεγόντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγιουσε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθεν οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ο δόλο απειν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίο θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγει το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτους ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχναντε, εκείσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η των φθορέα των φρενών καταργούσα,

0: Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τουλωμεν άξιον ον δέδοκα σημείν της υβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα η λουνά που του σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νόμου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν της ίγαρικής σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του Σιβόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουσι η πόλη σου Θεοτόκε, αλλος έχωσα το κράτος όπλος μάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστε...

αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσουν τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της συνειρήν δώσει.

0: και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, κηρύσσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον το σορμάς των παθών, σβέσον το πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου κινούμενα. Τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να

0: Οι κατακυριεύσαμε ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος κράτουσαν τις αθλίες και παρημένες χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγια Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσας η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ή τη ήμαρτον της ημέρων ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβε βέβαια η περίμοπου στον Κύριο που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και παρθενή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεωτό και παρθενή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ η γυναίκα και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, όχι σωτήρα έδειξε στον ψυχών ημών.
4: Δόξα σε Χριστέ, ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
0: Κύριε Ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
0: Κύριε Ελέησον.
4: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
0: Κύριε Ελέησον.
4: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
0: Κύριε Ελέησον.
4: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
0: Κύριε Ελέησον.
4: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
0: Κύριε Ελέησον.
4: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
0: Κύριε Ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε Ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
0: Κύριε Ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
0: Κύριε Ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων,
0: Κύριε Ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
0: Κύριε Ελέησον.
4: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων,
0: Κύριε Ελέησον.
4: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
0: Κύριε Ελέησον.
4: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
0: Αιωνία μνήμη αυτών.
4: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.

Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντους σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπειδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται, ο τα θεμέλια της γης σαλεύων και φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώ σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος, ο την πρόσκαιρον ημών ζωήν, την πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμε ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία

Μόν τετάρακτε ετοιμάστη γη αυτής, δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' εμάς τη συγκινήσει αυτής, μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων, μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπέρ λαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Η γαριμίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα, ου κάνει γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη των ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικία

εν οργήν καθημών δέσποτα. Αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ' αλλήλους, φθονούνται εσ' αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων. Την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθόμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Σηκώθηκε από τα ρούχα του ο γέροντας Λάζαρος. Πήρε το μεγάλο κομποσκίνι του, το τρακοσάρι, και έκανε δύο κομποσκίνα προσευχή, ξεκουγίζοντας κόμπο-κόμπο το μαύρο κομποσκίνι και λέγοντας κάθε φορά μέσα από την καρδιά του: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Ξαστέρωσε ο νους του και αφού δεν ερχόταν ο ύπνος να τον πάρει στα ξεκούραστα μπράτσα του, άναψε τον τρίφο το λίχνο και άνοιξε τη φυλάδα του να γράψει τα όσα ένιωθε και σκέφτονταν όλο το βράδυ. Και αυτό το συνήθειο το είχε από τότε που του δίδαξε ο γέροντάς του Σιμεών να ξαγορεύεται πρώτα με την καταγραφή των λογισμών του και ύστερα να τα λέγει και στον ίδιο. Βούτυξε λοιπόν το φτερό που είχε για πένα στο βαζάκι με το μελάνι και έγραψε: «Παντάνασα του κόσμου, ελέησον των ταπεινών δούλων σου, να γράψει τίμια των λόγων του και οι ψυχούλες που θα τον διαβάσουν κάποτε να τον πιστέψουν και να του δώσουν συγχώριο με την προσευχή τους. Να πούνε ένα Κύριε ελέησον και για τον αδύναμο το Λάζαρο που τα γράφει αυτά για να μάθουν και να ξέρουν από τι περάσαμε όλοι εμείς οι σημερινοί, καθώς αρμενίζουμε φορτωμένοι στο καράβι της τσακισμένης τούτης αυτοκρατορίας». Μετά τους μεγάλους χαλασμούς του 1200 τόσα των βλάσφημων Λατίνων της Φράντζας που εμαγάρισαν την Ορθόδοξη Ανατολή των Ρωμαίων σταυροφορούντες ψευδός, έφεραν την πυρά της κολάσεως και σκέπασαν με αυτήν τα ευλογημένα μέρη της Ρωμανίας μας. Έτσι βρήκαν οι αγαρινοί Μοχαμέτιδες πεσμένων των γένων μας και πάνε να αποτελειώσουν οι θεοκατάρατοι, ενώ οι λυκόφιλοι παπολάτρες τριβούν τα χέρια τους από χαρά και περιμένουν να μας δουν πεθαμένους στο λάκκο μας. Μη τους δώσεις, Παναγιά μου, τέτοια χαρά. Μην αφήσεις τους Ορθοδόξους απροστάτευτους. Και αφού δεν έχω ύπνο στα μάτια μου, σημειώνω εδώ τα όσα θυμούμε για να διδαχθούν οι επιγενόμενοι. Γιατί ποιος ξέρει πότε και πώς θα γραφούν τούτα τα μεγάλα και σπουδαία, όπου γίνανε στις μέρες και στους χρόνους μας τους τανικούς και πολυταραγμένους. Γράφω λοιπόν ότι η ένδοξη Προύσα καταλήθηκε από τους απίστους της Ασίας το έτος 1326 και σε 3 χρόνια οι Τούρκοι καταπάτησαν και την όμορφη Νίκαια, ήγουν στα 1329 από γεννήσεως του Σωτήρος Ιησού Χριστού. Πέρασαν χρόνια 8 με πολλά αίματα και βάσανα στα μέρη της Μικρασίας και το 1337 πάτησαν και τη λαμπρή Νικομίδια, σφάζοντας αλίπητα, καίοντας και καταστρέφοντας κάθε καλό και όμορφο. Και των άλλων χρόνων του τέστην το 1338 εφθάσασιν ως των ευλογημένων Βόσπορων, αλλά δεν εκατάφεραν τίποτε περισσότερον. Ηρέμησαν ολίγον τα πράγματα του πολέμου και απέρασαν μερικά χρόνια πιο ήσυχα, αλλά οι αιμοχαρείς και αιμοδιψείς εισβολείς της Ασίας με αρχηγόν τους των θηριόψυχων Σουλτάνων Σουλεϊμάν ξαναπήραν τα όπλα εναντίον μας και το έτος 1353 επάτησαν το ισχυρόν θρανικικόν φρούριον Τζίμπι και βάλανε το ποδάριν τους στο χώμα της Ευρώπης.

οι βάρβαροι. Θλίβομαι και που τα γράφω τα οδυνηρά ετούτα. Όλοι οι χριστιανοί το καταλαβαίνουν καλώς, φιλόθεα αναγνώστα μου, ότι τούτο το πράγμα δε θεύγει σε καλόν της αυτοκρατορίας που τσακίζεται ημέραν την ημέραν και γίνεται, Θεέ μου, να μην το γράψω. Επίσης το έτος 1363 οι Τούρκοι κατέλαβαν τα στίβας της Βιωτίας και τώρα λογιάζουν να φάνε όλες τις χώρες προς τα δυτικά. Δια τούτο και ονομάζωσε το έτος αυτό την Ανδριανούπολην ως πρωτεύουσαν οι δικήντων. Έτσι εξορμούν εναντίον των Σέρβων και των Βουλγάρων στον Εύρων ποταμών και τους πετσοκόβουσιν. Η αυτοκρατορία μας γίνεται όλο ένα και πιο ανήμπορη και το 1373 γίνεται φόρου υποτελής στους Τούρκους για να σταματήσει την ορμή των απίστων. Οι καταστροφές συνεχίζονται σε όλα τα Βαλκάνια και το 1393 τότε γεννήθην κι εγώ ταλέπορος εις την ίσον Λέσβων, γίνεται λέγω με άγριους σφαγμούς και πυρπολήσεις η άλωση της ξακουσμένης μεγάλου πόλεως Θεσσαλονίκης και των άλλων χρόνων το 1394 η άλωση της Άμφισσας. Χτυπούν παντού οι Τούρκοι. Από πάνω έως κάτω την χριστιανική ρωμιοσύνη με λύσα και πάθος. Πολιορκεί ο Σουλτάνος Βαγιαζίτ την βασιλεύουσαν, χωρίς επιτυχίαν, και στα νότια κυριεύουν τον Μιστρά. Ευτυχώς όμως, αδελφέ μου αναγνώστα, ο Κύριος επιτρέπει να πέσει το σπαθί του πολέμου στις κεφαλές των απίστων και να τις τσακίσει. Και έτσι έγινε το έτος 1402. Από τα μέσα μέρη της βάρβαρης Ασίας ήρθαν και χτύπησαν δυνατά οι Μογγόλοι. Εξ Ανατολών και αυτοί όπως οι Τούρκοι. Τους ερήμαξαν με σκληρόν τρόπον τους Τούρκους και δι' αυτού του τρόπου λαμβάνουμε κι εμείς κάποιαν ανάσα. Και ο αυτοκράτορ μας Κυρμανουήλ το έτος 1403 ξαναμπαίνει ο πίσω στην Θεσσαλονίκη όπου έμεινε σκλάβα των Τούρκων 10 χρόνους. Ησυχάζουν για ολίγον οι άπιστοι αλλά και πάλιν σηκώνουν την κεφαλή τους και θέλουν νέες κατακτήσεις και τρόπαια. Κάμνουν συνανεπιτυχώς νέα πολιορκία της βασιλίδος των πόλεων, δηλωνότη της Κωνσταντινούπολεως λέγω το 1422, αλλά κυριεύουν και πάλιν τη Θεσσαλονίκη το έτος 1430, καθώς και τα Ιωάννινα της Ηπείρου και το 1435 καταλαμβάνουν εκ νέου τα Σθήβας. Όλα τούτα τα χρόνια προσπαθούν ο αυτοκράτορ και το Πατριαρχείο να ζητήσουν την βοήθεια των Φράγκων και του Πάπα, που λέγει ότι είναι με την πίστη του Ευαγγελίου, πλην όμως ψεύδεται και είναι αντίχριστος και κακόψυχος. Η τούτη της δύσεως, το λέγω με πόνον ψυχής, είναι χειρότερη από τους Ισλαμιστάς και τα τυφλωμένα κοπάδια τους, διότι μας κοροϊδεύουσι. Πολλά λόγια και πολλοί απεσταλμένοι πηγαίνω έρχονται, αλλά βοήθεια καμιά. Μας εμπέζουν συνεχώς με διπλωματίες και υποσχέσεις ψευδείς και μας περιγελούν ως σχισματικούς. Ποιους? Εμάς τους Ορθοδόξους, που δεν αλλάξαμε νιώτα εν, εξ όσων παρελάβαμεν από τους Αγίους Αποστόλους και τους Πατέρας της Εκκλησίας των 7 Οικουμενικών Συνόδων. Αχ, Θεέ μου! Εφταίξαμεν πολύ και εμείς, όπου εβάλαμεν εις αυτούς την ελπίδα μας και πήγαμεν εις τον αιρετικόν Πάπαν και γυρέψαμεν βοήθειαν και όχι από εσένα παντοδύναμε Κύριε, που μας κρατείς με την παντοδύναμον χείραν σου πάνω από το χάος των δεινών χιλίους και πλέον χρόνους. Και αυτοί οι πανάθλοι για να μας βοηθήσουν με τα όπλα των μας έζητησαν να αλλάξουμε την πίστη μας και να δεχθούμε τις βλάσφημες διδασκαλίες των και να φιλήσουμε την παντόφλα του Ποντίφικος της Παλαιάς Ρώμης και τους αζημίτες και ραντιστές καρδιναλίους του. Μας έσυραν οι κακόπιστοι αυτοί και άκαρδοι το 1438 και το 1439 εις μία ψευτοσύνοδο που έστησαν εις την Φεράραν και την Φλωρεντίαν της Ιταλίας για να υπογράψομεν γονατιστεί την ένωση της Εκκλησίας με αυτούς. Και ποιοι είναι αυτοί που ζητούν να γονατίσει η Εκκλησία εμπροσθέν τους? Μια σύναξη αιρετικών είναι και τίποτε άλλο. Εσμός των αντιχρίστων δυνάμεων που εμφανίζονται με τα ιερά σύμβολα του Σταυρού και το όνομα του Χριστού, που το διασύρουν και το βλασφημούν με τα λόγια και τα έργα τους. Εις τόσον βαθύν λάκων έχουμε

πέσε, κύριε. Αλλά ευτυχώς το ελαιό σου όπλησε το άξιον εκείνων τέκνων της εκκλησίας, τον μαθητήν λέγω, του σοφού και πιστού Ιωσήφ του Βριενίου, τον Μητροπολίτην Εφέσου Μάρκων των Ευγενικών, που εστάθηκεν όρθιος στήλος της αληθείας και δεν υπέγραψεν τον επέσχυντον εκείνον έγγραφο της ενώσεως. Έτσι απέτυχαν τα σκοτεινά σχέδια των αιρετικών να υποτάξουν την εκκλησία. Με αυτήν την απραξίαν όμως, από την μία εδυνάμωση η ψυχή των Ορθοδόξων, αλλά και η όρεξης των απίστων της Ασίας εμεγάλωσε και στον πόλεμο της Βάρνας κατενίκησαν τις χριστιανικές δυνάμεις και στερά επήραν και την Πελοπόννησον το 1446 και την έκαναν και αυτήν φόρου υποτελή, να πληρώνει δηλαδή κάθε χρόνον ένα μεγάλο ποσό χρημάτων στους Τούρκους για να μην την ξαναπειράξουν πολεμικώς. Μαύρες ημέρες για το δύστινο γένος μας. Τι να τα λέγω και να τα γράφω και πονάει η ψυχή μου. Αλλά και δεν μπορώ να σιωπήσω με τα όσα είδα και βλέπω και άκουσα και ακούω τις άγριες και δαιμονοχαρείς αυτές οι μέρες. Όπου οι άνθρωποι εχάσανε την λογική και την πίστη των και βαδίζουν κατακριμνών. Έλεος, κύριε. Πάλιν έλεος ζητώ με δάκρυα πολλά. Όσον δι' ημάς, πανάθλη, φιλενοτική και προδότε των ελπίδων και της πίστεώς μας, θα κράξω διόλων μου των δυνάμεων, έως να ακούσετε και να μετανοήσετε τη φλότα τη οδηγεί. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστην σωτηρίαν. Εσταμάτησε να γράφει ο πατήρ Λάζαρος, όσαν ακουράστηκε από την αγρυπνία, και έκλεισε για λίγο τα μάτια. Και τότε, ανάμεσα σε ύπνο και σε ξύπνο, είτε σε όνειρο είτε σαν όραμα, ποιος ξέρει, η πόρτα του κελιού του άνοιξε και το βλέμμα του πετάχτηκε σαΐτα δυνατή ως την άλλη άκρη του περιβολιού, όπου βρισκόταν το μαρμαρένιο μνημούρι της αρχοντοπούλας Ευγενίας, όπου είχε δωρήσει τούτο το μετόχι. Το μνημούρι αυτό ήταν ψηλό ίσα με ένα μέτρο και έμοιαζε με μικρό μαρμάρινο σπιτάκι σαν κι αυτά που χτίζουν μερικοί ματαιόφρονες στα νεκροταφεία για να δοξάζονται οι δοξομανείς και μετά την αναχώρησή τους από τούτο το χωματένιο κόσμο της αμαρτίας και των παθών. Και όπως σε κοίταζε απορριμμένος, είδε πάνω στο μνημούρι μια μικρή ξυλινή κούνια, μορουδίστικη, και μέσα της ένα βρεφούδι να κλαίει και να σπαράζει ολομόναχο. «Κύριε Ιησού Χριστέ», είπε αυθόρμητα και σταυροκοπήθηκε, «τι είναι πάλι τούτο το παράξενο? Ποιος άφησε πάνω στον τάφο της αρχοντοπούλας τούτο το παιδί?» Πήγε γρήγορα να δει από κοντά και να βοηθήσει. Μα σαν έφτασε στα 2-3 μέτρα, οι φωνές σταμάτησαν απότομα και η κούνια εξαφανίστηκε. Ήταν μονάχα το μαρμαρένιο κυβούρι και παραδίπλα το κλειστό εκκλησάκι. Όνειρο φαντασιά θα ήταν. Με πήρε ο ύπνος. Άγγιξε με το χέρι του το παγωμένο μάρμαρο για να βεβαιωθεί, αλλά η απορία έμεινε μέσα του μετέωρη καθώς γύριζε στο κελί του. Κι όλο συλλογίζονταν τι να σήμαινε τούτο το παράξενο γεγονός. Ήταν δυνατή η ψύχρα εκείνη τη νυχτιά, με σχιασμένος ο Μάρτης και το ξημέρωμα θα αργούσε ακόμα να φανεί. Κλείστηκε λοιπόν στο κελί του και άρχισε να διαβάζει το συναξάρι της ημέρας, όπου μιλούσε για τον Άγιο Αλέξιο, τον άνθρωπο του Θεού και άλλους Αγίους και γεύονταν με κατάνοιξη τα διαβαζόμενα. Το άλλο βράδυ πάλι δεν είχε ύπνο. Τα βλέφαρά του δεν κατεβαίνανε να κλείσουν και τον είχαν πιάσει και τα ρευματικά του στα πόδια και στα χέρια και όλο τάτριβε. Έβρασε και κάποιο βότανο να πιει για την αρρώστια του και πήρε να διαβάσει την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, δώρο ακριβό του μεγάλου Δούκα που ήταν γειτονάς του και τον είχε για εξομολόγο του. Γιατί ο πατήρ Λάζαρος ήταν πολύ διακριτικός και ενάρετος πνευματικός πολλών ψυχών μέσα στην πόλη. Ακόμα και αρχιερείς και αξιωματούχοι πηγαίναν στο κελί του να κάνουν εξαγόρευση και να πάρουν την ευχή του. Διάβασε λοιπόν μερικές σελίδες από την κλίμακα, έκανε το βραδινό του κανόνα και ύστερα πήρε τη φυλάδα του να γράψει. Αυτό το γράψιμο τον ξεκούραζε γιατί τα έγραφε όλα εκεί μέσα και εξαλάφρωνε ο νους του. Ένιωθε ως αν να μιλούσε κατέναντι του Θεού του υψίστου και εξομολογιόταν από τα σπλάχνα του. Φωτιά δυνατή τον διαπερνούσε, φωτιά και τα λόγια που έριχνε στο χαρτί της χοντροφυλάδας του. Και όπως άνοιγε τη φυλάδα του, σιγόψελνε.

Η εξομολόγηση ενός εξομολόγου σαϊτεύει πάντα ολόισχυτο στον ουρανό. Είναι δάκρυα που γίνονται λόγια προσευχής και πάλι λόγια που γίνονται δάκρυα. Και αυτά κατρακυλάνε ξανά και ξανά. Και μέσα στα θαμπωμένα μάτια του πονεμένου ανθρώπου εμφανίζεται το φως του Θεού και τον ελεεί. Μονάχα όσοι κλάψανε με αυτόν τον δυνατό τρόπο της απόγνωσης και της μόνης ελπίδας μπορούν να νιώσουν τους πόνους που πελεκούσανε τα σωθικά του γέροντα. Γιατί ο πατήρ Λάζαρος ένιωθε σαν φαμίλια του το γένος ολόκληρο και πονούσε για κάθε ψυχή που κινδύνευε ή πονούσε και έκλαιγε με τα κλαιόντων. «Λάζαρος είμαι», σημείωσε. «Πεθαμένος και οδοδός μέσα σε τούτο το κυπάριον, Κύριε. Πότε θα έρθεις να με αναστήσεις με τη φωνή σου? Πότε θα φωνάξεις και για μένα? Δε βρω έξω. Μόνος και κατάμονος απόμεινα σε τούτο τον ανοιχτό τάφο της βασιλεύουσας, που πολύ τον την ευλόγησες και πολύ σε ευλαστήμησε με τα έργα της και ακόμα στραβά πορεύεται. Αχ, Κύριε, δεν υπάρχουν λόγια να σου πω τα μέσα μου, που εσύ όμως καλά τα γνωρίζεις. Μόνο να βογγάω μπορώ σαν γέρικο βόδι, και άλλος να μην ακούει τη φωνή μου. Παρεξιπλατητέρα των ουρανών και εσύ, Χριστέ μου σταυρωμένε, λες και δικές μου τις πληγές. Να τις είδες. Γιάτρεψέ με, καθώς με καταπλακώνουν οι πολλές μου αμαρτίες και αχάριστη πορεία μου σε αυτό το χωματένιο κόσμο. Και δε φτάνει που σε καταπρόδωσα με την ανυμπόρια μου, λόγω και έργο και διανία, τεμπέλης αθεράπευτος και ματαιόσπουδος. Αλλά έρχονται και άλλοι αδερφοί και εξομολογούνται κάτω από το πετραχύλι μου και μου φέρνουν και τις δικές τους αμαρτίες και με βουλιάζουν ακόμα πιο βαθιά. Ελέησε κι αυτούς και μένα ως φιλάνθρωπος. Και είναι στιγμές που νιώθω φορτωμένος όλες τούτες τις αμαρτίες. Κι είμαι εγώ η ίδια η πόλη σου, Θεοτόκε, που την κουβαλώ στους ώμους μου και βλέπω φανερά την τιμωρία που έρχεται και θα πέσει στην κεφαλή μου. Φωτιά και δάκρυα και καταστροφή. Κάνε παντοδύναμε να σβήσει τούτος ο φόβος που με σκεπάζει. Διώξε τον μακριά σαν που διώχνει ο άνεμος τα σύννεφα. Και ας μην πέσουν σε τούτη τη μαρτυρική πολιτεία και κεραυνή της δικαιοσύνης σου. Εσύ είσαι Θεός πολυέλεος, που ουκ εις τέλος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Πλάνταξε η καρδιά του γέροντα και άρχισε να κλαίει σαν παιδί που χάθηκε νύχτα μέσα στο δάσος με τα άγρια θηρία. Περασμένα τα 60 του, αλλά παρθένος στο κορμί και κατά δύναμη στην ψυχή, κι ας έρχονταν συχνά πυκνά οι σαρκικοί πειρασμοί, σαν έπινε κανένα ποτήρι κρασί παραπάνω, ή του φέρνανε πεσκές ή κανένα εκλεκτό μεζέ, που δεν είχε το κουράγιο να τον αρνηθεί. Και του φέρνανε παστά και παλαμίδες, και άλλα νοστιμόφαγα, γιατί όσοι τον γνώριζαν τον αγαπούσαν και τον καλοφρόντιζαν με καλούδια. Ο ίδιος μονάχα όσπρια και λαχανικά είχε στο τραπέζι του, λίγο τυρί και καμιά ελιά. Είχε και ένα βαρελάκι κρασί και ένα μεγάλο μπουκάλι ρακί να κερνά τους επισκέπτες του κατά τη μοναστηριακή φιλοξενία. Είχε και λουκού μια μυρωδάτα και αμαγδαλωμένα, όλα δώρο που του φέρναν οι καλοί του επισκέπτες, οι οποίοι βρίσκανε κοντά του παρηγοριά και ελπίδα. Μιλούσε με την καρδιά του και ήξερε πάντα τον τρόπο να ακουμπά τις άλλες καρδιές, να τις στηρίζει και να ρίχνει μέσα τους βάλσαμο το έλεος του Θεού. Πάντα τους εξηγούσε πόσο μεγάλο, πόσο απέραντο είναι το έλεος του Θεού και πόσους μύριους τρόπους έχει για να έρχεται κοντά μας και να μας βοηθά, χωρίς εμείς να το καταλαβαίνουμε τις πιο πολλές φορές. Η ταπείνωσή του τον καθάριζε συνεχώς και συνήθιζε να λέει στην κουβέντα του: «Χωρίς τη χάρη και το έλεος του Θεού, μήτε τα λουλούδια ανθίζουν, μήτε το νερό κυλάει, μήτε ο άνεμος φυσά. Το ίδιο είναι και η καρδιά μας. Σαν ένα λουλούδι στα χέρια του Θεού όταν πιστεύουμε και σαν σκληρό αγκάθι όταν απιστούμε. Ας εμπιστευθούμε τα πάντα στο Θεό και ας τον παρακαλούμε να μας σκεπάζει και να μας οδηγεί». Εκλάψε κάμποση ώρα και ύστερα μισάνοιξε

την πόρτα να φυσήξει λίγο και να ξυπνήσει και να ανασάνει καθώς το συνήθιζε. Σκούπισε τα μάτια του και άρχισε να συνεφέρνει. Η φουντωμένη καρδιά του στράφηκε πάλι ταπεινά προς τον Κύριο. Και όπως άνοιξε την πόρτα, ξανάδε με απορία το μαρμαρένιο μνημούρι φωτισμένο από το φεγγαρόφωτο και πάνω στον τάφο της αρχοντοπούλας. Ξανάδε την κούνια του μωρού που έκλαιγε σπαρακτικά. «Μέγας είσαι, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου. Και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου», είπε αυθόρμητα και σταυροκοπήθηκε με όλη την απορία του που τον έκανε να γουρλώσει τα μάτια. Πήγε κοντά, να δει, να σιγουρευτεί. Τι είναι αυτό το μήνυμα που το ξαναβλέπει ολοζώντανο για δεύτερη φορά? Σιγοπερπάτησε συλλογισμένος και σαν έφτασε κοντά στον τάφο, πάλι χάθηκε η κούνια και πάψανε τα κλάματα του μωρού. Μυστήρια πράγματα. Τι να σημαίνει τούτο το φαινόμενο και τι θέλει να του πει? Σαν καλόγερος, φοβήθηκε τον πειρασμό. Τα όνειρα και τα οράματα είναι για τους προχωρημένους, σκέφτηκε. Εγώ είμαι νήπιος και αμαρτωλός, φαγάς και πότης και τεμπέλης και υπναράς. Μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Την τρίτη μέρα έμεινε πάλι ξάγρυπνος για να δει αν θα γινόταν το ίδιο και αν θα ξανάβλεπε την κούνια με το μωρό που κάτι σημαντικό φανερώνει το δίχως άλλο. Μπορεί να μην το βρίσκει ακόμα ο ίδιος, αλλά δεν ήταν τυχαίο παιχνίδι του τη φανέρωση. Από το γέροντά του είχε μάθει ότι στη ζωή αυτού του κόσμου τίποτε δεν γίνεται στην τύχη. Όλα έχουν ένα νόημα. Φτάνει να μπορείς να το καταλάβεις. «Είναι ο λόγος των όντων», του έλεγε και του εξηγούσε ο πνευματικός του πατέρας, ένας άγιος άνθρωπος του Θεού. Έκανε λοιπόν το μοναχικό του κανόνα με προσευχές και μετάνοιες, έκανε και ένα κομποσκήνι παραπάνω να τον φωτίσει ο Θεός και διάβασε από τη Φιλοκαλία τον πνευματικό νόμο του Αγίου Μάρκου του Ασκητή, που τον αγαπούσε όσο και τον Άγιο Ισάκ, το Σύρο και την Κλίμακα.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Στείλε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με ένα απόσπασμα από τον όρθρο της Κυριακής της Πεντηκοστής, όπως ακριβώς ηχογραφήθηκε στον Πάσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, από τους άρχοντες πρωτοψάλτες Λεωνίδα Αστέρη και Ιωάννη Χαριατίδη.

Από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο, σε ήχο βαρύ διατονικό, την καταβασία της ενάτης οδής, μύτης φθοράς, η οποία ψάλεται στη λειτουργία αντί του άξιο εστί.

θα κλείσουμε την εκπομπή με το απόστοιχο του εσπερινού της γονικλησίας σε ήχο τρίτο, νυν η σημείων η σπάσιν, το οποίο θα ακούσουμε από τον άρχοντα λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Βασίλειο Εμμανουηλίδη.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Φίλοι ακροατέ, στις σελίδες του Ιερού Ευαγγελίου αφήνουμε τη σκέψη μας να γαλινεύσει και να ξεκουραστεί. Πού αλλού θα μπορούσαμε να στηριχθούμε και να αισθανθούμε ασφάλεια και σιγουριά? Μόνον ο Κύριος μας μπορεί να μας αναπαύσει και να μας ξεκουράσει. Η φωνή Του βοήζει πάντα στην ακοή μας. Δεύτε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε όλοι οι κουρασμένοι και οι βασανισμένοι να σας ξεκουράσω και να σας αναπαύσω. Πολλές φορές στηρίξαμε τις ελπίδες μας σε ανθρώπους, αλλά όμως απογοητευθήκαμε εκτρά. Και μέσα από τα συντρίμμια και τα χαλάσματα αναζητήσαμε το Θεό, και τότε θυμηθήκαμε τα λόγια του Ιερού Ψαλμουδού. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ους ανθρώπων Ιησού Κρίστη σωτηρία. Μη στηρίζετε τις ελπίδες σας στους ανθρώπους, στους οποίους δεν υπάρχει σωτηρία. Αν το κάνετε, σκληρά θα απογοητευτείτε. Την ελπίδα μας, το στήριγμά μας, ο Κύριός μας. Αυτός ποτέ δεν θα μας αρνηθεί και ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει. Αλλά ώρα, φίλοι ακροατέ, να ασχοληθούμε και με τη μελέτη της αγαπημένης μας επιστολής του Ιακώβου του Αδελφοθέου. Ευρισκόμεθα εις το 5ο κεφάλαιο και διαβάζουμε από τους στίχους 14 έως και 16. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και προσευξάστο σαν επ' αυτών αλείψαντες αυτών ελέω εν το ονόματι του Κυρίου. Και η ευχή της πίστεως όσοι τον γάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος. Καν αμαρτίας είπε ποιηκός, αφεθήσετε αυτό. Εξομολογήστε αλλήλιστα παραπτώματα και εύχεστε υπερ αλλήλων όπως ιαθείτε. Πολύ ίσχυε δε εισείς δικαίου ενεργωμένη. Με πιο απλά λόγια, είναι μεταξύ σας κανείς άρρωστος, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του. Συγχρόνως δε, ας το αλείψουν με έλεον επεκαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή αυτή που γίνεται με πίστη θα σώσει από τη σωματική ασθένεια τον άρρωστο και θα σηκώσει αυτόν ο Κύριος από το κρεβάτι της ασθενείας. Και αν ο ασθενής έχει διαπράξει αμαρτίες οι οποίες και προκάλεσαν την αρρώστια του, θα συγχωρηθούν εις αυτόν. Γενικώς σας προτρέπω να εξομολογήσετε μεταξύ σας τις αμαρτίες και να εύχεστε ο ένας υπέρ του άλλου για να θεραπευθείτε όχι μόνον από τις σωματικές αλλά και τις ψυχικές ασθένειές σας. Έχει μεγάλη δύναμη η δέηση του δικαίου

Θε, δια του μυστηρίου του ευχελαίου, θεραπεύει τον ασθενή, εφόσον υπάρχει και η ευχή της πίστεως. Εδώ ευχή της πίστεως εννοεί την Εκκλησία. Επομένως η ευχή της πίστεως είναι η προσευχή της Εκκλησίας σε αντιδιαστολή με τις άλλες προσευχές που κάνουμε ως άτομα. Το μυστήριο είναι η δέηση της Καθολικής Εκκλησίας υπέρ παντός του λαού, αλλά και υπέρ ενός συγκεκριμένου προσώπου. Δεν πρέπει, φίλοι ακροατέ, να διαφεύγει την προσοχή μας ότι το μυστήριο του ευχελαίου δεν είναι μία μαγική πράξη που είτε έτσι είτε αλλιώς επενεργεί. Καμιά αγιαστική πράξη της Εκκλησίας μας δεν τελείται μαγικά χωρίς τη συνειδητή συμμετοχή του ανθρώπου. Το ευχέλιον δεν είναι, όπως νομίζουν μερικοί, μια ανώδυνος αποκατάσταση των σχέσεων μας με τον Θεό. Το μυστήριον του ευχελαίου είναι συγχρόνως και μυστήριον μετανοίας και μυστήριον εξομολογήσεως. Αυτός που προσέρχεται στο μυστήριο του ευχελαίου αναζητά από τον Θεό τη θεραπεία του σώματος, αλλά συγχρόνως λαχταρά και τη γαλήνη και την ηρεμία της ψυχής του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αναφερόμενος στο χωρίο αυτό του Ιακώβου το σχετικό με το ευχέλιον, λέγει: «Δι ημάς συνεργήν τες υπερημών ευχές δι επιστροφής, δι εξαγορεύσεως, δι ελεημοσύνης και δι άλλων έργων μετανοίας». Καλές οι ευχές της Εκκλησίας που γίνονται για μας, αλλά χρειάζεται και εμείς να δείξουμε μετάνοια, να εξομολογηθούμε, να κάνουμε ελεημοσύνη και να δείξουμε έργα αγάπης. Και όπως, φίλοι ακροατέ, την αρρώστια του σώματος θεραπεύομαι με το μυστήριο του ευχελαίου, έτσι και την αρρώστια της ψυχής, την αμαρτία, τη θεραπεύομαι με το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως. Ποιος από μας, φίλοι ακροατέ, δεν πήγε σε γιατρό? Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον επισκεφθήκαμε κάποιο ιατρείο, περιγράψαμε μόνοι μας τα ενοχλήματα, μας άκουσε ο γιατρός μας, απαντήσαμε στα ερωτήματά του και κατέγραψε στην κάρτα μας όλα τα περιστατικά, και ύστερα από το ιστορικό της ασθενείας μας και την λεπτομερή εξέταση προβαίνει στη διάγνωση και συνιστά τη θεραπευτική αγωγή. Όπως για το σώμα υπάρχει ο ιατρός και τα φάρμακα, έτσι και για την ψυχή υπάρχει το ιατρείο της ψυχής. Ο ιατρός της ψυχής και η θεραπευτική αγωγή της ψυχής. Ιατρείο της ψυχής το ιερό εξομολογητήριο. Θεράπων ιατρός της ψυχής ο πνευματικός που ακροάται τον εξομολογούμενο μεταπροσοχής, προβαίνει στη διάγνωση και δίδει τις κατάλληλες συμβολές και τα απαραίτητα φάρμακα. Ο Χριστός μας μετά την ένδοξο και λαμπροφόρο Ανάστασή Του έδωσε στους μαθητάς Του την εξουσία της αφέσεως των αμαρτιών. «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, άντινον αφείτε τας αμαρτίας αφίεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτεντε». Ο αδελφόθεος Ιάκωβος συνιστά την εξομολόγηση. «Εξομολογήστε αλλήλεις, οι λαϊκοί να εξομολογήστε στους εντεταλμένους κληρικούς πνευματικούς της Εκκλησίας μας».

Το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, φίλοι ακροατέ, η Εκκλησία μας καλεί όλα της τα παιδιά να προσέλθουν, να πούνε τα κρίματά τους, να δείξουν τις πληγές τους και τα τραύματα, να λάβουν την άφεση των αμαρτιών. Η εξομολόγηση δίδει την ευκαιρία στο χριστιανό να αποκαταστήσει τις ταραγμένες σχέσεις του με τον Θεό, να ηρεμήσει την ένοχο συνείδησή του και να θεραπεύσει τις πληγές και τα τραύματα της ψυχής του. Και ήδη η Εκκλησία μας, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων, καλεί όλα της τα παιδιά να περάσουν από το λουτρό της ψυχής, να λουστούν μέσα στα αγιασμένα νερά της μετανοίας και με καθαρές καρδιές να υποδεχθούν το θείο βρέφος της Βηθλεέμ. Σε όλους τους φίλους ακροατάς κάνουμε θερμή έκκληση να μην αμιλήσουν το χρέος των, να οδηγήσουν τα βήματά τους στο ιερό εξομολογητήριο. Ίσως δεν τους δόθηκε ποτέ η ευκαιρία αυτή να αισθανθούν το μεγαλείο της Ιεράς Εξομολογήσεως, αλλά και τη δύναμη και τη χάρη που λαμβάνει ο εξομολογούμενος χριστιανός. Να λοιπόν ακόμη μια ευκαιρία για μια δοκιμή, και είμαστε βέβαιοι ότι όποιος το αποτολμήσει δεν θα μετανιώσει ποτέ για την πράξη του αυτή.

Λίχνωστης Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του μεγάλου παρακλητικού κανόνος στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλουν οι Γιώργος και Κωνσταντίνος Μπιλάλης, εκφωνεί ο πατήρ Γεώργιος Ανάγνου.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισεν με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου,

Η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου

το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξου αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύν σου. Ό,τι η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων.

0: Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς,

παρακολουθήσαμε με φίλοι μας την ακολουθία του μεγάλου παρακλητικού κανόνος στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι Γιώργος και Κωνσταντίνος Μπιλάλης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Ένας ολόκληρος χρόνος είχε περάσει αφότου για τελευταία φορά είχα δει τον προσκυνητή, είπε ο πνευματικός του, όταν ένα κτύπημα στην πόρτα και μια συμπαθής γνωστή φωνή ανήγγειλε τον ερχομό του αδερφού αυτού, του αφιερωμένου εις τον Θεόν, τον οποίον καλωσόρισα με την καρδιά μου λέγοντας: «Έλα μέσα, αγαπημένε μου αδερφέ, έλα να ευχαριστήσουμε μαζί το Θεό που ευλόγησε το ταξίδι και την επάνωδό σου». «Ευλογημένο να είναι το όνομα του Πανάγαθου Θεού», είπε ο προσκυνητής, «για την αυθονία των αγαθών που σύμφωνα με την Αγία του Βουλή παρέχει σε εμάς τους προσκυνητάς και ξένους σε ξένα μέρη. Να με πάλιν ο αμαρτωλός που έφυγα τον περασμένο χρόνο. Με τη βοήθεια του Θεού και το έλεος του ξαναήλθα για να ευχαριστηθώ με το θερμό σου καλωσόρισμα. Ασφαλώς θα περιμένεις να μάθεις πολλά από την Αγία Πόλη του Θεού, την Ιερουσαλήμ, εις την οποία με τόση θέρμη επιθυμούσα να πάγω για να προσκυνήσω. Αλλά οι επιθυμίες του ανθρώπου δεν εκπληρώνονται όλες όπως αυτός θέλει. Αυτό δεν συνέβη και με μένα. Όμως δεν εκπλήττομαι γι' αυτό, γιατί πώς μπορώ εγώ, ένας ταλέπορος αμαρτωλός, να φανταστώ τον εαυτό μου άξιο να πατήσω εις τα άγια χώματα τα οποία άγιασαν τα πανάχραντα του Χριστού μας πόδια. Θυμάσαι, πάτερ μου, ότι σε άφησα πέρυσι έχοντας έναν κουφό γέρο σύντροφό μου και ένα γράμμα ενός εμπόρου από το Ιρκούσκ προς το γιο του εις την Οδυσσό, που τον παρακαλούσε να με στείλει εις την Ιερουσαλήμ. Εφτάσαμε τότε εις την Οδυσσό πολύ καλά και εγκαίρως. Ο σύντροφός μου έβγαλε αμέσως το εισιτήριο με ένα πλοίο για την Κωνσταντινούπολη και ανεχώρησε. Εγώ άρχισα την έρευνα να βρω τη διεύθυνση του σπιτιού του γιου του εμπόρου. Δεν άργησα, αλήθεια, να την έβρω, αλλά προς μεγάλη μου έκπληξη και θλίψη επληροφορήθηκα ότι αυτός που εζητούσα δεν υπήρχε πια, γιατί είχε πεθάνει ξαφνικά πριν 20 μέρες. Το γεγονός αυτό με έφερε σε αμηχανία, αλλά η ελπίδα προς το Θεό δεν με εγκατέλειψε. Όλοι του σπιτιού εθρηνούσαν και η χείρα με τα τρία παιδιά ήταν τόσο πολύ θλιμμένη και απογοητευμένη, ώστε έκλαιγε νύχτα μέρα και κάθε τόσο ελιποθυμούσε από τη λύπη την πολύ. Πολλοί έλεγαν ότι δεν θα ζήσει από το μεγάλο της πόνο. Την παρηγόρησα όσο μπορούσα, αλλά όπως ήταν φυσικό, μετά τον θάνατο του ανδρός της δεν ήταν δυνατό να με στείλει εις τα Ιεροσόλυμα. Με παρεκάλεσε να μείνω σπίτι της μέχρι ότου πάει ο πεθερός της από το Ιρκούσκ εις την Οδυσσό για να τακτοποιήσει τις υποθέσεις της ορφανεμένης οικογενείας. Συμφώνησα και έμεινα. Επέρασε μία εβδομάδα, ένας μήνας, δύο, αλλά αντί να έλθει αυτός που περιμέναμε, έγραψε ότι οι δουλειές του δεν του επέτρεπαν να αφήσει το Ιρκούσκ και να πάει στην Οδυσσό. Συνεβούλευε δε την χείρα να πληρώσει ό,τι εχρωστούσε εις τους υπαλλήλους και να αναχωρήσει αμέσως με τα παιδιά για το Ιρκούσκ. Άρχισε όμως ύστερα από αυτό αρκετή φασαρία εις το σπίτι για την τακτοποίηση τόσο ζητημάτων, και εγώ αντελήφθηκα ότι έπρεπε να φύγω, πράγμα που έκανα αφού εξέφρασα τις πολλές ευχαριστίες μου για την φιλοξενία που ευγενικά μου είχε παρασχεθεί. Ξανάρχισα λοιπόν και πάλι τις περιοδίες μου μέσα στη Ρωσία. Εσκέφθηκα και ξανασκέφθηκα. Πού να πάω τώρα? Τέλος αποφάσισα να αναχωρήσω για το Κίεβο που είχα χρόνια να το επισκεφθώ. Ανεχώρησα λοιπόν. Φυσικά στην αρχή εστεναχωρήθηκα, διότι δεν κατόρθωσα να πραγματοποιήσω το ιερό προσκύνημά μου εις τους Αγίους Τόπους. Αλλά σκέφτηκα έπειτα ότι η Θεία Πρόνοια θα είχε κάποιο σκοπό που δεν μου επέτρεψε να πάγω.
Κι έτσι ηρέμησα με την ελπίδα ότι ο Θεός που αγαπά όλους τους ανθρώπους θα με βοηθούσε εις το μέλλον και δεν θα με εγκατέλειπε χωρίς να μου δώσει κάποιαν ευκαιρία καταρτισμού και πνευματικής ωφελίας. Έπειτα από ένα τόσο μεγάλο ταξίδι που είχα κάνει μέσα εις τη Ρωσία, είχα αλήθεια συναντήσει εις το διάστημα αυτό τόσους ανθρώπους που με δίδαξαν και με εφώτισαν για τόσα πράγματα και ζητήματα τα οποία με βοήθησαν εις τη σωτηρία της ψυχής μου. Εάν δεν είχα κάνει το μακρύ αυτό ταξίδι, δεν θα είχα γνωρίσει τόσους ανθρώπους για να πάρω τόσο μεγάλη ψυχική ωφέλεια. Έτσι περπάτησα μια ολόκληρη ημέρα λέγοντας την προσευχή του Ιησού και το βράδυ όταν σταμάτησα για να διανυκτερεύσω εδιάβασα την φιλοκαλία για να στηρίξω την ψυχή και να την παρακινήσω για την νίκη στον αγώνα της εναντίον των αοράτων εχθρών της σωτηρίας της. Εις τον δρόμο μου 40 περίπου χιλιόμετρα από την Οδυσσό είδα το εξής περίεργο. Συνήντησα μια σειρά από 30 περίπου αμάξια φορτωμένα με εμπορεύματα. Παρεκάλεσα και με πήραν μαζί τους. Ο οδηγός του πρώτου από όλα αμαξιού περπατούσε δίπλα εις το άλογό του, ενώ οι άλλοι άνδρες εβάδιζαν λίγο πιο κάτω όλοι μαζί αποτελώντας μια μεγάλη ομάδα. Όπως προχωρούσαν έφτασαν κοντά σε μια μεγάλη δεξαμενή που την διαπερνούσε ένα ρεύμα μέσα εις το οποίο την εποχή αυτή της ανοίξεως εκυλούσαν με θόρυβο μαζί με το νερό κομμάτια πάγου που στηβάζονταν εις τις άκρες της δεξαμενής. Ξαφνικά ο οδηγός του πρώτου αμαξιού, ένας νέος άνθρωπος, εσταμάτησε το άλογό του. Μαζί δε με αυτό εσταμάτησαν αναγκαστικά και όλη η υπόλοιπη σειρά των αμαξιών. Οι άλλοι αμαξιλάτε έτρεξαν προς το μέρος του πρώτου, όπου έκπληκτοι τον είδαν ότι είχε αρχίσει να βγάζει τα ρούχα του. Τον ερώτησαν γιατί ξεντύνεται και αυτός απήντησε ότι ήθελε να πάρει ένα λουτρό στη δεξαμενή. Μερικοί από τους αμαξάδες άρχισαν να γελούν, άλλοι τον εκορόιδευαν, αποκαλώντας τον τρελό, και ο αδερφός το μεγαλύτερος προσπάθησε να τον σταματήσει εμποδίζοντάς τον με σμπροξιές. Αυτός όμως αντιστάθηκε, μη θέλοντας με κανέναν τρόπο να υπακούσει εις τις προτροπές να μην κάνει το λουτρό που εσκεπτόταν. Κάμποσοι από τους νεοτέρους της παρέας άρχισαν να βγάζουν νερό από τη δεξαμενή με τους κουβάδες που επότιζαν τα άλογα και για αστείο το πετούσαν εις το νέο που ήθελε να κάνει το λουτρό λέγοντας «Θέλεις λουτρό, λοιπόν εμείς θα σου κάνουμε ένα». Όπως όμως τον έβρεξε το νερό, εφώναξε δυνατά «Α, είναι εξαιρετικό» και κάθισε κάτω εις το έδαφος. Οι άλλοι ξεκολούθησαν ρίχνοντας το νερό. Αλλά ο νέος όπως ήταν καθισμένος σιγά σιγά ξαπλώθηκε κάτω και προς μεγάλη έκπληξη όλων εξεψύχησε εμπρός στα μάτια μας. Όλοι ατρομοκρατήθηκαν από το γεγονός αυτό και εσάστησαν συγχρόνως μην μπορώντας να καταλάβουν καλά καλά τι είχε συμβεί. Οι μεγαλύτεροι μαζεύτηκαν γύρω από το νεκρό λέγοντας ότι πρέπει να ειδοποιηθούν οι αρχές, ενώ οι άλλοι συζητούσαν ότι αυτή ήταν η μοίρα του νεαρού νεκρού και φυσικά ό,τι έγινε έτσι έπρεπε να γίνει. Έμεινα κι εγώ εκεί μαζί τους μια ώρα περίπου και έπειτα εξακολούθησα το δρόμο μου. 2,5 χιλιόμετρα από εκεί ενώ επερπατούσα είδα ένα χωριό παραπλεύρος εις τον αμαξωτό δρόμο και όπως επλησίασα συνήντησα έναν γέρο ιερέα που περπατούσε εις το δρόμο αυτόν. Εσκέφθηκα ότι θα μπορούσα να του διηγηθώ ό,τι είχαν μόλις ειδεί τα μάτια μου για να μπορέσω να μάθω τις σκέψεις του επάνω σε αυτό το γεγονός. Ο παπάς με πήρε στο σπίτι του
όπου ευρήκα την ευκαιρία να του διηγηθώ την ιστορία του θανάτου του νέου αμαξιλάτη και να τον παρακαλέσω να μου δώσει μια εξήγηση. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα για αυτό το γεγονός, αγαπητέ αδερφέ, εκτός ίσως από το ότι υπάρχουν πολλά θαυμάσια εις την φύση, τα οποία δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Έχουν δε από το Θεό οριστεί κατά τέτοιον τρόπον, ώστε να δείχνουν εις τους ανθρώπους τους νόμους του Θεού επάνω εις την φύση, καθώς και την πρόνοιά του περισσότερο καθαρά διαμέσου των αλλαγών εις τους νόμους αυτούς και των διαφόρων φαινομένων που είναι αφύσικα. Συνέβη κάποτε και εγώ να παρακολουθήσω μια παρόμοια περίπτωση. Κοντά στο χωριό μας υπάρχει ένα απότομο και βαθύ βάραθρο, όχι πολύ μακρύ και καμιά τριανταριά μέτρα βάθος. Είναι τρομακτικό να κοιτάζεις το σκοτεινό βάθος του. Γύρω του έχει κτιστεί ένα τείχομα προστατευτικό των ανθρώπων. Ένας χωρικός στην ενορία μου, καλός οικογενειάρχης και αξιοσέβαστος άνθρωπος, ξαφνικά, χωρίς κανένα λόγο, κατελήφθηκε από μια ακατανίκητη επιθυμία να πέσει μέσα στο βάραθρο. Επολέμησε σκληρά το παράλογο και επικίνδυνο αυτό πόθο μια ολόκληρη εβδομάδα, αλλά εις το τέλος ενικήθηκε. Εσηκώθηκε λοιπόν ένα πρωί, έτρεξε προς τη χαράνδρα, επίδησε το τείχομα και έπεσε μέσα εις το βάραθρο. Ευτυχώς άκουσαν εγκαίρως τα μουγκριτά των πόνων του και με χίλια δυο βάσανα κατόρθωσαν να τον βγάλουν με τα δυο πόδια σπασμένα μέσα από την άβυσο που είχε πέσει. Όταν τον ερώτησαν γιατί έκανε αυτό το διάβημα, απήντησε ότι αν και υπέφερε τώρα από φρικτούς πόνους, όμως του ήταν αδύνατο να αντισταθεί εις την παράλογη και ακατανίκητη επιθυμία που τον εβασάνισε μια ολόκληρη εβδομάδα, λέγοντάς το επιτακτικά να πέσει μέσα εις το βάραθρο, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο της ζωής του. Έμεινε έναν ολόκληρο χρόνο στο νοσοκομείο. Συνήθιζα και επήγαινα και τον έβλεπα. Πολλές δε φορές είδα τους γιατρούς γύρω του να τον περιεργάζονται. Ήθελα όπως και εσύ να ακούσω από αυτούς και να μάθω την αιτία του διαβήματος αυτού. Με μια φωνή όλοι οι γιατροί μου απήντησαν ότι αυτό που έκανε ο άνθρωπος αυτός να πέσει εις το βάραθρο ήταν αποτέλεσμα τρέλας. Όταν τους εζήτησα μια επιστημονική εξήγηση για την περίπτωση αυτή που καταλαμβάνει καμιά φορά τους ανθρώπους, δεν μπόρεσα καμιά απάντηση να πάρω, εκτός από το ότι οι περιπτώσεις αυτές είναι μυστικά της φύσεως, τα οποία δεν έχει ακόμη η επιστήμη ανακαλύψει. Εις αυτά παρετήρησα λέγοντας ότι εάν σε παρόμοιες περιστάσεις ο άνθρωπος απευθυνόταν στο Θεό με δυνατή προσευχή, ή αν ευρίσκονται άνθρωποι να διδάξουν την προσευχή σε αυτούς που έχουν τις εκδηλώσεις αυτής της τρέλας, είμαι βέβαιος ότι ο ακυβέρνητος αυτός παροξυσμός δεν θα κατόρθωνε να επιτύχει του καταστρεπτικού σκοπού του. Αλήθεια, υπάρχουν πολλά ακόμα εις την ανθρώπινη ζωή τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε τέλεια. Ενώ εξακολουθούσαμε τη συνομιλία πάνω σε αυτό το ζήτημα, άρχισε να βραδιάζει. Εκοιμήθηκα αυτή τη νύχτα εις του παπά. Το πρωί ο δήμαρχος έστειλε το γραμματέα του να παρακαλέσει τον ιερέα για την κηδεία του νεκρού στο κημητήριον και να του πει ότι οι γιατροί μετά από την νεκροψία δεν ανεκάλυψαν σημεία τρέλας. Απέδωσαν δε τον θάνατο σε συγκοπή καρδίας. «Κοίταξε τώρα», είπε ο παπάς απευθυνόμενος προς εμένα, «η ιατρική επιστήμη δεν μπορεί να μας πει ποια ήτου η ακριβής αιτία της ακυβέρνητης ορμής που εξεδήλωσε ο δυστυχής αυτός για το νερό». Μετά από αυτά εχαιρέτησα τον ιερέα και ξανάρχισα το δρόμο μου.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Λυκούργου Αγγελόπουλου.